την τρώνω. Κι ας μην το πιστεύουν, το έχω delete. Κάνω στο φόνο. Με φλόγες στα μάτια το μέλλον δικό μου. Αν νιώθεις το ίδιο είσαι μπρο μου. Αν δεν το νιώθεις δεν είσαι μαζί μου. Losers δεν βάζω στο team. Ακόμα μιλάνε, ακόμα κοιτάνε, ακόμα πονάνε.

0: Βεγκάς.
1: Στέλιο.
0: Καλά ρε. Έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
1: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
0: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2 και

0: τεχνικές εργασίες, ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά η σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνι 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Θυμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα.
10: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 88 6288 και 22734 00693.
13: Άλλη πλευρά του Ατλαντικού και παίζει κάτι, ξέρω εγώ, ξημερώματα, κάτι τέτοια πράγματα. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να μαζεύονται παρέες για να βλέπουν όλα τα παιχνίδια. Θα δείξει. Υπάρχει μια συζήτηση γενικά με το πόσα ακόμα μουντιάλ θα υπάρξουν στη ζωή μας.

διότι αλλάζει το πράγμα. Είναι και αυτό που το Μουντιάλ κάποτε ήταν, παιδί μου, το περίμενε πώς και πώς. Κάθε 4 χρόνια να παίξουν εθνικές, να κάνουν ραν. Τώρα οι εθνικές παίζουν περισσότερο από τις κανονικές ομάδες. Διότι ένα, πώς τα λένε, αυτά τα διάφορα κύπελα που έχουν βάλει και διαδικασίες εκεί. Και παίζουν κάθε 15 μέρες, παίζουν οι εθνικές ομάδες. Δηλαδή τις βλέπεις πιο συχνά από ότι βλέπεις την κανονική ομάδα. Έχει 80 παιχνίδια, πόσα παιχνίδια παίζουν οι μεγάλες ομάδες. Λίγο Champions League, λίγο πρωτάθλημα, λίγο κύπελο. Λίγο Coracao Cup και λίγο Milko Cup και λίγο, ξέρω, Carnation Cup. Και όλα αυτά τα διάφορα. Οπότε δεν είναι ότι έχεις αυτή τη δίψα που είχες παλιά, που περίμενες να ξεκινήσεις το Μουντιάλ για να δεις τους παίχτες. Δεν ξέρω και αν οι ίδιοι παίχτες έχουν τη δίψα που είχαν παλιά για να ξεκινήσεις το Μουντιάλ, διότι τώρα σου λέει δεν φτάνει που παίξαμε 80 παιχνίδια όλη τη σεζόν, ξέρω πώς θα παίξαμε, να παίξουμε άλλα τόσα τώρα και να πάμε σκοτωμένοι στην επόμενη χρονιά για να ξαναπαίξουμε άλλα 80 παιχνίδια. Τι τους κάνουν εμείς για άλογα εντωμεταξύ και αντέχουν? Πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι και παίζουν τόση μπάλα, πώς? Εντωμεταξύ, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κοιμήθηκε χθες, προχθές, πότε ήταν, στο τελικό του NBA που τον πήρε λίγο ύπνος εκεί και έγειρε, που το NBA έχει εναλλαγές, έχει πάνω κάτω, έχει αυτά, έχει φωνές, έχει έτσι, έχει καρφώματα, έχει εντάσεις. Σκεφτείτε τι θα γίνει, νομίζω την Παρασκευή θα πάνε το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ. Τι θα γίνει στο παιχνίδι του Μουντιάλ? Σαντονάκι θα του ρίξουν για να μην κρυώσει.

0: Κατά λοιπά, εδώ στο δικό, στα δικά μας έχουμε σήμερα την τέταρτη πράξη. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με τη σειρά να είναι στο 2-1. Επιστρέφουν στην έδρα του Παναθηναϊκού. Κρίσιμο παιχνίδι. Διότι η σειρά έτσι όπως έχει γίνει έχει αρκετή ένταση. Πολύ πράγμα εκτός γηπέδου έχει. Και το ζήτημα είναι να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι εντός γηπέδου, μακριά από τοξικότητες και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά λέμε τώρα. Όσοι έχετε σκοπό σήμερα να πετάξετε, όσοι έχετε κανονίσει να πετάξετε σήμερα με αεροπλάνα, να ξέρετε ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος, διότι θα γίνει τεχνικός έλεγχος και σήμερα και αύριο στα μηχανήματα εκεί για την προσέγγιση και, την απογείωση και την προσγείωση, για να μην έχουμε προβλήματα όπως τα προηγούμενα καλοκαίρια που χανόμασταν κάποια στιγμή, κλείναν όλα, τυφλωνόντουσαν τα συστήματα και πετάγανε από μόνο του αεροπλάνα, και αυτό θα φέρει μια καθυστέρηση έως και 60 λεπτά λένε, μπορεί να είναι αυτές οι καθυστερήσεις, οπότε οπλιστείτε με υπομονή. Κατά τα λοιπά, τι συζητάμε σε αυτόν τον κόσμο τον περίεργο. Σήμερα είμαστε στην φάση της κλιμάκωσης του πολέμου, διότι έτσι πηγαίνει με τα φεγγάρια του Τραμπ ή τέλος πάντων με τα φεγγάρια όλων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που απάντησαν με χτυπήματα στο Ιράν ως αντίπινα για την κατάρριψη του Απάτσι, του ελικοπτέρου. Τα πλήγματα ήταν ισχυρά, αλλά μέχρι εδώ. Η ανακοίνωση είναι ότι κάναμε ό,τι ήταν να κάνουμε και πλέον δεν θα συνεχίσουμε. Υπήρξαν εντωμεταξύ χτυπήματα και από το Ιράν προς τις γύρω περιοχές. Κάποιοι λένε ότι η κατάσταση πραγματικά είναι και πάλι στο χείλος του γκρεμού. Να μου πεις ποιο γκρεμού, έχουμε πέσει ήδη μέσα, αλλά τέλος πάντων. Κάποιοι λένε ότι απλά όλο αυτό είναι τα τελευταία χτυπήματα πριν έρθει η συμφωνία, διότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε διπλωματικό επίπεδο. Όποια διπλωματία και όσο διπλωματικό μπορείς να το χαρακτηρίσεις το επίπεδο με αυτούς που κάνουν τις διαπραγματεύσεις από όλες τις πλευρές, αλλά τέλος πάντων συνεχίζονται για να βρεθεί ο κοινός τόπος. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε πληροφορία ότι μια πτήση από το Κατάρ πήγε 3 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα κεφάλαια στο Ιράν, διότι ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτει το Ιράν στο τραπέζι είναι να επιστραφούν τα παγωμένα κεφάλαια πίσω, πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ, ώστε να καλύψει και μέρος της ζημιάς που έχει υποστεί από τον πόλεμο, αλλά και να φέρει τα χρήματα πίσω. Τα παγωμένα κεφάλαια αυτά, αποτέλεσμα του εμπάργκο που έχει υποστεί και των απαγορεύσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν τα τελευταία χρόνια από τις ΗΠΑ και τους υπόλοιπους. Εντάξει, το CNN κάθισε και μάζεψε τις φορές που κατά τη διάρκεια αυτών των 100 ημερών, 101 είναι οι μέρες του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει το λίγουμε και ότι μας παρακαλάνε από το Ιράν για να έχουν μια συμφωνία. 37 είναι οι φορές. Δεν είναι άσχημα, 37 φορές, είναι πάρα πολύ καλά. 37 φορές λέει ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι ο πόλεμος τελείωσε, τα βρήκαμε, ή έχει πει ότι το Ιράν έχει έρθει γονατιστό να μας ζητήσει μια συμφωνία, άρα θα υπάρξει μια συμφωνία. Και με αυτό το πηγενέλα συνεχίζουμε τον πόλεμο κανονικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ή τέλος πάντων την ένταση, για την ακρίβεια τα κλειστά στενά του Ορμούζ συνεχίζουμε, γιατί αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο ζήτημα που έχει να αντιμετωπίσει η παγκόσμια οικονομία, τα κλειστά στενά του Ορμούζ, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το παγκόσμιο εμπόριο και κυρίως για την ενέργεια. Βέβαια έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι πολλοί λένε ότι η ζημιά που έχει υποστεί και η παγκόσμια οικονομία προσώρας και κυρίως η ενέργεια είναι πολύ μικρότερη από την ζημιά που θα περίμενε κάποιος να υποστεί μετά από 100 ημέρες πολέμου και 100 ημέρες, για την ακρίβεια αυτό είναι το σημαντικότερο, 100 ημέρες κλειστών στενών, άρα και 100 ημέρες λιγότερου πετρελαίου στην αγορά. Ωστόσο υπάρχουν όλες αυτές οι εκτιμήσεις ότι, όπως λέγαμε και χθες, η Κίνα έχει περιορίσει πάρα πολύ την εισαγωγή πετρελαίου, διότι όλα τα προηγούμενα, όλα όχι, τα δύο προηγούμενα χρόνια είχε εντείνει ιδιαίτερα πολύ την συγκέντρωση αποθεμάτων, περιμένοντας ότι κάποια στιγμή κάτι θα γίνει, οπότε σου λέει κάτσε να μαζέψω εγώ να έχω πετρέλαιο για να μην είμαι υποχείριο της παραγωγής, διότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των εισαγωγών που κάνει η Κίνα. Αυτή η μείωση των εισαγωγών έχει βοηθήσει να υπάρχει περισσότερο πετρέλαιο στην αγορά για τον υπόλοιπο κόσμο, και από την άλλη μοιάζει ότι τα κλειστά στενά του Ορμούζ δεν ήταν εντελώς κλειστά, δηλαδή ότι έβγαιναν από μέσα ποσότητες πετρελαίου, είτε με κλειστά ραντάρ, είτε μέσω συμφωνίας, είτε ιρανικά, είτε άλλου είδους πετρελαιοφόρα ή καράβια με LNG έβγαινε, οπότε υπήρχε μια προμήθεια σιγά σιγά στον υπόλοιπο κόσμο. Το καλό της ιστορίας είναι ότι, παρά το γεγονός ότι συζητάμε και πάλι για μια ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή, το Brent στις διεθνείς αγορές είναι στα $92 το βαρέλι, σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή, που λένε και οι μετεωρολόγοι, γιατί το 92 σε σχέση με το 60 κάτι που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ακριβά είναι, αλλά και με το 120 που βρέθηκε, φτηνά. Άρα είναι από πού το βλέπεις το ζήτημα. Το αμερικανικό αργό στα 89, στα $88 το βαρέλι, παραμένει σε υψηλά επίπεδα το φυσικό αέριο στα 48,7, που δεν λέει να κατέβει, 48,7 ευρώ η μεγαβατόρα, που δεν λέει να πέσει η τιμή, και αυτό θα πονέσει την τσέπη μας όταν θα ξεκινήσουμε να προμηθευόμαστε φυσικό αέριο για να γεμίσουν οι δεξαμενές μετά από θέματα. Εν τω μεταξύ, η έρευνα δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι, λέει, δεν εμπιστεύονται τον Ντόναλντ Τραμπ, μάλλον τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του Ντόναλντ Τραμπ. Έλα μου. Δηλαδή, υπήρχε περίπτωση με όλα αυτά που κάνει να λέγαμε ότι εμπιστευόμαστε τον Ντόναλντ Τραμπ. Η έρευνα δείχνει, γιατί έχει γίνει η πανευρωπαϊκή έρευνα σε κάθε χώρα ξεχωριστά, ότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βλάψει τη σχέση μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, και αυτή η ζημιά πιθανότατα θα συνεχιστεί και μετά την προεδρία του. Πρωταθλήτρια είναι η Γαλλία με 63% και ακολουθεί η Ισπανία με 60%, η Ιταλία με 56%, η Γερμανία με 53%, η Δανία με 60%, η Σουηδία με 60%, η Ολλανδία με 60%. Γενικά είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά εμπιστοσύνης του Ντόναλντ Τραμπ και της πολιτικής του. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον εχθές στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια του site IF Μερίδα, ένα site που γράφει τη δική του ιστορία τα τελευταία 15 χρόνια. Η συζήτηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Κριστιάνα Μαμπούρ, την δημοσιογράφο του CNN, σε σχέση με την γεωπολιτική σκηνή και με το τι γίνεται αυτή την εποχή που οι φωτιές είναι πάρα πολλές, που ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η χώρα είναι αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα τιμήσει τη συμμαχία με την Ουάσιγκτον, και ότι το διακύβευμα για τις εκλογές είναι η σταθερότητα και ανάπτυξη σε αυτό το κλίμα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί, και από την πλευρά της κυρία Μαμπούρ, όπου είπε ότι πραγματικά είναι σχεδόν αδύνατο να καταλάβει κάποιος ποια είναι η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Είχε πει ότι, μάλλον είπε χθες, ότι είχε πει σε φίλους της ότι σε 6 μήνες από την ανάληψη προεδρίας θα ξέρουμε πάνω κάτω τι θέλει να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Πέρασαν 6 μήνες. Πέρασαν πολύ πάνω από 6 μήνες. Ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που θέλει να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σίγουρα δεν είναι αυτό που έλεγε στην αρχή. Όχι πόλεμο. Έχει κάνει πολλούς παραπάνω πολέμους από ό,τι περιμέναμε ότι θα κάνει. Έχει ενδιαφέρον ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αύριο θα φτάσει τις ημέρες πολέμου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 1567 ημέρες πολέμου. Είχε διάρκεια ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο πόλεμος στην Ουκρανία το 14 με το 22 κράτησε 2.926 μέρες. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ 7.120 μέρες. Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν 7.267 ημέρες, που είναι ο πόλεμος με τις περισσότερες ημέρες, με τη μεγαλύτερη διάρκεια πολέμου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το θρίλερ στην Ουκρανία, αυτή η καταστροφή, μάλλον θα πρέπει με κάποιο τρόπο η διεθνής κοινότητα να την σταματήσει. Ο κ. Μητσοτάκης είπε χθες στην εκδήλωση για το εφημερίδα ότι έχει την αίσθηση ότι αργά ή γρήγορα ο Πούτιν θα καταλάβει και θα σταματήσει τις εχθροπραξίες. Το ευχόμαστε όλοι. Τα λοιπά, εδώ στα δικά μας. Είναι η μέρα που απλά θα μάθουμε και με ποσοστό τι ζημιά έχει πάθει η τσέπη μας από την ακρίβεια, διότι θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Όχι ότι περιμένετε, ξέρω εγώ, να δείτε αν ο πληθωρισμός είναι στο 6% παραπάνω ή λιγότερο για να πείτε ότι ακρίβεια έξω, διότι όλοι ψωνίζουμε, όλοι αγοράζουμε, όλοι μπαίνουμε με την ανάσα μας κρατημένη στα σούπερ μάρκετ, βλέποντας εκεί τι γίνεται. Και όχι μόνο στα σούπερ μάρκετ, στις υπηρεσίες, στην ενέργεια, στα ενίκια, στα σπίτια, στις αγορές. Ό,τι και αν κάνεις και η συναλλαγή γίνεται με χρήμα, είναι αυξημένο πολύ περισσότερο από το 5,6% που είναι ο πληθωρισμός, που ήταν ο πληθωρισμός των Απρίλιο. Και δυστυχώς πιστεύω ότι θα είναι εκεί γύρω στο 6, μπορεί και παραπάνω το 6% ο πληθωρισμός για τον Μάιο. Σίγουρα ο πληθωρισμός της τσέπης είναι πολύ υψηλότερος σε σχέση με αυτό που βγάζει η Ελστάτ. Θα υπάρξει, λέει, μια εθνική συμφωνία για μειώσεις τιμών στο ράφι. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και να χτυπηθεί ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη, όπως γράφει στην πρώτη σελίδα η απογευματινή. Γίνονται επαφές του κ. Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Νομίζω ότι ήδη η ακρίβεια έχει αποτυπωθεί στην καθημερινότητά μας. Οπότε αυτή η συμφωνία, εάν καταλήξει, αυτό που θα καταφέρει είναι να μην ανεβάσει ακόμα περισσότερο τις ήδη ανεβασμένες τιμές. Κάποια στιγμή όταν θα συμφωνηθεί. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι συμφωνίες κυρίων ή κυριών, γιατί δεν είναι μόνο κύριοι αυτοί που αποφασίζουν, το προηγούμενο διάστημα δεν έχει αποδώσει και τα μέγιστα, διότι είμαστε το 6%. Είμαστε πολύ ψηλότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη και Ευρωζώνη. Είμαστε τρίτος ψηλότερος πληθωρισμός σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, δεύτερος σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΣΑ, υψηλότερος πληθωρισμός, 56% υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης ο ελληνικός πληθωρισμός. Άρα εδώ κάτι δεν πηγαίνει καλά. Περισσότερο δεν πηγαίνει καλά από τις υπόλοιπες χώρες, γιατί ακρίβεια έχουν και άλλοι. Απλά εμείς έχουμε ακρίβεια πλάς κάτι. Δηλαδή έχουμε την ακρίβεια που έχει φέρει η ενεργειακή κρίση από την Μέση Ανατολή, πλάς ένα δικό μας ζήτημα. Το ότι δεν μπορούμε μάλλον να ελέγξουμε τις αγορές για να συγκρατήσουμε τις ακρίβειες. Υπάρχει, να συγκρατήσουμε τις αυξήσεις. Υπάρχει μια συζήτηση από τις εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ότι βγάλετε, ρε παιδιά, τους φόρους και όλα αυτά τα τέλη από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, διότι εμείς κρατάμε σταθερά τα τιμολόγια τους τελευταίους μήνες και έρχονται και αυξάνονται όλα τα υπόλοιπα και μοιάζει ότι εμείς αυξάνουμε το ρεύμα, που δεν είναι έτσι. Μακάρι βέβαια να συνεχίσουν να είναι σταθερά τα τιμολόγια και να φτηνίνουν κιόλας κάποια στιγμή. Αλλά έχουν ένα δίκιο σε αυτό, διότι Έρχεται και εκβιαστικά, σου λέει: άμα δεν πληρώσει, θα σκόψω το ρεύμα. Δεν το λέει η εταιρεία, το λέει το δημόσιο. Και δεν έρχονται όπως τα υπόλοιπα. Είναι και αυτοί οι νέοι φόροι που θα έρθουν, οι νέοι φόροι τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έρθουν, που το Υπουργείο Εσωτερικών λέει ότι δεν θα φέρουν αυξήσεις, αλλά κάποιοι φοβούνται ότι θα είναι νέες αυξήσεις για τα δημοτικά τέλη. Όλο αυτό. Και προκαλεί έτσι μια αναστάτωση, γιατί σου λέει μου τα παίρνω παντού, θα μου τα ξαναπάρουν και για τους δήμους. Είναι και η παραοικονομία που έχει ακριβήνει πάρα πολύ, δηλαδή σου λέει αυτό το κύκλωμα για την πολεοδομία ζητούσε 30.000 ευρώ για να σου κάνει την δουλίτσα. Και οι έξι μέσα προφυλακισμένοι από το κύκλωμα που απολογήθηκαν εχθές στον ανακριτή, είχαν ένα δικό τους τρόπο για το πώς θα το κάνουν όλο αυτό. Το αποτέλεσμα το ίδιο είναι, δηλαδή ασχέτως πώς δουλεύει το σύστημα, το αποτέλεσμα είναι ότι βρίσκουν μια τρύπα από το σύστημα και σου λέει να εδώ εγώ θα καλύψω αυτή την τρύπα με μίζες που θα παίρνω. Τι έχεις πρόβλημα, δεν μπορείς να βγάλεις άδεια για το σπίτι, εγώ θα στο τρέξω να βγάλουμε άδεια που δεν πρέπει. Γιατί υπάρχει μια επιτροπή που ενώ νόμος λέει αυτό, υπάρχει μια επιτροπή που συνεδριάζει και άμα εγώ πιάσω το γνωστό, το φίλο, τον έτσι, τον αλλιώς και μου δώσει και εσύ κάτι και του δώσω και αυτόν κάτι, θα μπορέσουμε να φτιάξεις, ξέρω εγώ, την πισίνα με το έτσι που δεν σου επιτρέπει ο νόμος να φτιάξεις, μια ειδική απόφαση που θα σου δώσω εγώ. Και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί και λίγο έτσι και λίγο αλλιώς. Οι άνθρωποι δουλεύανε κάτω από τη μύτη. Μπορεί και κάτω από τη μύτη, μπορεί και όχι κάτω από τη μύτη των αρχών που θεωρητικά θωρακίζουν το σύστημα, αλλά πάντα αφήνουν μια τρύπα, ή θελημένα ή όχι, για να γίνεται ο κακός χαμός. Στα πολιτικά τα ξέρετε. Εκλογές τώρα, εκλογές το φθινόπωρο, εκλογές την άνοιξη του χρόνου, εκλογές θα γίνουν όπως και αν έχει, οπότε το πολιτικό σύστημα είναι σε φάση εκλογών. Το Μέγαρο Μαξίμου κοιτάει τον Σαμαρά, τι θα κάνει, ο ΣΥΡΙΖΑ κοιτάει τον Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ κοιτάει τον Τσίπρα, η Ελπίδα της κυρίας Χριστιανού δεν ξέρω που κοιτάει, διότι δεν βλέπω και πολύ κινητικότητα από εκεί. Έγινε τον ΜΠΑΜ και μετά ούτε στελέχη πολλά βλέπω, ούτε κίνηση πολύ βλέπω. Δεν ξέρω, θα δούμε τι γίνεται και με αυτή την υπόθεση. Σήμερα ξεκινάει η συνταγματική αναθεώρηση, ξεκινάνε οι διαδικασίες δηλαδή για την αυτή η διακομματική επιτροπή και όλα αυτά. Μια εξαιρετικά σημαντική διαδικασία που ελπίζω να μην την ευτελίσουμε κι αυτή. Θέλω να σας θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός και σήμερα για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets. Ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets. Τηλεφωνείτε στο 211 1080 880. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και στο τέλος εκπομπής θα γίνει κλήρωση για τον ή την τυχερή που θα κερδίσει το ένα διπλό εισιτήριο. Μην ξεχνιέστε, καλέστε στο 211 1080 880. Εκεί είναι η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για να σας καλημερίσει και να κρατήσει και τα στοιχεία σας. Η κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου ο κ. Θανάσης Θανασόπουλος φροντίζει τους ήχους. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται με την άδεια την καλοκαιρινή. Έχουν έρθει αλλαγές, αλλάζουν τα πράγματα, μπορούμε να πάρουμε άδεια ή η εργασία σώζει.
1: 2000 FM. Παραπολιτικά 90,1. 6 χρόνια Ραβένα και Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στη. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα και Κηφισού.
2: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε. διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
9: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
8: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
9: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
8: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο!
12: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
11: Οκ, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Παραπολιτικά 90,1.

Παύλος Σιδηρόπουλος μαζί με τον Γιάννη Μαρκόπουλο τραγουδούν το Παπαντόπ. Τρία χρόνια από τότε που ο μεγάλος Γιάννης Μαρκόπουλος έφυγε από το μάτι του τον κόσμο, γεννημένος το 1939. Τι να πρωτοπεί κάποιος για τον Γιάννη.

0: Μόνο ένα παγωμένο αγέρι ξαγρυπνά.
1: Σε χρόνια δίσεκτα και δύσκολα προσκύνησε τη χάρη του λαού μας και δημιούργησε μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έμειναν και θα μείνουν στην ιστορία και θα περνάνε από γενιά σε γενιά για να μας θυμίζουν αλλά και να μας γεμίζουν με δύναμη για τα επόμενα.
0: Τη γραμμή που χτίζει κάστρα γύρω από τα όνειρά μου. Τη γραμμή που ρίχνει σωσίδια κάθε που ναυαγώ στο φόβο. Κράτα τη γραμμή ανοιχτή. Βάρκα που ψάχνει έλεος στα πάνε μαυρά.
1: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτό το πρωινό Τετάρτης 10 Ιουνίου, με την κίνηση έξω να είναι ως συνήθως αυξημένη στα γνωστά, στην άνοδο του Κηφισού, στην κάθοδο του Κηφισού, στην έξοδο της Αθηνών, λίγο γύρω-γύρω από το λιμάνι. Αρχίζει και φορτώνει η άνοδος της Συγκρού, η άνοδος της Καλλιρόης, ο περιφερειακός εκεί στον Καρέα. Τίποτα προς ώρας που να μοιάζει διαφορετικό από την καθημερινότητα της κίνησης στην πόλη και ελπίζουμε τουλάχιστον να μείνουμε στα συνηθισμένα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιάννης Καρούζος, ο γνωστός εργατολόγος, για να συζητήσουμε μαζί του τι γίνεται με την άδεια, αν υπάρχουν αλλαγές δηλαδή στην καλοκαιρινή άδεια που αλλάζουν τις συνήθειές μας. Καλημέρα κύριε Καρούζο, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα κύριε Κλώση, ευχαριστώ και εγώ και στους ακροατές σας.
1: Έχουμε αλλαγές έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει ένα νέο πλαίσιο, ένα νέο καθεστώς για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας των εργαζομένων και έχει μπερδευτεί λίγο κόσμος. Εάν μπορώ να πάρω την άδειά μου όπως την έπαιρνα παλιά, αν μπορώ να φύγω μαζεμένες εβδομάδες, αν μπορώ να φύγω σπαστά, αν δεν μπορώ να φύγω σπαστά. Έχουν μπερδευτεί λίγο.
2: Ναι. Κοιτάξτε, θεματικές αλλαγές δεν έχουμε. Καταρχάς, να ξέρει ο κόσμος, εργαζόμενοι και εργοδότες, ότι η άδεια όταν ζητείται χορηγείται ενιαία. Mm-hmm. Δεν μπορεί καταρχάς να γίνει κατάτμιση και μάλιστα εξαναγκαστικά για τον εργαζόμενο με μόνη απόφαση του εργοδότη. Εκείνο που αλλάζει και ισχύει πλέον είναι ότι αν κάνει αίτηση ο εργαζόμενος γραπτή και ζητήσει να γίνει κατάτμιση της άδειάς του, δηλαδή να πάρει σπαστή την άδεια κάποιες μέρες, μια τουλάχιστον περίοδος από αυτές τις ημέρες θα πρέπει να έχει μια εβδομάδα εργασίας. Δηλαδή 5 ή 6 μέρες εργασίας ανάλογα αν δουλεύει πεντήμερο ή εξαήμερο. Άρα αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπορεί να πάρει σπαστή άδεια αν τη ζητήσει, mm-hmm. αλλά τουλάχιστον για μια περίοδο της άδειάς του 5 ή 6 μέρες θα είναι συνεχόμενες. Αυτό είναι πολύ βασικό.
1: Ναι.
2: Η βασική αλλαγή επίσης που αφορά στην οργάνωση των επιχειρήσεων βεβαίως είναι πια ότι η άδεια θα δηλώνεται από τα λογιστήρια απολογιστικά. Δεν χρειάζεται να προαναγγέλλεται δηλαδή στο εργάνι, αλλά θα δηλώνεται των υστέρων. Αυτό αλλάζει σε σχέση με τις άδειες και τίποτε άλλο. Επειδή υπήρξαν και κάποια δημοσιεύματα τα οποία είχαν και ανακριβίες, σας λέω ότι καμία αλλαγή άλλη δεν έχει συντεραστεί. Εκείνο όμως που πρέπει να γνωρίζουμε είναι δύο πράγματα. Όταν ζητείται η άδεια, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος σε 2 μήνες να ικανοποιήσει το αίτημα του εργαζόμενου.
1: Ναι.
2: Επίσης, η άδεια δεν μεταφέρεται στα επόμενα έτη. Αυτό δεν το ξέρουν πολλοί. Και έτσι αποδέχονται καμιά φορά χωρίς να εργαστούν, μάλλον χωρίς να πάρουν άδεια, να εργάζονται με την προσδοκία ότι θα τους μεταφέρει ο εργοδότης την επόμενη χρονιά.
1: Δεν υπάρχει αυτό που λέγαμε παλιά, κρατάω άδειες από την προηγούμενη χρονιά και θα τις πάρω του χρόνου μαζεμένες.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι μια καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Mm-hmm. Επιφέρει κυρώσεις 500 ευρώ πρόστιμο ένα εργαζόμενο και μέχρι 5.000 ευρώ για το σύνολο των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που το κάνουν. Mm-hmm. Και εκείνο που μπορεί να ξέρει ο εργοδότης αν το κάνει είναι ότι αν προκύψει ότι αυτό το έχει ζητήσει ο εργαζόμενος να την πάρει δηλαδή την αδειά του και δεν του την έδωσε για να του την κρατήσει, mm-hmm. χορηγούνται οι αποδοχές αδείας στο 100%. Δηλαδή είναι μια επικίνδυνη, θα έλεγα, για την επιχείρηση πρακτική αυτή που μπορεί να κοστίσει.
1: Πρέπει δηλαδή να την πληρωθούμε την άδεια εάν δεν την πάρουμε
2: εντός
1: της περίοδου.
2: Εντός της περίοδου που είναι μέχρι το Μάρτιο του 2027. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εργαζόμενος ο οποίος προκύπτει να έχει ζητήσει την άδειά του, ο εργοδότης μέχρι 31 Τρίτου του 2027 δεν τη χορήγησε, θα ξέρει ο εργαζόμενος ότι δικαιούται διπλές τις αποδοχές αδειάς, στο 100% δηλαδή, φυσικά το επιδομαδίας, και από εκεί πέρα οι μέρες αναψυχής χάθηκαν.
1: Ναι.
2: Ως μέρες.
1: Ωραία. Άρα παίρνουμε μόνο τα λεφτά, δεν παίρνουμε την άδεια.
2: Ακριβώς.
1: Εξαιρετικά.
2: Και διπλά τα λεφτά.
1: Ωραία. Ποια είναι η ισχύ στο εργοδότη στο πότε θα πάρει άδεια ο εργαζόμενος και ποια είναι η δυνατότητα του εργαζομένου να πάρει την άδεια όταν τη θέλει ο ίδιος.
2: Κοιτάξτε, ο κανόνας είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση. Ο νόμος προβλέπει ότι το 50% των εργαζομένων μιας επιχείρησης πρέπει να πάρει την άδειά του την περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Από εκεί πέρα η συνεννόηση είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να υπάρξει και φυσικά ανάλογα και με τις ανάγκες της επιχείρησης. Παραδείγματος χάρη, μια εποχική επιχείρηση με ξενοδοχεία και εστίαση αποκλείεται να χωρίσει την άδεια μέσα στο καλοκαίρι, αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι.
2: Αυτό το ξέρει ο εργαζόμενος και πιθανόν είναι.
1: Εντάξει, προφανώς. Αν έχεις πάει να δουλέψεις σε μια τουριστική επιχείρηση σε τουριστική περιοχή που το καλοκαίρι έχει κίνηση, άμα ζητήσεις τώρα να φύγεις όλο τον Αύγουστο, κάτι δεν πηγαίνει καλά.
2: Και κάτι άλλο που δεν το έχουμε πει ποτέ, πάρα πολλές επιχειρήσεις, επειδή κλείνουν τις εγκαταστάσεις τους τον Αύγουστο, χορηγούν και την άδεια να ψυχείς ολόκληρη σε όλους τους εργαζόμενους.
1: Ναι.
2: Προσοχή σε αυτό. Υπάρχουν όμως εργαζόμενοι που θέλουν να την πάρουν σε διαφορετική περίοδο από τον Αύγουστο. Για δικούς τους λόγους. Εκεί λοιπόν, για να κάνει την πρακτική αυτή η επιχείρηση, κυρίως εργοστάσια, το έχουμε δει αυτό πάρα πολύ και στη μηχανική ζώνη της Αττικής, στην Βιωτία, πολλές επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν τον Αύγουστο χορηγούν ομαδικά την άδεια. Αυτό χρειάζεται να προβλέπεται είτε ως πρακτική, αλλά μέσα από αιτήσεις των εργαζομένων που το αποδέχονται.
1: Ναι.
2: Αυτή η εικόνα λοιπόν είναι η διαχείριση της άδειας.
1: Μπορείς δηλαδή με κάποιο τρόπο, άμα πεις εσύ ότι εγώ δεν θέλω, ρε παιδιά, όλο τον Αύγουστο να λείψω για προσωπικούς λόγους.
2: Αν η επιχείρηση κλείνει την επιχείρηση, αν η επιχείρηση κλείνει τις εγκαταστάσεις και δυστυχώς ο εργαζόμενος δεν θέλει να λείψει και αρχίζουν τα προβλήματα.
1: Ναι.
2: Ο κανόνας είναι ότι ο εργοδότης πρέπει να του χορηγήσει, ειδικά του εργαζόμενου που το ζητά σε διαφορετική περίοδο, αλλά εκεί αρχίζουν οι κόντρες, γιατί σου λέγω κλείνουν ολόκληρο το εργοστάσιο. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι το κάνουν στην αδερφή σου, εσύ, γιατί υπάρχει μια προστριβή που τη βλέπουμε. Είναι πολύ συχνά αυτά τα φαινόμενα. Γι' αυτό και τα λέμε στον κόσμο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να εξαναγκαστεί ο εργαζόμενος σε άδεια, ακόμα και αν αυτό αφορά το σύνολο του προσωπικού, όμως με συνεννόηση καλύτερα για να αποφευθούν οι προστριβές. Τέλος, αποκλείεται να απολυθεί ένας ενώ είναι σε άδεια αναψυχής, αποκλείεται να προειδοποιηθεί ότι θα απολυθεί ενώ είναι σε άδεια αναψυχής. Αυτό το κάνουν το λάθος οι επιχειρήσεις, πιστεύοντας ότι προειδοποιώντας τον εργαζόμενο ότι θα απολυθεί σε 4 μήνες, για παράδειγμα, όπως προβλέπει η νομοθεσία, για να του δώσουν μισή αποζημίωση, του στέλνουν την προειδοποίηση ενώ είναι στη διάρκεια της άδειας αναψυχής. Αυτό είναι παράνομο και μια τέτοια απόλυση είναι άκυρη.
1: Ναι. Δώρο, δώρο άδειας.
2: Επίδομα άδειας.
1: Επίδομα άδειας, ναι, όχι δώρο. Ναι, κάποιος, σωστό, επίδομα.
2: Όλα δώρα είναι.
1: Ναι.
2: Δώρα το Θεό. Το επίδομα άδειας λοιπόν το παίρνει κάποιος όταν παίρνει την πρώτη μέρα άδειας.
1: Ναι.
2: Ακόμα λοιπόν και αν δικαιούται 26 μέρες άδειας, που κάποιος τις δικαιούται όταν έχει κλείσει 25 ετία στον ιδιωτικό τομέα, θα πάρεις την επίδομα άδειας σου την πρώτη μέρα που θα πάρεις έστω και μια μέρα άδεια. Ολόκληρο.
1: Άρα δεν μπορεί να στην καθυστερήσει να πει ότι εγώ θα βάλω το επίδομα σε όλους στις 10 του Αυγούστου, άρα θα το πάρετε στις 10 του Αυγούστου.
2: Όχι.
1: Πρέπει να πληρωθεί όταν φεύγεις.
2: Την πρώτη, ναι. πρώτη μέρα που θα φύγεις με άδεια, οποιαδήποτε μέρα φύγεις με την πρώτη σου άδεια να ψυχείς, θα πας όλο το επίδομα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Και αν εσύ πάρεις σπαστά τις ημέρες άδειά σου την πρώτη μέρα της αρχικής άδειας, έτσι, την πρώτη μέρα της σεζόν.
2: Σωστά. Νομίζω δεν έχουμε κάνει πληρέστερη εκπομπή ως προς την άδεια. Τα είπαμε, δεν υπάρχει κάτι να μην βγουν.
1: Σωστό,
2: να μην
1: σωστό.
2: Για να το ξέρει ο κόσμος, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή προβλήματα με τις επιχειρήσεις. Προβλήματα τα συζητάνε, υπάρχουν απορίες και αν τα ξέρει ο κόσμος με τις οικογένειές του να προγραμματίζεται. Εκείνο που θέλω να σας πω, ξαναλέω, είναι η συνεννόηση. Ο κανόνας είναι αυτός. Και βεβαίως την προτεραιότητα μιας ισορροπίας σε μια επιχείρηση προηγούνται οι εργαζόμενοι που είναι παλιότεροι, που έχουν οικογενειακά βάρη, που έχουν προβλήματα υγείας, που. Αυτό να το σεβόμαστε τους εργαζόμενους και τους συνάδελφους.
1: Ναι, ωραία. Ρωτάει φίλος ακροατής, έχω πολλές μέρες άδειες στους ερευμένοι από προηγούμενα χρόνια, με γραπτή βεβαίως από το τμήμα προσωπικού. Τι μπορεί να τις, πώς μπορεί να τις πάρει όλες την φετινή χρονιά ή θα πρέπει να τις απλώσει τα επόμενα χρόνια?
2: Είπαμε ότι δεν απλώνονται οι άδειες, δεν μεταφέρονται στα επόμενα έτη. Πολλοί εργοδότες, αντί να χορηγούν, αντί να καταβάλουν τις αποδοχές άδειας των προηγούμενων ετών και μάλιστα προσαυξημένες, επειδή δεν τις χωρίζαν και τις ζήτησε ο εργαζόμενος, τους δίνουν ρεπό. Άρα λοιπόν ο φίλος μας μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να μεταφέρει τις άδειες των προηγούμενων ετών, στην πραγματικότητα όμως θα πάρει έξτρα ρεπό, περισσότερες μέρες ανάπαυσης, που επαναλαμβάνω δεν είναι επιτρεπτό. Δηλαδή αν γίνει ένας έλεγχος και ζητηθεί από την εταιρεία αν στο φίλο μας έδωσε άδειες ναι. τα προηγούμενα έτη, δεν μπορεί να τα πατήσει η εταιρεία τη μάνα του τις έφερα όλες αυτό το έτος και μάλιστα με περισσότερες ναι. ημέρες.
1: Ναι, οι περισσότεροι λένε το ίδιο, όμως, ότι εγώ φέτος δεν μπορώ να πάρω όλες τις άδειες που μου χρωστάει η επιχείρηση, ναι, είναι αδύνατο.
2: Ναι. Εν πάση περιπτώσει τώρα άμα τις πάρει σε ρεπό, ας τις πάρει, mm-hmm. μία του και χαρά του, το θέμα είναι να τις πληρωθεί. Ναι, να πάρει δηλαδή και τις αποδοχές αδείας.
1: Ναι. Επίσης, ερώτημα, αν μπορεί με το ζόρι να μου δώσει, ο Αλέξανδρος ρωτάει, να μου δώσει υποχρεωτική άδεια σε περίοδο που εγώ δεν θέλω.
2: Όχι, αλλά είναι αν ο Αλέξανδρος είναι ο τελευταίος από τους εργαζόμενους και όλοι οι υπόλοιποι έχουν τακτοποιήσει αδειές τους, mm-hmm. δεν πρέπει να φανεί ότι εκείνος είναι καταχρηστικός, mm-hmm. να αρνείται, δεν θέλω την άδειά μου, τη στιγμή που τις έχουν πάρει όλοι και τη στιγμή που η επιχείρηση μπορεί να αποδείξει ότι δεν έχει τη δυνατότητα σε άλλη περίοδο. Άρα θέλει μια προσοχή.
1: Ναι, ωραία. Ερώτηση που δεν έχει να κάνει με τις άδειες, αλλά πάρα πολύ συχνά μου έρχονται τέτοια ερωτήματα. Εγώ λέει ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν έχω. Πρέπει να έχω, πρέπει να μου βγάλει. Μήπως μου έχει βγάλει ο εργοδότης και την κρατάει και
2: μπορεί
1: την χτυπάει όπως θέλει.
2: Να μπει στο εργαν, να ελέγξει το σύστημά του και φυσικά θα κοιτάξει από τις πληροφορίες στο ίντερνετ αν εμπίπτει η επιχείρηση στους κλάδους και στις επιχειρήσεις που έχει επεκταθεί η ψηφιακή κάρτα. Άρα ξεκινάμε ποιες επιχειρήσεις έχουν μπει στη ψηφιακή κάρτα και μετά στο MyEργάνη ελέγχουμε. Ναι. Κάτι άλλο θέλω να σας πω για τις άδειες που δεν το είπαμε και είναι τρομερά σημαντικό. Mm-hmm. Στο νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή που συζητείτε για τη διαφάνεια στους μισθούς, ισότητα των μισθών κτλ. Μεταξύ των γυναικών ανδρών που θα το συζητήσουμε όταν ψηφιστεί, αν θέλετε, είναι πολύ πρακτικά θέματα εκεί. Λοιπόν, περνάει μια διάταξη ιστορική που πλέον και τα διευθυντικά στελέχη θα παίρνουν άδεια αναψυχής. Mm-hmm. Καλά θα μου πείτε, οι διευθυντές δεν παίρνουν άδεια και όμως από την νομοθεσία προβλεπόταν ότι οι διευθυντές δεν δικαιούνται άδεια. Και πάρα πολλές επιχειρήσεις, αν δεν το συμφωνούσαν στην ατομική σήμανση του διευθυντικού στελέχους ή αν δεν το είχαν σαν πρακτική, δεν τις χορηγούσαν.
1: Ναι.
2: Μην θεωρούσατε αυτονόητο.
1: Αυτό είναι το μη, πραγματικά, όντως, γιατί δεν έπαιρναν τα διευθυντικά στελέχη άδεια αναψυχής. Είναι το μη στο εργαστήριο.
2: Μην το θεωρούσατε αυτονόητο ότι τα διευθυντικά στελέχη δικαιούνται άδεια. Γιατί υποτίθεται παίρνουν ένα πολύ μεγάλο μισθό, υποτίθεται δεν εμπίπτουν στα χρονικά όρια και στην ανάπαυση των υπολοιπών εργαζομένων. Τώρα αυτό καταργείται και εξομοιώνονται και αυτοί με τους κοινούς εργαζόμενους στα δικαιώματα αναψυχής.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
2: Γενικά, αυτή την περίοδο, το θέμα της άδειας αναψυχής είναι το πιο σοβαρό και σε ελέγχους. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιλαμβάνεται πάρα πολύ συχνά ζητημάτων με την άδεια αναψυχής. Είναι το πρώτο θέμα στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, θα έλεγα.
1: Μάλιστα. Κύριε Καρούζο, το πρώτο βήμα για να φύγουμε με άδεια το καλοκαίρι και να ξεκουραστούμε είναι να συζητήσουμε πώς θα πάρουμε την άδεια. Οπότε το κάναμε ήδη το πρώτο.
2: Το δεύτερο ξέρετε ποιο είναι.
1: Ποιο?
2: Πού θα βρείτε λεφτά να πάρετε.
1: αυτό είναι μια ερώτηση. Έχω μια απάντηση όμως. Τρέχει ένας διαγωνισμός εδώ στην εκπομπή που δίνουμε δωρεάν εισιτήρια. Οπότε κάπως καλύπτουμε και το δεύτερο βήμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καρούζο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, ο κύριος Γιάννης Καρούζος, ο γνωστός εργατολόγος. Να, σας λύνουμε κατά το πρόβλημα των χρημάτων με το διαγωνισμό που τρέχει ένα διπλό εισιτήριο. Δύο εισιτήρια δηλαδή με επιστροφή προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου Expedition Jets. Στο 211-1080-880 τηλεφωνείτε, αφήνετε όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε ένα διπλό εισιτήριο, γιατί με τη CJETS φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Με τη CJETS κερδίζεις καλοκαίρι, σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της CJETS, για Άνδρο σε μόλις μία ώρα και για Τίνο σε μόλις δύο ώρες, και Μύκονο και Πάρο πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η ΑΧΑ. Το 1985 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους. Είχαν μετακομίσει από την Νορβηγία στο Λονδίνο στις αρχές της δεκαετίας του 80. Σχεδόν άφραγκοι, κοιμόντουσαν σε διαμερίσματα φίλων, δυσκολευόντουσαν να πληρώσουν τον νίκη και οι δισκογραφικές δεν είχαν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ίδιους. Το τραγούδι που αργότερα θα γινόταν παγκόσμιο φαινόμενο, το Take On Me, αυτό που ακούμε, υπήρχε ήδη σε πρώιμη μορφή. Ο τίτλος τότε ήταν Miss Early, αν θυμάμαι καλά. Ο Μόρτεν Χάρκετ είχε πει ότι όταν το άκουσε πρώτη φορά δεν εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα. Το απίστευτο είναι ότι το Take On Me απέτυχε δύο φορές πριν γίνει επιτυχία. Το 84 πρώτη φορά εκδόθηκε, δεν πήγε καθόλου καλά. Η δεύτερη ηχογράφηση του 85 επίσης δεν κατάφερε να τραβήξει. Αλλά η Warner είχε ξοδέψει σημαντικά χρήματα και πολλοί πίστευαν ότι το συγκρότημα δεν θα προχωρούσε. Τότε συνέβη κάτι κινηματογραφικό. Η δισκογραφική αποφάσισε να χρηματοδοτήσει ένα τρίτο βίντεο για το τραγούδι σε σκηνοθεσία του Μπάρον. Το βίντεο έγινε τεράστια επιτυχία. Το MTV το λάτρεψε, ξεκίνησε να παίζει ασταμάτητα και κάπως έτσι έγινε τεράστια επιτυχία και για τους ΑΧΑ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Διαβάστε στην απογευματινή. Έρχεται Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στα Ράφια. Επαφέστε Οδωρικάκου με βιομήχανους και σούπερ μάρκετ. Λερναία Ύδρα το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Εξετάζεται η συμμετοχή ακόμα 30 ατόμων. Για 37η φορά από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ δηλώνει ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν. Σε επίπεδο ρεκόρ οι δαπάνες για πυρηνικά όπλα το 2025. Αύξηση των πολέμων και των επιθέσεων κατά αμάχων. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα.
6: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Παραπολιτικά.

82 χρόνια από την σφαγή του διστόμου. Σάββατο ήταν, 10 Ιουνίου 1944. Οι Γερμανοί μπήκαν στο δίστομο, στο νόμο Βιωτίας. Ήταν έμελε να είναι η πιο ιδεχθής σφαγή, το πιο αιματηρό περιστατικό, η πιο φρικιαστική ιστορία από τις γερμανικές δυνάμεις, από τα ναζιστικά εγκλήματα, από τα πολλά ναζιστικά εγκλήματα, από τις πολλές φρικιαστικές ιστορίες που έχουμε να θυμόμαστε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκεί που σφαγιάστηκαν 228 άνδρες, γυναίκες και παιδιά.

Αυτό είναι το φίδι και ο Αλέξανδρος του Γιάννη Μαρκόπουλου. Τον θυμόμαστε σήμερα γιατί έφυγε πριν από 3 χρόνια. Αλλά σαν σήμερα έφυγε ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ο Κυραλέκος που λένε εκεί εδώ στο τραγούδι. Έρχεται Βασίλης Ντέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων και τις τελευταίες ειδήσεις λίγο μετά τις 8. Και πάλι πίσω εδώ στα μικρόφωνα των παραπολιτικών με το πρώτο πρωινό.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
9: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
10: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
11: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τρομάδωσε εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.

0: Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά η σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Τιμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουκλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!

Αυτός είναι ο Νίκος Γούναρης. Τραγουδάει για τον Άι Γιώργη τον Λυκαβητό. Μας κόστησε ψηλά το κεφάλι. Μπορεί και να τον δείτε εδώ στην Αθήνα. Πριν από 70 χρόνια, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, γιατί ακόμα και τα κάλαντο πίσω, γιατί το έχουν βάλει με στραγούδι. Με την κατασκευή τηλεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου.

Έστω και ο Γιώργης να κάνει το θαύμα του. Δεν ξέρω ποιος να κάνει το θαύμα του για να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Καλημέρα και σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Κοίταγα την ημερομηνία. Είναι αυτό που μπερδεύομαι με το αν είναι μπρος ή πίσω ο μήνας. Είναι 10/6 και όχι 6/10. 10 Ιουνίου 2026 εδώ στα παραπολιτικά αυτή την Τετάρτη με τον ουρανό γαλανό. Τη θερμοκρασία υψηλή ζέστη έχει. Δηλαδή το μεσημέρι, εκεί προς το μεσημέρι, άμα κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας, έχει αρχίσει και βράζεις. Βλέπω τους καημένους τουρίστες που έχουν έρθει τώρα από περιοχές που δεν έχουν συνηθίσει από τέτοιες θερμοκρασίες. Ψηλοί υποφέρουν. Ωραία η Αθήνα σου λέει, για να πάω να δω και την Ακρόπολη και τέτοια. Αλλά το λιώνουν το κορμάκι τους. We'll

Σαν σήμερα φεύγει το 2004 από την ζωή η ιδιοφυΐα ή αλλιώς ο πατέρας της Soul, ο Ray Charles. Γεννημένος το 1930 στην Τζόρτζια, ο πατέρας του μηχανικός, η μητέρα του εργάτρια. Πήγαν στην Φλόριντα όταν ο Ray Charles ήταν ακόμα βρέφος. Ήταν μάρτυρας του πνιγμού του μικρότερου αδερφού του. Αμέσως μετά το θάνατο του αδερφού του άρχισε σταδιακά να χάνει την όρασή του και στα 7 του χρόνια ήταν πλέον τυφλός.

Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν τον εμπόδισε από το να ξεκινήσει να παίζει πιάνο, εκκλησιαστικό όργανο, σαξόφωνο, κλαρινέτο και τρομπέτα και να δημιουργήσει μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια της μουσικής, όπως αυτό το I Can't Stop Loving You.

Σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου που εξυπηρετεί η SeaJets. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, αφήνετε το τηλέφωνό σας και το ονοματεπώνυμό σας. Στο τέλος εκπομπής θα κληρώσουμε το εισιτήριο και θα ανακοινώσουμε τον ή την τυχερή. Στους δρόμους τα γνωστά, η άνοδος του Κηφισού από την Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια δύσκολη, η κάθοδος του Κηφισού δύσκολη από την Λυκόβρυση μέχρι και την Αθηνών, η έξοδος λεωφόρου Αθηνών έχει μεγάλη ανάσχεση, η έξοδος της Χιστού δύσκολη, γύρω γύρω από το λιμάνι έχει αρχίσει και μαζεύεται κόσμος. Δεν ξέρω αν φεύγουν διακοπές ή αν απλά είναι πάνε στις δουλειές τους. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα το βλέπω στην Ποσειδόνος και μετά στην Ομηρίδου Σκυλίτση στο ρεύμα προς το λιμάνι. Εκεί μπλοκάρει αρκετά το πράγμα. Και μετά στο ρεύμα προς το παλιό αεροδρόμιο, πριν από το παλαιό Φάληρο, μέχρι... Τι να πω τώρα, μέχρι πριν την ΕΔΕΜ, εκεί βλέπω να έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Στον περιφερειακό του Καρέα, δύσκολα τα πράγματα. Στην Εθνικής Αντιστάσεως και μετά Ηλιουπόλεως προς την είσοδο της πόλης. Στην άνοδο της Συγκρού, στην Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και μετά λίγο στην Κηφισίας. Και στην Κηφισίας ψηλά από την Κατεχάκη μέχρι και το Χαλάνδρι βλέπω αρκετά προβλήματα.

0: Και ρωτάσαμε χθες στο gov.gr, όπου 2.257 υπηρεσίες, λέει, έχουν μπει στον κατάλογο του Gov. 431 εκατομμύρια έγγραφα έχουν εκδοθεί αυτά τα χρόνια από τον Gov. Εξαιρετική πληροφορία ότι τρέχουν αυτά τα πράγματα. Εξαιρετική δουλειά το ότι υπάρχει το gov.gr. Ακόμα όμως λείπει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που δεν είναι θέμα του gov.gr, είναι θέμα της νοοτροπίας μας και του ελληνικού δημοσίου, να πάψει να υπάρχει γραφειοκρατία. Διότι μέχρι τώρα, κατά κύριο λόγο, έχουμε καταφέρει να ψηφιοποιήσουμε την γραφειοκρατία μας. Θυμάστε πριν από μερικές μέρες που βγήκε αυτή η διαδικασία, ότι θα μπορείτε με μία υπεύθυνη δήλωση να λέτε ότι, παιδιά, επειδή δεν εκδίδονται τα έγγραφα που έχουν ζητήσει μέχρι τον Gov, γιατί καθυστερούν οι υπηρεσίες να τα εκδώσουν, εγώ λέω ότι ζω, ξέρω εγώ, γιατί αν χρειάζεται ένα έγγραφο που να είναι πιστοποιητικό γέννηση. Ζω, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι αυτός, ξέρω εγώ, αυτό το σπίτι κτλ. Για να τρέχουν οι διαδικασίες, γιατί όλο αυτό καθυστερεί πάρα πολύ. Τα συνολικά στοιχεία λένε ότι 312 εκατομμύρια ευρώ ετήσια εξοικονόμηση πόρων εκτιμάται ότι προκύπτει από την απλούστευση και την ψηφιοποίηση 20 διαδικασιών, 88% μείωση του χρόνου ολοκλήρωση των 20 διαδικασιών, 97% μείωση του χρόνου ολοκλήρωση των 20 διαδικασιών για τη δημόσια διοίκηση. 2.257 και πλέον ψηφιακές υπηρεσίες, 9 εκατομμύρια και πλέον πολίτες έχουν εξυπηρετηθεί, 431 εκατομμύρια και πλέον έγγραφα και βεβαιώσεις έχουν εκδοθεί, 19,1 εκατομμύρια λιγότερες μετακινήσεις ετησίως. Μια μέρα σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε η Judy Garland. Στα 2,5 χρόνια βγήκε για πρώτη φορά στο Παλκοσένικο. Στα 15 της τραγούδησε στο πάρτι γενεθλίων του Clark Gable. Και στα 17 της έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Dorothy Gale στην ταινία «Ο Μάγος του Oz». Αυτή η χαρά όμως των ταινιών και του τραγουδιού, του Get Happy που ακούμε, δεν είναι ακριβώς την πραγματικότητα, γιατί πίσω από τη λαμπερή και επιτυχημένη καριέρα κρυβόταν μια ζωή γεμάτη καταπίεση, γεμάτη αποτυχημένους γάμους και πολύχρονες μάχες με τον αλκοολισμό, τα χάπια, την ελλιπή αυτοεκτίμηση και κυρίως τάσεις αυτοκτονίας για την Judy Garland. Θυμάστε που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή, ότι πρέπει να ελεγχθούν οι γέφυρες που υπάρχουν στους δρόμους, διότι η κίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη εκεί και ο κίνδυνος επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλος αν δεν ελέγχονται. Γίνεται μια ψηφιακή δουλειά, ένας ψηφιακός έλεγχος 271 γεφυρών από το επιμελητήριο, από το τεχνικό επιμελητήριο, προκειμένου να γίνεται καθημερινή καταγραφή των συνθήκων, ώστε όπου υπάρχει ανάγκη να επέμβουν οι αρμόδιες αρχές. 171 οδικές και 100 σιδηροδρομικές γέφυρες, οι οποίες υποδείχθηκαν από τις περιφέρειες και το ΤΕ, έχουν μπει στο μικροσκόπιο. Πρόκειται για μια τομή στην ασφάλεια της χώρας, το πιο σύγχρονο έργο παρακολούθησης υποδομών στην Ελλάδα, όπως είπε ο πρόεδρος του ΤΕ, ο κ. Στασινός, προκειμένου να ξέρουμε τι γίνεται και να παρεμβαίνουμε, γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε περάσει πάνω ή κάτω από γέφυρα και την έχουμε κοιτάξει και λέμε, τώρα αυτή εδώ είναι, εντάξει, στα καλά της, δηλαδή αντέχει, και δεν λέω εγώ σε σεισμούς και τέτοια, αν αντέχει τη φθορά του χρόνου, μια έντονη βροχόπτωση, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πολλή κίνηση από πάνω, είναι όλα εντάξει ή θα μας ρουφήξει μέσα κάποια στιγμή. Σήμερα έχουμε τα στοιχεία για την ακρίβεια που θα ανακοινωθούν από τον πληθωρισμό. Έχουμε πει, από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η ακρίβεια στην κατοικία, δηλαδή τα ενίκια, αλλά και το κόστος για την συντήρηση ή το κόστος των παγίων, ακόμα και αν το ακίνητο είναι ιδιόκτητο. Ακόμα και το κόστος για για τη γραφειοκρατία, δηλαδή τα διάφορες δουλειές πρέπει να κάνεις με το δημόσιο εφόσον έχεις ένα σπίτι, και αυτό μέσα στο τελικό λογαριασμό πηγαίνει. Έχουμε καινούργιες σκέψεις και καινούργια πράγματα που θα έρθουν να μας βρουν, όπως το ΜΙΔΑ. Έχουμε συνηθίσει να το λέμε ο ΜΙΔΑΣ, αυτό το καινούργιο σύστημα θεωρητικά που θα μπει στην ζωή μας και θα είναι μια πλατφόρμα που σε αυτήν θα καταγράψουμε τα πάντα για τα κίνητα, για να ξέρουμε λίγος πολύ τι μας γίνεται. Αλλά ακόμα είναι λίγο άγνωστο πότε θα λειτουργήσει και κυρίως ο κόσμος έχει μπερδευτεί για το τι πρέπει να κάνει. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Αποστολονιάτη, οικονομολόγο, φοροτεχνικό, τον πρώτο πρόεδρο του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, να συζητήσουμε λίγο για αυτό το καινούριο φρούτο που μπαίνει στη ζωή μας. Καλημέρα, κύριε Λονιάτη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Απόστολε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κλώσσα.
0: Πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, Πλατάνο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Το είχαμε πει από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε. Να πούμε λίγο για το ΜΙΔΑ. Τι είναι αυτό και τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν ακίνητα στην ιδιοκτησία τους.
1: Μάλιστα. Μου επιτρέπετε μια παρατήρηση?
0: Βεβαίως, βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά.
1: Μιλήσατε για το GOV.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Το θέμα δεν είναι μόνο να μπορούμε να το βγάλουμε γρήγορα. Το θέμα είναι να κάνουν και οι υπόλοιπες υπηρεσίες γρήγορα τη δουλειά τους. Γιατί το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Κάποια έγγραφα είναι τρίμηνα.
0: Mm-hmm.
1: Στέλνεις λοιπόν, βγάζεις τα έγγραφα, προχωράς να κάνεις μια αποδοχή κληρονομιάς.
0: Ναι.
1: Και ζητάς να τροποποιήσεις στα παλιά ε9 των τεθνεόντων κτλ. Έρχεται λοιπόν η υπηρεσία και σου απαντάει ότι ναι, πολύ ωραία, ενώ έχει κάνει, ξέρω εγώ, 1,5 μήνα την αίτηση. Πάρα πολύ ωραία, θα σας απαντήσουμε στο συγκεκριμένο, αλλά έχει λήξει το τάδε έγγραφο.
0: Ναι,
1: για να
0: πάρεις
1: όμως το τάδε έγγραφο, έτσι, θέλει περίπου 20 με 25 μέρες. Οπότε εσύ περιμένεις να κάνεις την αποδοχή της κληρονομιάς, περιμένεις 20 μέρες να ξαναστείλεις το συγκεκριμένο έγγραφο για να μπορέσει να ξαναξεκινήσει η διαδικασία για να βγάλεις, ας πούμε, να κάνεις τη διόρθωση στο ε9.
0: Ναι.
1: Σχετικό με το ΜΙΔΑ που λέγαμε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί εάν δεν υπάρξει διασύνδεση όλων των συστημάτων ώστε η υπηρεσία να μπορεί να βρει τα χαρτιά από μόνη της και εσύ απλά να επιβεβαιώσει ότι ναι, αυτά είναι, ξέρω, τα σωστά χαρτιά, αυτά είναι τα σωστά στοιχεία, δεν μιλάμε για λύση του προβλήματος της γραφειοκρατίας, απλά για μια ψηφιοποίηση όλων αυτών των ζητημάτων. Μου είχε στείλει ένας ακροατής προχθές ένα μήνυμα. Δεν είναι θέμα GOV, είναι θέμα όμως λειτουργίας του δημοσίου. Είναι δημόσιος υπάλληλος, ζήτησε εξαίρεση για να μπορέσει να δουλέψει και μια δεύτερη δουλειά για να τα βγάλει πέρα. Το είχε ζητήσει το Μάρτιο του 25, συνεδρίασε η Επιτροπή το Μάιο του 26, του είπε ότι μπορεί να πάρει την εξαίρεση, η οποία θα είναι ετήσια από την ημερομηνία αίτησής του. Δηλαδή από το Μάρτιο του 25 μέχρι το Μάρτιο του 26. Άρα όταν έβγαλα την ανακοίνωση,
1: ναι, είναι...
0: είχε περάσει.
1: Παλιά, για να το κλείσουμε, γιατί βλέπω και το χρόνο και τρέχει. Ναι. Παλιά, ας πούμε, το ανέκδοτο που κυκλοφορούσε είναι όταν κάναμε ερωτήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, χωρίς να πληρώνουμε 50.000 που θέλει τώρα και ο Σπιτιλής. Mm-hmm. Λοιπόν, ρωτάγανε όσοι μας βάζανε να κάνουμε ερωτήσεις ως λογιστές. Είναι γρήγορη η απάντηση και είναι γρήγορη, θα πάρουμε το χαρτί. Και λέγαμε, ναι, η απάντηση ήταν, κοιτάξτε να δείτε, την τελευταία που κάναμε αίτηση την κάναμε 26 Φεβρουαρίου και πήραμε την απάντηση 28 Φεβρουαρίου. Μόνο που μπροστά έγραφε 2016 και πίσω έγραφε 2018.
0: Α, πολύ καλό.
1: Δύο χρόνια και δύο. Και δύο μέρες.
0: Διαλέγεις τι σε βολεύει.
1: Πάμε λοιπόν στο
0: ΜΙΔΑ.
1: Ο ΜΙΔΑΣ, σύμφωνα με ανακοίνωση, μάλλον με την ομιλία που είχε κάνει στο 4ο Real Estate Conference, mm-hmm, ο κύριος διοικητής, θα άνοιγε τη Δευτέρα. Από ό,τι βλέπουμε όμως δεν έχει βγει τίποτα, άρα σημαίνει ότι ακόμα δεν είναι έτοιμοι για να το ανοίξουν.
0: Ναι.
1: Τι είναι το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ο ΜΙΔΑΣ που το λέμε, είναι ουσιαστικά η συγκέντρωση όλων των στοιχείων που υπάρχουν για τα ακίνητα αριστερά-δεξιά, έτσι ώστε να βγει μια ενιαία πλατφόρμα.
0: Ναι. Ορθό. Σαν σκέψη είναι πολύ σωστή να υπάρχει ένα μητρό, μια πλατφόρμα που θα τα έχει όλα μέσα, να ξέρουμε τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς. Γιατί είναι σωστή και από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Από τη μια πλευρά να υπάρχουν όλα τα στοιχεία των ακινήτων. Να θυμίσουμε ότι η πρώτη προσπάθεια με το ε9 είχε γίνει το 1997.
0: Ναι.
1: Είχε προηγηθεί βέβαια ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας που είχε βάλει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με υπουργό οικονομικών τότε, που είχε βγάλει το φόρομα το... ξεχάστηκα, τέλος πάντων. Το Μανώλιο Δρετάκη.
0: Το Μανώλιο Δρετάκη, ναι.
1: Λοιπόν, ο οποίος μας επιστρέψανε τις αιτήσεις που είχαμε κάνει πίσω, mm-hmm. Μετά το σάλο που είχε γίνει. Μιλάμε για 82-83, κάπου εκεί. Mm-hmm. Αλλά από το 97 που ξεκίνησε το έτυπο ε9 με την ονομασία ε9 μέχρι σήμερα, το έχουμε συμπληρώσει καμιά δεκαπενταριά φορές.
0: Ναι.
1: Τώρα έρχονται όλα τα στοιχεία να πέσουν στο Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων και θα πρέπει εμείς να μπούμε, να κάνουμε την όλη διαδικασία έτσι ώστε να ταυτοποιήσουμε το ακίνητο από τις διάφορες πλατφόρμες οι οποίες έχουν έρθει. Τι σημαίνει αυτό ταυτοποίηση? Σημαίνει ότι θα πρέπει, κατά πρώτον να πούμε ότι από τις πληροφορίες που έχουμε θα είναι τρεις οι καρτέλες. Τη μία θα υπάρχουν τα στοιχεία που έχει στη διαδικασία, στην διάθεση της ΕΑΔΕ, ε9, ε2, ε1 κτλ. Και ό,τι έχουμε που δηλώνουμε τα ενοικιαστήρια. Mm-hmm. Στη δεύτερη καρτέλα θα υπάρχουν τα στοιχεία του ακινήτου από το κτηματολόγιο και στην τρίτη καρτέλα θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν από ΕΙΔΑΠ, από ΔΔΕ και από άλλες πηγές. Είναι καλό γιατί θα είναι συγκεντρωμένα όλα αυτά τα στοιχεία από τη μια μεριά που εμείς πρέπει να μπούμε να τα ταυτοποιήσουμε,
0: ναι.
1: Και από την άλλη μεριά θα αποκαλυφθούν ορισμένα θέματα όσον αφορά το φορολογικό έλεγχο. Δηλαδή, εάν αυτό που δηλώνουμε κενό στο ε2 έχει κατανάλωση ρεύματος, άρα σημαίνει ότι δεν είναι κενό.
0: Mm-hmm.
1: Ή ξέρω εγώ, κάποια που τα έχουν νοικιάσει και δεν τα έχουν δηλώσει, θα φανεί ότι έχει, και το έχουν δηλώσει κενό, θα φανεί ότι έχει κατανάλωση, αλλά θα πρέπει να ζητηθεί ή να μπει σαν τεκμήριο στα τεκμήρια.
0: Ναι. Φαντάζομαι θα αποκαλυφθούν και ζητήματα με δικαιώματα και με εμβαδόν και με όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι. Τι θα πρέπει να δούμε εμείς? Πρέπει να δηλώσουμε το είδος του ακινήτου, την επιφάνεια και τον όροφο, τη γεωγραφική θέση, την κατάσταση ηλεκτροδότησης, αν είναι ημιτελές, και την κατάσταση χρήσης. Δηλαδή, αν είναι κύρια κατοικία, δευτερεύουσα, εξοχική κατοικία, μισθωμένα μακροχρόνια ή βραχυχρόνια διαμερίσματα, mm-hmm. επαγγελματικός χώρος, δωρεάν παραχωρούμενο, και εδώ έχουμε ένα ζήτημα, διότι ξέρουμε ότι η δωρεάν παραχώρηση ανιώντων και κατοιόντων, δηλαδή παππούς, παιδί, εγγονός, μέχρι 120 τετραγωνικά δεν αποφέρει φόρο, αλλά εάν το νοικιάσουμε στον αδελφό μας, ας πούμε, ή αν έχουμε ένα ακίνητο 50-50, το οποίο το χρησιμοποιεί το άλλο 50%, αυτό σημαίνει ότι εμείς που το έχουμε στην ιδιοκτησία μας, θα πρέπει να πληρώσουμε τεκμαρτό ενίκιο το 3% της αντικειμενικής αξίας για το χρόνο.
0: Ναι.
1: Οπότε όλα αυτά θα έρθουν να αποκαλυφθούν με τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Απόστολε, σημαίνει ότι θα πρέπει πάλι να βάλουμε μηχανικούς, λογιστές, ειδικούς, δεν ξέρω ποιους, για να μας μαζέψουν ένα σωρό χαρτιά για να μπορέσουμε να τα συμπληρώσουμε?
1: Θεωρητικά όχι. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι προχωράει και ένα άλλο κομμάτι που λέγεται ηλεκτρονική ταυτότητα κινήτου, mm-hmm. από άλλο Υπουργείο. Άρα σημαίνει ότι σιγά σιγά θα πρέπει να βγάλουμε ηλεκτρονική ταυτότητα κινήτου για όλα τα ακίνητα, ναι. Που εκεί βέβαια πρέπει να βάλουμε μηχανικό και να προχωρήσουμε και υπάρχει μια διαδικασία με κόστος.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό είχε τρέξει στο παρελθόν, δεν πήγε πάρα πολύ καλά, υπήρξε και μια καθυστέρηση, ειδικά εκεί με τις αγαροπολισίες και τα λοιπά, καθυστερούσε όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Τώρα θα πρέπει στις αγοραπολισίες να υπάρχει,
0: ναι.
1: Το μόνο που δεν χρειάζεται ηλεκτρονική ταυτότητα κινήτου είναι στις κληρονομιές.
0: Ναι.
1: Εκεί δηλαδή το βάζουμε, απλά θέλει μια ολόκληρη διαδικασία για να μπορέσει κάποιος να βγάλει, πάλι χρειάζεται μηχανικό, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα τετραγωνικά τα οποία είχαν δηλωθεί ήταν στον αέρα, έτσι.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή άλλα έλεγε άδεια, άλλα χτίζανε.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και τα λοιπά.
0: Άρα τώρα για το Μίδα, όταν θα ανοίξει κάποια στιγμή, θεωρητικά ήταν να ανοίξει τα μέσα Ιουνίου, όπως λες, δεν θα ανοίξει τα μέσα Ιουνίου, το θεωρώ λογικό.
1: Ναι, μα είναι 10 του μήνα και ακόμα δεν έχουν βγει αποφάσεις.
0: Θα πρέπει να μπούμε μέσα στην πλατφόρμα και να δούμε τι μας αφορά και τι όχι.
1: Θα πρέπει να μπούμε και θα έχουμε και προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, ένα πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει, που είναι τα παλιά συμβόλαια, γιατί τα καινούργια πλέον πρέπει να πάει ο συμβολογράφος στο κτηματολόγιο. Στα παλιά λοιπόν που δεν χρειαζόταν να πάει ο συμβολογράφος, υπήρχε μέσα ο όρος που έλεγε ότι μετά το θάνατο του επικαρποτή συνεννούνται υψηλή κυριότητα με την επικαρπία.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είχε αυτός που είχε την ψηλή κυριότητα, είχε την πλήρη κυριότητα.
0: Ναι.
1: Αυτό μπαίναμε στο ε9, μας το λέγανε συνήθως, και μπαίναμε στο ε9 εμείς σαν λογιστές και κάναμε τη συνέντευξη για να μπορεί να πληρωθεί ο έμφυα έτσι όπως έπρεπε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μην πληρωνόταν και στο όνομα του τεθνεώτος το ένα του θανόντος και την επικαρπία και στην ψηλή κυριότητα. Που αυτό πληρώνεται ανάλογα με την ηλικία του επικαρποτή.
0: Ωραία.
1: Αυτό όμως δεν είχαν προχωρήσει να το κάνουν στο κτηματολόγιο. Έτσι έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις, δηλαδή που έχουμε ψάξει τώρα στα γραφεία και ψαχνόμαστε κι εμείς, παρόλες τις φορολογικές δηλώσεις. Έχουμε δει
0: που θα δημιουργήσει ζήτημα.
1: Ενώ στο άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει, να ανοίξει με κάποια διαδικασία να μπορούν να γίνουν και διορθώσεις αυτές, χωρίς να
0: χρειαστεί
1: να βάλεις μηχανικό να πάει ή να στέλνεις την μπρά στο κτηματολόγιο, να γίνει διόρθωση και στο κτηματολόγιο.
0: Εξαιρετικά. Άρα περιμένουμε να ανοίξει, να δούμε τα ζητήματα που θα δημιουργηθούν και εδώ είμαστε για να ξαναμιλήσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Απλά να προετοιμάσουμε τον κόσμο. Θέλαμε. Ευχαριστώ πολύ, Απόστολε.
1: Να είστε καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, Απόστολε Σαλονιάτης, οικονομολόγος, φοροτεχνικός, πρώτος αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών. Τώρα δεν ξέρω γιατί όταν σκεφτόμουν να συζητήσουμε αυτό το θέμα μου ήρθε στο μυαλό αυτό το τραγούδι, τα καντήλια του Κραουνάκη.

0: Όλα τα μηνύματα τα κρατώ για μετά τις διαφημίσεις.
1: 2000 FM.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
3: Έχω εξτασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρε, φίλε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts.
10: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
11: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
13: People have repower. People have repower.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: με τα γάρια.
1: Δεν πρέπει να έχει υπάρξει άλλη εκπομπή που να έχει τιμήσει τόσο πολύ και τον Ράινερ και τον Βέρνερ και τον Φασμπίτερ. Ράινερ, Βέρνερ, Φασμπίτερ, όπου έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 1982. Ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της μεταπολεμικής περίοδου στην Γερμανία, ασυμβίβαστος, περίεργος σαν άνθρωπος, δύσκολος σαν σκηνοθέτης και δύσκολα τα έργα, αλλά σπουδαία καλλιτεχνική προσωπικότητα.
0: Και ξέρω ψωμί.
1: Ξέρω ψωμί για τους υπόλοιπους, γιατί για αυτούς που ήταν στο κύκλωμα της πολεοδομίας, έτσι όπως τέλος πάντων το λέμε, καθόλου ξέρω δεν ήταν ψωμί. Μάλλον πάντα σπάνι ήταν από αυτά που μαθαίνουμε. Και το ερώτημα είναι, τι έχουν τέρμα και ψοφάν? Δηλαδή, γιατί δεν καταφέρνουμε να κλείσουμε τις τρύπες ώστε να μην υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα? Χθες προφυλακίστηκαν και οι έξι του κυκλώματος, αναμενόμενο θα μου πεις, αλλά και τι πιο σύνηθες να έχεις ένα σκάνδαλο στην πολεοδομία όπου κάποιοι τύποι σου λένε δώσε μου τόσα και εγώ θα σου λύσω το πρόβλημα. Γι' αυτό είπα να μιλήσουμε και πάλι με τον κύριο Δημήτρη Πετρόπουλο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων των σχολών, όχι γιατί φταίνε αυτοί οι άνθρωποι, αλλά γιατί αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν καλύτερα το πρόβλημα μέσα στην υπηρεσία. Καλημέρα κύριε Πετρόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ για την αποδοχή.
2: Παρεπιπτόντως, στον Μπερλίν Αλεξάνδρ Πλάτς του Φασμπίντερ είναι μια εκπληκτική σειρά για την ιστορία του Βερολίνου.
1: Είναι αλήθεια από τα σπουδαιότερα και από τα ωραιότερα. Και όποιος το έχει
2: δει. Χάρηκα που το θυμήσατε, ναι. Είχε πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχει. Δύσκολο, αλλά πολύ ωραίο. Δύσκολος Φασμπίτερ γενικά, αλλά πάρα πολύ ωραίος και σπουδαίος. Άμα έχεις λίγο μυαλό να κάτσεις να τον ξεκούρασε.
2: Έτσι ακριβώς, γιατί πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο πιο αιχμηρά, πιο βαθιά, για να βρίσκουμε τις αιτίες.
1: Αυτό που δεν κάνουν αυτοί που πρέπει, γιατί μεταξύ μας τώρα, κοιτώντας τα
2: αρχεία
1: που λένε, πριν από ένα χρόνο πάλι συζητάγαμε τα ίδια μεταξύ μας οι δύο. Γύρω στο Μάιο του 25 ξαναμιλούσαμε πάλι για τα σκάνδαλα στις υπηρεσίες.
2: Έτσι ακριβώς, με ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο και χωρίς ποτέ να λύνεται το θέμα. Και το πιο ανησυχητικό ποιο είναι, ότι αυτοί που ορκίζονται στη διαφάνεια, στο να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά κτλ., τελικά φαίνεται ότι είναι αυτοί οι οποίοι πιθανά βρίσκονται πίσω και πίσω από τα διάφορα κυκλώματα. Δηλαδή είναι τρομακτική αυτή η κατάσταση. Ναι. Μάλιστα, τις προάλλες κλείσαμε, έβλεπα από το αρχείο μου πριν 3 χρόνια, ακριβώς 3,5 χρόνια. Είχαμε κάνει μια μεγάλη απεργία αποχή στις υπηρεσίες δόμησης. Mm-hmm. Ακριβώς για να αναδείξουμε 3 βαθιά ζητήματα. Η προβληματική νομοθεσία. Ναι. Η τεράστια υποστελέχωση των υπηρεσιών. Η απουσία μηχανισμών λογοδοσίας, διαφάνειας και προστασίας αυτών που θέλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όλη η κουβέντα γίνεται για το πού θα πάνε οι πολεοδομίες, αν θα τις ελέγχει δηλαδή το κτηματολόγιο ή ο υπουργός ή ο δήμαρχος, αλλά κανείς δεν συζητάει σοβαρά πώς θα βρούμε τρόπους να γίνεται η δουλειά με διαφάνεια και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και χωρίς αυτού του τύπου τα φαινόμενα. Δηλαδή γίνεται όλη η κουβέντα για το γύρω-γύρω, χωρίς ποτέ να πιάνουμε την ουσία.
1: Ναι. Πάντα θα αποκαλυφθεί ένα κύκλωμα σε κάποια από αυτές τις υπηρεσίες που θα ανοίξει την κουβέντα, θα την κάνουμε ωραία και πώς και γιατί και πού και πόσα λεφτά και ποια τρύπα βρήκαν για να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Θα σταματήσουμε και μετά πάλι τα ίδια. Ενώ θεωρητικά ψηφιοποιούμε, απομακρύνουμε τον πολίτη από την υπηρεσία για να μην.
2: Υποτίθεται ότι οι άδειες βγαίνουν αυτόματα από το 17, όλες οι άδειες μάλιστα από το 20 βγαίνουν αυτόματα. Και συνεχώς βγαίνουν τέτοιου τύπου φαινόμενα, τα οποία καταρχάς να το πω αυτό, ότι περισσότερο από όλους δυσφυγούν τον κλάδο των μηχανικών που κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
1: Σωστό.
2: Δηλαδή και γι' αυτό πρέπει να είμαστε και οι πρώτοι που φωνάζουμε ότι δεν έχουν καμία θέση στον χώρο μας και στον κλάδο μας. Ναι. Γιατί πραγματικά φτιάχνουν μια εικόνα η οποία είναι καταστροφική.
1: Κύριε Πετρόπουλε, δεν ανακαλύπτουν την Αμερική αν λέμε ότι υπάρχει διαφθορά, ειδικά στο δημόσιο. Είναι μια παραδοχή, ένα φαινόμενο που το ξέρουμε πάρα πολύ καιρό. Το ζήτημα είναι τι είναι αυτό που δεν κάνουμε καλά και αφήνουμε αυτές τις τρύπες διαρκώς ανοιχτές. Δηλαδή,
2: από ένα παράδειγμα που το έχουμε αναδείξει τώρα τελευταία και νομίζω ότι συσχετίζεται και με αυτή την υπόθεση. ορκιζόμαστε στην αξιολόγηση, υποτίθεται, και δεν έχουν γίνει ποτέ κρίσεις στις θέσεις ευθύνης. Δηλαδή, ναι, ακόμα για διευθυντές. Το ξέρετε ότι στο δημόσιο δεν έχουν κρυφθεί σχεδόν ποτέ οι διευθυντές. Ναι. Είναι όλοι με ανάθεση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που πάλι εμπλέκεται με την υπόθεση, είναι ότι τα συμβούλια αρχιτεκτονικής και τα ΣΥΠΟΘΑ, τα οποία παίρνουν πολύ κρίσιμες αποφάσεις, συνήθως τελεχώνονται από τα ίδια πρόσωπα για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο θητιών, όπως είχαμε βάλει το Γενάρη στο αρμόδιο Υπουργείο, γιατί είχαν βαρέσει καμπανάκια τότε από συναδέλφους μας. Και ακριβώς γι' αυτό το είχαμε πει. Ότι δεν μπορείς να φτιάχνεις μαγαζάκια που είναι τα ίδια πρόσωπα, δημόσιοι και ιδιώτες, που να στελεχώνουν αυτές τις επιτροπές εφόρου ζωής τη στιγμή που παίρνουν τόσο κρίσιμες αποφάσεις.
1: Ναι. Και αυτό που λέτε αποδεικνύεται από την υπόθεση που μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες με το κύκλωμα της πολεοδομίας. Γιατί φαίνεται ότι κάποιες αποφάσεις που πληρώθηκαν για να τις περάσουν, κάποιες παρανομίες, τις περάσανε μέσα από αυτά τα συμβούλια. Από αυτά τα συμβούλια.
2: Ένα μεγάλο μέρος, φαίνεται, της υπόθεσης έχει να κάνει με αποφάσεις ΣΥΠΟΘΑ και Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, όπου υπάρχουν και δημοσιοί και ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι δημοσιοί ιδιώτες ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι φαίνεται, και αυτό πατάει τώρα και σε μια νομοθεσία η οποία επιτρέπει το τέτοιο τύπου ερμηνείες.
1: Ναι.
2: Αν δεν είναι σαφής, ξεκάθαρη σε όλους και σε αυτόν που θέλει να χτίσει και στον μηχανικό του και στον υπάλληλο που θα τον ελέγξει ότι ακριβώς αυτό είναι το νόμιμο, και μπαίνει σε μια διαδικασία ερμηνεών, εκεί γίνεται όλο το παιχνίδι.
1: Ναι. Είναι
2: που τους επιτρέπει ακριβώς να αναπαράγουν και δημιουργεί τεράστιες εξουσίες σε αυτού του τύπου τα κυκλώματα, που δυστυχώς κάνουν την κατάσταση μονόδρομο για διαφόρους που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους να μπλέξουν με τέτοιου τύπου κυκλώματα. Είναι τρομακτικό.
1: Ναι. Είναι πολιτικές οι πιέσεις αυτές που δημιουργούν όλη αυτή την ιστορία?
2: Πάντα έχουν και τέτοιο χαρακτήρα. Καταρχάς να πω ότι είναι κυρίως κερδοσκοπικές. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα κυκλώματα που έχουν βγει την τελευταία περίοδο είναι σε περιοχές με τεράστιες αξίες.
1: Ναι. Προφανώς γιατί εκεί υπάρχουν και άνθρωποι
2: Ρόδος,
1: που μπορούν να τα δώσουν.
2: Βόρεια προάστια της Αθήνας.
1: Ναι.
2: Γιατί οι κατασκευές εκεί δημιουργούν τεράστιες αξίες. Το αν ένα οικόπεδο χτίζει ή δεν χτίζει έχει τεράστια διαφορά στην αξία του.
1: Ναι.
2: Το τι χτίζει και με τι τρόπο το χτίζει επίσης δημιουργεί τεράστιες αξίες. Οπότε για αυτούς οι οποίοι θέλουν να κερδοσκοπήσουν πάνω σε αυτές τις διαδικασίες δεν είναι τίποτε να δώσουν ένα μικρό μέρος της συνολικής επένδυσης, μάλλον των κερδών που προσπαθούν να βγάλουν για να λαδώσουν και να διαφθείρουν υπηρεσίες, συμβούλια και τα λοιπά.
1: Ναι, γιατί η αξία που θα πάρουν από
2: ακριβώς,
1: το φακελάκι που θα δώσουν είναι πολλαπλάσια.
2: Δηλαδή,
1: δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το μέχρι 30.000 ευρώ που ακούγεται ότι έπαιρνα μέχρι 30.000 ευρώ. Εμένα μου φαίνονται και λίγα τα 30.000 ευρώ.
2: Ακριβώς. Ναι. Φανταστείτε τι έχει από πίσω.
1: Ναι.
2: Επί 100
1: ναι.
2: αξίες που δημιουργούνται από αυτές τις αποφάσεις.
1: Μου κάνει εντύπωση επίσης από τη συγκεκριμένη υπόθεση που συζητάμε ότι ο ένας εξ αυτών ο οποίος δούλευε σε δήμους, βγήκαν οι δήμοι που δούλευαν και έλεγαν ότι εμείς ζητήσαμε να φύγει από το δικό μας δήμο, να μετατεθεί, να πάει αλλού, αλλά δεν έφευγε, δεν μπορούσαμε να τον διώξουμε, έφυγε αλλά μετά ήθελε να ξαναγυρίσει, πήγε σε μια υπηρεσία που δεν είχε σχέση και κατάφερε να ξαναγυρίσει σε μια υπηρεσία που είχε σχέση για να συνεχίσει την δουλειά του. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο κάπως όλο αυτό.
2: Έχει να κάνει με αυτό που σας είπα πιο πριν. Κανένας δεν έχει κρυφθεί ποτέ σε αυτές τις υπηρεσίες. Το ποιος αναλαμβάνει μια θέση ευθύνης το αποφασίζει ο δήμαρχος ή ο πολιτικός προϊστάμενος ανάλογα με την υπηρεσία, χωρίς ποτέ να γίνει μια αντικειμενική διαδικασία με βάση τα προσόντα κτλ. Οπότε εκεί γίνεται ένα τεράστιο παιχνίδι. Δεύτερον, εκεί φαίνεται ότι άλλαξε κάποια στιγμή η δημοτική αρχή και μαζί με αυτό πήγε να αλλάξει και την υπηρεσία.
1: Ναι.
2: Έτσι, το πώς τέτοιο. Έχει να κάνει αυτό που σας είπα πιο πριν, ότι ποτέ δεν κρίνονται οι υπάλληλοι. Γιατί όταν έχεις κρυθεί, έχεις και μια σχετική ανεξαρτησία σε σχέση με τη διοίκηση. Αλλιώς είσαι έρμεο κάθε φορά το τι θα αποφασίζει ο κάθε αιρετός ή ο κάθε πολιτικός προϊστάμενος. Και αυτό είναι ένα κομμάτι του προβλήματος. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι ναι. Ξέρετε, από το Δήμο δεν μπορεί να φύγει κανένας.
1: Ναι.
2: Εκεί φαίνεται ότι υπήρχε μια περίπτωση όπου κάποιος κατάφερε και έφυγε.
1: Σωστό.
2: Ξέρετε, υπάρχει θέλει σύμφωνη γνώμη του για να φύγεις. Δεν μπορεί. Υπάρχουν χιλιάδες συνάδελφοι μας οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν από τις υπηρεσίες τους και δεν μπορούν.
1: Σύμφωνοι.
2: Φαίνεται ότι κάποιοι θα καταφέρουν πιο εύκολα.
1: Όταν αποκαλύπτεται όλη αυτή η ιστορία μετά ψάχνουμε να δούμε ποια σπίτια ή ποιες υποθέσεις ή ποια οικόπεδα ή ποια κτίρια έχουν εμπλακεί και να επιβληθούν πρόστιμα ή να γκρεμιστούν αν είναι παράνομα όλα αυτά.
2: Οφείλει και η κάθε υπηρεσία και το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει και η εισαγγελία έχει κάθε δικαίωμα να δώσει εντολή να ελεγχθούν υποθέσεις.
1: Ναι. Το λέω γιατί, okay, πιάσαμε τους 6, θα πάνε φυλακή, δεν θα πάνε φυλακή, θα επιστρέψουν, δεν θα επιστρέψουν τα λεφτά. Οι υπόλοιποι όμως που είχαν.
2: Οι παρανομίες μένουν.
1: Η παρανομία μένει, άρα και ο επόμενος λέει εντάξει, θα το κάνω και δεν τρέχει κάτι. Και να πιάσουν αυτούς, εγώ θα έχω κάνει τη δουλειά μου.
2: Το είπα και χτες σε μια άλλη συνέντευξη. Mm-hmm. Ξέρετε, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εδώ πέρα. Ότι ανοίξαμε κάποια στιγμή να καταγράψει το ΤΕ τις αυθαίρετες κατασκευές. Το ξέρετε ότι έχουν εγγραφεί 2,5 εκατομμύρια εγγραφές σε αυτό το μητρό. Του ΤΕΕ των αφαιρεσιών και προσέξτε, δεν είναι καν όλες. Και δεύτερον, δεν είχε ελεγχθεί καμία από αυτές. Δώσαν κάποιο χρήμα με μια απλή δήλωση μηχανικού για να έχουμε και μια έκταση του μεγέθους του προβλήματος το οποίο υπάρχει. Είναι τρομακτικό δηλαδή. Ακριβώς αυτή η κατάσταση επέτρεπε το να μπορεί ο καθένας να φτιάχνει, να χτίζει όπως ναι. Όσο θέλει, ξέροντας ότι ποτέ τελικά ή δεν θα πληρώσει το πρόστιμο. Ή αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει εφόρου ζωής.
1: Εξαιρετικά, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Απλά περιγράψαμε λίγο την πραγματικότητα που λίγο πολύ όλοι το ξέρουν. Γιατί, άμα σας περιγράψω πόσα μηνύματα έχουν έρθει όσο συζητάμε και από συναδέλφους σας και από απλούς πολίτες που απλά επιβεβαιώνουν όλο αυτό που λέμε.
2: Ναι, καταλαβαίνετε. Οι υπάλληλοι που κάνουν σωστά τη δουλειά τους να δείτε πώς θα.
1: Σωστό. Κύριε Πετρόπουλο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Πετρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών για το γνωστό θέμα της πολεοδομίας και γενικότερα της διαφθοράς. Για λίγα λεπτά ακόμα θα τρέξει ο διαγωνισμός και σήμερα για το διπλό εισιτήριο της CJET προς τους προορισμούς στο Αιγαίο που πηγαίνει η εταιρεία. Στο 211-1080-880 τηλεφωνείτε, ονοματεπώνυμο και το τηλεφωνό σας αφήνετε στην Ελένη Τάγκα. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Τα διαβάζω όλα τα μηνύματα, όλοι και από μια ιστορία διαφθοράς, είτε είστε μηχανικοί είτε όχι. Με καλοτζομπίμ θα πάμε σε διαφημίσεις. Γιατί ο θρύλος της Μποζανόβα, ο Ζιάζο Ζιλμπέρτο, γεννήθηκε μια μέρα σας σήμερα, το 1931. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Pro-Wing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση, άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
5: Πάμε μαζί ψηλά.
6: Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Κρατάς μυστικό?
10: Κρατάω.
9: Φιλάς σταυρό?
10: Φιλάω.
9: Παντρεύομαι.
10: Σόπα!
9: Αλλά...
10: Ο γάμος θρησκευτικός?
9: Όχι.
10: Πολιτικός?
9: Νο.
10: Τότε...
9: Κλιματιστικός.
11: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
9: Αλλά.
11: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
15: Παρακολουθούν.

0: Ο νικητής του σημερινού διαγωνισμού, Φραγκίσκος Χαλαβάζης, 553 το κινητό του τηλέφωνο. Καλά ταξίδια. Ευχόμεθα, μην αγχώνεστε οι υπόλοιποι, και αύριο έχουμε διαγωνισμό. Σας ενημερώνω από τώρα για να είστε έτοιμοι για να μετέχετε αύριο στο διαγωνισμό για τα διπλά εισιτήρια. Ο τυχερός θα ενημερωθεί και τηλεφωνικά. Ιωάννη μου, προφανώς, και κρατάω από όλα αυτά που λες το σημαντικότερο. Για ποια άραγε αξία γίνονται οι πόλεμοι, όλα τα υπόλοιπα δίκιο έχεις για τους πολέμους που τρέχουν αυτή την εποχή. Πάρα πολλά μηνύματα για την γραφειοκρατία που συζητάγαμε για τον Μίδα. Δεν είναι για να μας παίρνουν τα σπίτια, είναι γιατί πρέπει όλα αυτά κάποια στιγμή να αποτυπωθούν κάπου, κάπως. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ψηφιακή ταυτότητα για όλα αυτά. Αλλά έτσι κι αλλιώς, να ξέρεις ότι αν είναι να σου πάρουν το σπίτι, η τράπεζα ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να σου το πάρει. Όποιος είναι τέλος πάντων να σου το πάρει, ξέρει πάρα πολύ καλά. Δεν περιμένει το Μίδα για να πάρει το σπίτι. Πολλά μηνύματα ότι έχουν καταθέσει τον κόβιο, ακόμα περιμένουν απαντήσεις. Αλήθεια είναι αυτό. Αναστάσης που είναι λογιστής στέλνει ότι επιβεβαιώνει όλες τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στα συστήματα. Και πολλά μηνύματα για διαφθορά σε πάρα πολλές υπηρεσίες, όχι μόνο των μηχανικών, και ο Νίκος και ο Γιώργος και ο Δημήτρης και η Αθηνά, βλέπω εδώ όλοι, και ο Κώστας, όλοι έχουν από ένα παράδειγμα να μεταφέρουν. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μεγάλωσαν τα γένια μας.
0: Σήμερα τιμήσαμε μουσικά τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Με Νίκο Ξυλούρη και Γιάννη Μαρκόπουλο θα φύγουμε. Βασίλης Δέτσικας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών με το πρώτο πρωινό. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Πουρής. Αμέσως μετά, καλημέρα σας.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees.

0: Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
4: Χαμογελώ μέσα τους!
5: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
6: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
7: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
11: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
10: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
11: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
12: Φάμε σήμερα.
13: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
12: Δηλαδή?
13: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
12: Τι έχει το μενού?
13: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
12: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
13: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
12: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
13: Έτοιμο.
12: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
13: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
12: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
13: Αγίου Νικολάου 6.
12: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
13: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
14: Αλλά δεν και τα καλύτερα. Όποιοι είναι στην Κυφισό, για παράδειγμα, στην Άνοδο δεν είναι άσχημα τα πράγματα. Πάει νορμάλ μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και μετά έχει κίνηση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο όμως, πριν από τη διασταύρωση με την Αττική Οδό, ξεκινάει και φτάνει μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και αφού κάνει ένα κενό μετά από το Ρέντι, όποιος θέλει να πάει Πειραιά, για παράδειγμα, θα πάει Πρώτη Δευτέρα, πρώτη Δευτέρα, πρώτη Δευτέρα. Εκτός αν έχει αυτόματο. Δευτέρα δεν είμαι σίγουρος, για την πρώτη είμαι σίγουρος. Λοιπόν, η Συγκρού είναι.

0: Τον νέο κόσμο εδώ δεν έχει κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Πολύ έχει κίνηση. Στο γνωστό σημείο του Χαϊδάρι μέχρι του Καραμαγκά κατά κόκκινο, όπως και στην ανάποδη πλευρά από το Χαϊδάρι προς τον Κηφισό έχει κίνηση αρκετή. Η παραλιακή από το Νιάρχος, μάλλον από τον Πειραιά, έχει κίνηση και στην έξοδο της μέχρι το Νιάρχος. Και από το Φλίσμα μέχρι το Καλαμάκι τα πράγματα είναι καλύτερα. Που αλλού, το γνωστό σημείο του περιφερειακού από την Λιούπολη, Καρέα, όχι όμως στα χάλια που είναι άλλες μέρες. Η Κηφισίας προς τα κάτω είναι εντάξει, normal. Η Κηφισίας στην άνοδο έχει κίνηση μέχρι το Χαλάνδρι τουλάχιστον. Ξέχασα κάτι από τα βασικά.
1: Τίποτα, τα έπαιξε όλα.
0: Αυτά. Για δικαιοδότητα
1: βλέπω.
0: Νομίζω.
1: Ναι. Στην τηλεόραση, βούλτεψη. Νέα Δημοκρατία θα πάει καλύτερα αν κάνει κόμμα Σαμαράς.
0: Ωραία, να τον παρακαλέσουν να πάνε να κάνει κόμμα και να του δώσουν και στελέχη. Αν είναι. Λοιπόν, σήμερα έχουν και η Πολιτική Επιτροπή να βγάλουν νέο γραμματέα.
1: Νέο γραμματέα και νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού.
0: Απόγευμα.
1: Το απόγευμα. Διαβοής θα βγει ο κύριος Κυρανάκης. Ομοφόνος δεν τίθεται θέμα σε αυτά. Δεν στείνεται κάλπη, θέλω να πω.
0: Όχι.
1: Αλλά θα επιχειρήσει, φαντάζομαι, να οριοθετήσει τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέναντι στο κόμμα Σαμαρά. Φαντάζομαι χωρίς ονομαστικές αναφορές.
0: Δεν θα κάνει ονομαστική αναφορά.
1: Ναι, ναι.
0: Αν το κάνει, θα το κάνει. Που θα το κάνει, φαντάζομαι.
1: Τότε.
0: Ναι, όταν χρειαστεί.
1: Ναι, ναι.
0: Διαβάζω στη στήλη του Γιάννη του Κουτάκη, ναι, στο Power Game, Big Mouth, ότι ο κ. Κυρανάκης τα πρώτα πράγματα που θα κάνει θα είναι μια γύρα εκτός από τους πρώην γραμματείς του κόμματος. Και στους δύο πρώην πρωθυπουργούς θα επιχειρήσει να δει και τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά. Με τον οποίο ο κύριος Κυρανάκης έχει μια καλή προσωπική σχέση.
1: Και επανειλημμένως έχει κάνει δηλώσεις ότι πρέπει να επιστρέψει στην Νέα Δημοκρατία, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Και τελείως πρόσφατα, τώρα.
0: Με εκείνον πρωτοεξελέγει νομίζω ο βουλευτής, δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, αλλά νομίζω ότι εκ των πραγμάτων ο κύριος Κυρανάκης στρίβει, πώς να σου πω, δεξιά, οριοθετείται η Νέα Δημοκρατία.
0: Εκ των πραγμάτων και εκ των άλλων πραγμάτων.
1: Αυτό σηματοδοτεί.
0: Εξ όλων των πραγμάτων.
1: Και ετοιμάζονται και τα ψηφοδέλτια που ο κύριος Κυρανάκης θα παίξει ρόλο μαζί με τον κύριο Νέση.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι σε αυτό. Και με τον εκπρόσωπο ουσιαστικά του Αντώνη Σαμαρά, χθες τον συνάδελφο τον Νίκο Τσούτσια, να καταγγείλει οργανωμένο σχέδιο σπήλωσης του πρώην πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει ένα πρώτο θέμα απογευματινή. Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στο Ραφί. Επαφές Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Στις 9:25
1: περίπου θα τον έχουμε εδώ.
0: Θα έχουμε τον κύριο Θεοδωρικάκου να δούμε τι συμβαίνει με αυτό. Είναι ένα κομμάτι το οποίο όντως έχει μεγάλο ενδιαφέρον και είναι και το βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Είναι πιο βασικό από τον κύριο Σαμαρά το πρόβλημα της ακρίβειας. Πολύ πιο βασικό. Ή από οποιοδήποτε άλλο από αυτά που έχει γύρω-γύρω της. Και δεν έχει και πολύ χρόνο πια. Μην πω ότι έχει και λίγο χρόνο πια. Λοιπόν, ήταν μια βραδιά, λέει, πολύ δύσκολη στο Belfast στην Ιρλανδία.
1: Ναι, ναι.
0: Με αυτό το περιστατικό το οποίο όσοι δεν το έχετε δει. Είναι λίγο. Επειδή υπάρχει και σε βίντεο. Με έναν Σουδανό, νομίζω, έτσι, ο οποίος έχει τραυματίσει πολύ σοβαρά κάποιον. Και έχουν. Ναι, και.
1: Το
0: μαχαίρι, ναι. Αν δεις το βίντεο, είναι σαν να πάει να τον αποκεφαλίσει.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό ήταν.
0: Επενέβησαν πρώτα κάποιοι πολίτες και μετά πήγε η αστυνομία, από ό,τι κατάλαβα. Και γίνεται χαμός στο Belfast.
1: Καίγονται σπίτια μεταναστών.
0: Ναι, να το πούμε αυτό. Επειδή ένας έστειλε μήνυμα εδώ και λέει, δεν μιλάτε για τα θέματα αυτά. Είναι βασικό θέμα. Σε δελτία ειδήσεων, σε ραδιόφωνα, σε sites κλπ.
1: Εντάξει, παιδί μου, τώρα.
0: Όχι, εντάξει, απλώς να το πούμε. Όπως επίσης, στο Ιράν η εκεχηρία συνεχίζεται κανονικά. Αν εξαιρέσεις ότι έπεσε, ρίξαν ένα πάτσι αμερικανικό οι Ιρανοί. Οι Αμερικανοί με τη σειρά τους χτύπησαν 6 σημεία στρατιωτικά, έτσι. Και μετά ρίξαν, λένε τώρα, ρίξαν και ένα ντρόουν αμερικανικό οι Ιρανοί. Αλλά υπάρχει εκεχηρία.
1: Ναι, η Τεχεράνη υποστήριξε ότι δεν το κατέριψε επίτηδες, κατά λάθος έγινε. Και απάντησε στα αμερικανικά αντίπεινα με μια επίθεση ντρόν κατά το αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ στον Μπαχρέιν. Οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν ότι τα αντίπεινα τελείωσαν και οι Ιρανοί δεν έδωσαν συνέχεια στο θέμα.
0: Καλά που δεν πάθαμε και τίποτα. Μου θυμίζει.
1: Και με τον Νετανιάχου να μην ακούει τον Τραμπ και να συνεχίζει.
0: Ναι. Ή έτσι να φαίνεται τουλάχιστον.
1: Ναι,
0: η εικόνα πάντως αυτή είναι. Ότι είναι ανεξέλεγκτος. Δηλαδή ούτε ο Τραμπ μπορεί να τον κάνει καλά. Λοιπόν, Θα έχουμε και άλλα θέματα σήμερα. Θα πούμε και για την ιστορία των οικοπαίδων. Τελειώνει η προθεσμία για την δήλωση των, ότι έχετε καθαρίσει τα οικόπεδά σας. Και μετά αρχίζουν λέει τα πρόστιμα. Χωρίς προθεσμία, χωρίς παράταση. Πλάς μια υπόθεση με τις πολεοδομίες που έχει. Φαίνεται πως έχει πολύ ψωμί. Υπάρχουν ήδη 6 κατηγορούμενοι, 3 νομίζω προφυλακίστηκαν. Και άλλοι 30 οι οποίοι είναι, τους έχουν έτοιμους. Επειδή θυμάσαι που κάναμε την κουβέντα αυτή, παλιά δημοσκοπήσει, πολεοδομίες ήταν το πιο διεφθαρμένο κομμάτι θεωρητικά στη δημόσια διοίκηση και λέγαμε ότι αυτό έχει σε έναν βαθμό αντιμετωπιστεί. Σε έναν βαθμό.
1: Συγγνώμη, έχεις.
0: Όχι μεγάλο.
1: Έχεις. Πώς να σου πω. Υπάρχει θέμα με τις πολεοδομίες. Είναι δυνατόν να υπάρχουν κυκλώματα?
0: Έλα τώρα.
1: Έλα.
0: Χιουμορίστα.
1: Έλα.
0: Χιουμορίστα. Ναι. Λοιπόν, στην αλλά πολιτική επικαιρότητα.
1: Γιατί εμπλέκονται και δύο γενικοί γραμματείς, δεν ξέρω άμεσα, αλλά εννοώ ότι ο ένας επέβαλε παρέτηση. Ναι, για συγγενικό του πρόσωπα.
0: Ευθύμιος Μπακογιάννης, ναι. Λοιπόν, μια πληροφορία που μου δώσανε χθες το βράδυ, εσύ όμως θα ξέρεις πιο καλά, είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ πια σκέφτεται πολύ σοβαρά να μην αφήσουν απάντητες τις δηλώσεις που έχουν γίνει αυτές τις μέρες από τον κύριο Παπά και τον κύριο Φάμελο για τον Κώστα Ζαχαριάδη προσωπικά, αλλά και γενικότερα για το. Για την κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ και ότι ενδεχομένως θα απαντηθούν και κάποιος μου είπε μια ψυχούλα ότι μπορεί ακόμα και να μην μείνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο κύριος Παπάς.
1: Κοίτα, σε ένα κόμμα το οποίο λειτουργεί, ο κύριος Παπάς μετά την αντιπαράθεση που είχε με τον πρόεδρο του κόμματος στην Κεντρική Επιτροπή και μετά και δημοσίως, δεν μένει εκπρόσωπος, δεν γίνει και ο βουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Λέω σε ένα κόμμα όμως που λειτουργεί. Εδώ μιλάμε για ένα κόμμα που είναι σε διάλυση, έτσι συνεπώς, θα σου πω.
0: Ναι, εμένα χθες το βράδυ μου τα στείλαν κιόλας αυτά, ότι θα απαντηθούν. Τώρα εντός της ημέρας, αν θα γίνει αυτό εντός των επόμενων ημερών, δεν έχουν και πολύ χρόνο.
1: Σίγουρα είναι σκηνικό εμφυλίο, αλλά επαναλαμβάνω πια με δημοσκόπηση 1% και 2%, εντάξει.
0: Ναι.
1: Σε λίγο δεν θα ενδιαφέρει κανέναν αυτό θέλω να πω.
0: Να πούμε ότι χθες το βράδυ είχε μια πολύ ωραία εκδήλωση και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με αφορμή την επέτειο των 15 ετών από την ίδρυση, από το ξεκίνημα του ΑΕΦ Μερίδα.
1: Το οποίο Σωτήρης ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή.
0: Σχεδόν από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα, μαζί με τον Χρήστο Ράπτη και χαίρομαι πάρα πολύ που έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ και έχει γίνει μια πολύ μεγάλη ιστοσελίδα και πολύ εκεί.
1: Πλέον εδώ στον Όμιλο.
0: Βεβαίως, κομμάτι του Ομίλου πλέον. Και χθες είχαμε αυτή τη δημόσια συζήτηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και της Κριστιάνα Μαμπούρ με παρουσία έτσι πολλών εκπροσώπων και της πολιτικής και της επιχειρηματικής ζωής και του δημοσιογραφικού κόσμου και πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ και νομίζω ότι ήταν μια ευκαιρία να ακουστούν πράγματα που αφορούν και την επικαιρότητα από τον Πρωθυπουργό και βέβαια έκανε και μια ξεχωριστή αναφορά στα 15 χρόνια του ΑΕΦ Μερίδα που νομίζω το ξέρετε όλοι σας διότι έχει εκατομμύρια πλέον αναγνώστες καθημερινά. Λοιπόν, έχουμε αυτό.
1: Πάμε.
0: Το θέλεις?
1: Το βάλουμε.
0: Για μετά.
1: Το βάλουμε.
0: Επειδή δεν είπαμε κουβέντα για το ΠΑΣΟΚ το οποίο ξεκινήσει πλέον εκστρατεία πόρτα-πόρτα στο Λεκανοπέδιο κυρίως αλλά και σε όλη την Ελλάδα αλλά με έμφαση στο Λεκανοπέδιο για να ανακάμψει δημοσκοπικά χθες ήταν ο Νίκος Παπανδρέου
1: στο Άξιο
0: στο Άξιο 24 και κάτι είπε για τις δημοσκοπήσεις
1: σε άλλη γραμμή.
0: Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ
2: Οι δημοσκοπήσεις αν το δούμε σαν μάθημα σημαίνει πρέπει να αλλάξουμε πλώρη. Αυτό το μάθημα για μένα είναι πού θα το πάμε από εδώ και πέρα. Εγώ δεν αμφιβάλλω τις αμφισβητήσεις. Δεν είμαι από αυτούς που λέει είναι λάθος οι δημοσκοπήσεις. Με όλα τα στραβά που είναι, έχει το παίρνω μετά από 12 δημοσκοπήσεις. Κάτι πρέπει να λέει. Αυτό λέει αυτό που έλεγα πάντα. Πρόγραμμα να έχουμε θετική ατζέντα. Το πρόγραμμα τη στέγη για την υγεία, τις προτάσεις μας. Πρέπει να περάσουμε αυτά πρώτον και δεύτερον να πιστεί ο κόσμος.
0: Δεν αξιολογεί τίποτα πάντως παράλογο.
1: Όχι, είναι όμως διαφοροποίηση. Σαφέστατο νομίζω. Εκεί που δεν διαφοροποιείται είναι στην αυτόνομη πορεία και εναντίον του Τσίπρα. Είναι φανατικός ο κύριος Νίκος Παπανδρέου.
0: Αντιτσιπρικός.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Τώρα αυτό. Σε αυτή την επιτροπή που συγκροτήθηκε, μέσα είναι και με αναβαθμισμένο ρόλο πληροφορούμε ο Χρήστος Πρωτόπαπας.
0: Ναι.
1: Στενός συνεργάτης του Χάρη Δούκα.
0: Ναι. Με τη σημασία που έχει αυτό. Έτσι να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Θα το δούμε στο μέλλον.
0: Μπορεί να έχει δύο σημασίες, γι' αυτό ναι, λέω.
1: Θα το δούμε στο μέλλον, αυτό λέω και εγώ.
0: Και από τη μία και από την άλλη.
1: Θα το δούμε στο μέλλον.
0: Μπορεί να έγινε, ας πούμε, λέω τώρα εγώ με επιθυμία του κυρίου Δούκα ή μπορεί να γίνει χωρίς την επιθυμία του κυρίου Δούκα. Καλά τα λέει ο φίλος σου.
1: Μια χαρά.
0: Κάνουμε και εμείς λίγο ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, μέχρι τις 3 Αυγούστου, παιδιά, αν δεν έχετε βγάλει νέες ταυτότητες, έτσι, διαβατήριο στο εξωτερικό. Δεν ισχύουν οι παλιές, δεν θα βγαίνετε έξω. Εκεί δηλαδή που μπορείς να ταξιδεύσεις με τη νέα ταυτότητα, δεν θα υπάρχει μέχρι τις 3 Αυγούστου. Υπάρχουν ημερομηνίες?
0: Όχι. Θα σου πω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω από προσωπική εμπειρία.
1: Ναι.
0: Μπήκα την περσμένη εβδομάδα, γιατί το έμαθα κι εγώ αυτό, ναι. Και λέω ρε παιδί, μας πάω να κάνω μια προσπάθεια. Και μου βγάζει πρώτη ημερομηνία σε όλα τα νότια προάστια που κοίταξα, 14 Αυγούστου. Κάνοντας λοιπόν 1, 2, 3 προσπάθειες, κάποιος χριστιανός άνοιξε προφανώς τη Δευτέρα αυτή που μας πέρασε. Mm. Πρωί, 11:25 και ορισμοστή την εκπομπή. Θυμάσαι που σου παθήκα.
1: Και βρήκες κενό, ναι.
0: Βρήκα κενό και έφυγα σβούρα και πήγα. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: 5 λεπτά είναι. Ένα παράβολο βγάζεις από το gov.gr. Έχεις το χαρτί, το βγάλεις το παράβολο. Σε βγάζουν φωτογραφία εκεί, τσακ. Δίνεις άλλο μισό ευρώ ένα παράβολο στην αστυνομία. Κάνεις έλεγχο τα στοιχεία είναι σωστά που υπάρχουν μέσα.
1: Όλα αυτά αρκεί να βρείτε ημερομηνία.
0: Και σε 10 μέρες ταυτότητα πας λέει και την παίρνεις. Λέει, αρκεί βέβαια να βρείτε ημερομηνία.
1: Ναι.
0: Και τώρα που υπάρχει αυτό, σιγά μην βρούνε. Θα είναι πολύ... Πρέπει να είστε τυχεροί κάποιος να ακυρώσει ραντεβού.
1: Ναι, μόνο με ακύρωση.
0: Όπως με τα εμβόλια. Ξέρεις, ναι, ναι. Που πήγαινες ξαφνικά και έβλεπες σε ένα κενό κάπου τότε που τρέχαμε να κάναμε εμβόλια. Όσοι κάναμε. Λοιπόν, και έτσι θα την έχω ταυτότητα εγώ. Αλλά έχω πάρα πολλούς γνωστούς που δεν το έχουν κάνει. Και πια δεν νομίζω ότι θα υπάρχει άλλη παράταση.
1: Όχι. Νομίζω μέχρι στιγμής δεν υπάρχει.
0: Γιατί αυτό δεν είναι θέμα δικό μας. Είναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ευρωπαϊκό θέμα. Οπότε δεν θα μπορούμε. Θα χρειάζεται διαβατήριο, βέβαια. Έτσι. Το διαβατήριο μπορούν κανονικά.
1: Αλλά κολλάκι βγάζει.
0: Διαβατήριο χωρίς ταυτότητα βγάζει.
1: Βγάζει.
0: Ναι. Με την παλιά. Βγάζει διαβατήριο.
1: Βγάζει.
0: Δεν το ξέρω. Εντάξει.
1: Λοιπόν, λέω, ούτε εγώ το ξέρω.
0: Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό, ναι, περιβάλλον. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε και σήμερα Κρήτη. Κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για 2 άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Τώρα τηλεφωνήστε στο 211-1080-880 και 11:55 θα κάνουμε την κλήρωση. Ανέκ Λάινς η προσφορά. Η Ανέκ Λάινς σχεδόν 60 χρόνια. Η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Μήλο στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Πληροφορίες στις κρατήσεις θέσεων στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Ξαναλέω, ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για 2 άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Τηλεφωνήστε τώρα 211-1080-880, θα γλιτώσετε από ένα σεβαστό ποσό. Λοιπόν, πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερο, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου, οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα, χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Και το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Ως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν ως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Και πού, please. Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν!
7: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο Actor for the Future. Actor.
13: Ρωμαίος
14: Γιουλιέτα.
13: Από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό.
13: Ασύγχρονο.
14: Που αφορά και σένα.
13: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας.
13: Χωρίς καμιά ντροπή.
14: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
13: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
14: Τρεχάτε για να δείτε.
15: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
16: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
17: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
16: Μπράβο!
18: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
17: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
19: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
20: Παραπολιτικά 90,1.

0: μόλις κυκλοφόρησε αυτό που ακούτε. Ποιος είναι αυτός που τραγουδάει, κύριε Σκουρή?
1: Εξωτερικός.
0: Α, εσύ. Θυμάσαι, μην πεις. Άμα θυμάται κανείς ποιος είναι ο τραγουδιστής του τραγουδίου αυτού.
1: Έτσι.
0: Που έβγαλε, έκανε μία επιτυχία και δεν ξανακάνει άλλη, νομίζω, ποτέ. Από τη δεκαετία του 80, νομίζω, αρχές. Και δεν ξανακάνει. Τώρα, radio@papakipalapolitika.gr. Ο πρώτος θα κερδίσει την εκτίμηση και την αγάπη μας. Και οι υπόλοιποι μαζί. Αλλά ποιος τραγουδάει το Born to be Alive? Τότε όμως είχε κάνει τεράστια επιτυχία, έτσι. Τι?
1: Και μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό, ε.
0: Ναι, αυτό το είπαμε.
1: Είπαμε, ναι, αυτό.
0: Είπαμε το ταξίδι στην, για δύο άτομα, έτσι. Για δύο άτομα μετεπιστροφής σε δίκλινη καμπίνα και δύο ταχεία από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της ANEC Lines. 2-11-10-80-8-80. Περιμένει, κυρία.
2: 2000 FM.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
4: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
5: Χαμογελώ μέσα τους.
6: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
7: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
8: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τρομάδωσε εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
9: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
12: Είμαστε λοιπόν σε συζήτηση αυτή τη στιγμή με την βιομηχανία τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό το πλαφόν λήγει 30 Ιουνίου, έτσι δεν είναι, Υπουργέ?
12: Λήγει 30 Ιουνίου, αλλά ο προσανατολισμός μας είναι να το παρατύπτουμε. Διότι οι αιτίες που μας οδήγησαν στο να το καθιερώσουμε αυτό το μέτρο δεν έχουν έρθει, δυστυχώς.
0: Άρα πάμε συνεπώς σε παράταση, καλά το λέω?
12: Μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
12: Επομένως, αυτή τη στιγμή συζητούμε και με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ τι μπορούν να κάνουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να υπάρξουν μειώσεις σε τιμές προϊόντων ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
0: Τρόφιμα δηλαδή.
12: Όσο και βασικά είδη διαβίωσης, είδη καθαρισμού των σπιτιών κλπ. Αυτά τα τελευταία, θέλω να σημειώσω βέβαια, ότι καταγράφουν μηδενικούς ή και αρνητικούς πληθωρισμούς. Αλλά εκεί που υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει σχέση με τα τρόφιμα, γιατί είναι πάρα πολλές και η αλήθεια είναι ότι πολλές σχετίζονται με τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά σχετίζονται και με την ελληνική αγορά και την παραγωγικότητα της οικονομίας και την παραγωγή σε σειρά προϊόντων. Άρα στοχεύουμε στο να υπάρξει μια συμφωνία. Τώρα, πότε θα είναι εφικτή αυτή η συμφωνία, δεν μπορώ να το προκαταλάβω, γιατί είναι αντικείμενο μιας πολύ σοβαρής συζήτησης. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, τώρα θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο του πλαφόνου και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Και ταυτόχρονα έχουμε και σε άλλα πράγματα πέρα από τα τρόφιμα αύξησης, Υπουργέ, θα περιλαμβάνονται.
12: Ποια άλλα πράγματα εννοείς?
0: Ενέργεια,
12: Αυτά δεν είναι στη δική μου.
13: Δεν είναι στη δική σας αρμοδιότητα.
12: Αυτά είναι θέματα του Υπουργείου Ενέργειας, όπως και μια σειρά άλλα πράγματα που σχετίζονται με την ακρίβεια. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέματα άλλων υπουργείων.
13: Όπως για παράδειγμα ο ΦΠΑ και λοιπά, λέτε.
12: Ο ΦΠΑ προφανώς είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχει διευκρινίσει ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση τη μείωσή του σε κανένα προϊόν. Άρα δεν μπορεί ο Υπουργός Ανάπτυξης να κάνει κάτι σε αυτό. Όμως πρέπει να σας πω, γιατί μου άρεσε να είμαι μέσα στην κοινωνία και να είμαι μέσα σε αυτό που ζει ο μέσος πολίτης και όχι εμείς οι πολιτικοί. Καλά τα ψέματα. Είμαστε τμήμα της κοινωνίας, αλλά η κοινωνία τμήματά της αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα.
13: Ναι.
12: Καθώς έχω φίλους με παιδιά σε αυτή την ηλικία, πολλά νοικοκυριά πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα για ιδιαίτερα μαθήματα ή φροντιστήρια. Πολλά από αυτά τα χρήματα είναι τμήματα που είναι χρήματα τα οποία δεν φαίνονται πουθενά, δεν είναι φορολογημένα, δεν κόβονται από πίσω. Αλλά αποτελούν τμήμα αυτού που βιώνει το ελληνικό νοικοκυριό ως ακρίβεια. Γιατί αν θέλει η οικογένεια που έχει ένα ή δύο παιδιά στο λύκειο να πληρώνει για ιδιαίτερα για φροντιστήρια από 500 έως 1000 ευρώ το μήνα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα πρόσθετο έξοδο. Αυτό σας το ανέφερα, γιατί πολλές φορές η συζήτηση για αυτό το πρόβλημα επικεντρώνεται σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως είναι τα τρόφιμα. Όχι ότι δεν υπάρχει εκεί ακρίβεια στα τρόφιμα, βέβαια υπάρχει ακρίβεια, αλλά το πρόβλημα έχει συνολικές πλευρές. Σχετίζεται με πόσο είναι ο μισθός, πόση είναι η φορολογία, πόσο είναι το νίκη, πόσο είναι άλλες υπηρεσίες όπως αυτή που σας ανέφερα τώρα που δεν καταγράφονται. Mm-hmm. Άρα είναι πολύ πιο σύνθετο, αφορά το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Εμείς συνολικά ως κυβέρνηση κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος του μέσου ελληνικού νοικοκυριού, των εργαζομένων, των πολιτών αυτής της χώρας. Ενισχύουμε τους πιο αδύναμους με μια σειρά μέτρα, αλλά προφανώς πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση.
13: Όντως φαίνεται συνολικά ότι η αγοραστική δύναμη με τα στοιχεία, λέω, μειώνεται.
12: Ναι.
13: Το βλέπετε, μειώνεται, το έχετε και εσείς.
12: Μειώνεται ως προς τι. Ότι είναι από τις αδύναμες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γεγονός. Εάν μειώνεται σε σχέση με το παρελθόν, πρέπει κανένα να φέρει στο τραπέζι τα συγκεκριμένα στοιχεία.
0: Ναι, όπως για παράδειγμα ότι όταν χρειάζεται ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, το 40% ή 30-40% έρευνες είναι αυτά, να το δίνει για τη στέγη, για παράδειγμα. Έτσι μειώνεται το εισόδημα, για παράδειγμα.
12: Αυτό σας είπα πριν, ναι. Και πολύ σωστά το λέτε. Και να σας πω κάτι. Το λέτε και λίγο. Επιτρέψτε μου κάτι. Αν δείτε τα επίσημα στοιχεία για το πόσο έχει αυξηθεί το κόστος στέγασης, το κόστος των ενοικίων, δεν δίνουν ένα ποσοστό της τάξης 30%. Ναι. Μια βόλτα να κάνετε στο λεκανοπέδιο Αττικής, θα δείτε ότι αυτό δεν ισχύει. Είναι πολύ παραπάνω.
0: Επειδή μένω στα νότια, έχω μια καλή εικόνα προσωπική και ισχύει.
12: Είναι
0: πραγματικά η τερατώδης η εικόνα.
12: Η διαφορά είναι, ακούστε και ξένα, και η διαφορά είναι διπλασιασμός.
0: Κάποιοι τα δίνουν.
12: Είναι double, είναι 100%, αλλά δυστυχώς πολλά νίκια πληρώνονται μαύρα, χωρίς να φαίνεται.
0: Ισχύει,
12: και όταν η κυβέρνηση πήρε ένα μέτρο, το οποίο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σωστό μέτρο και πάρα πολύ ενισχυτικό για τους πολίτες που ζουν στο νίκη, γιατί αυτοί έχουν στο κάτω-κάτω το μεγαλύτερο πρόβλημα, οι άνθρωποι που για τη στέγασή τους πληρώνουν νίκη, το ότι δίνουμε ένα νίκη σε κάθε νοικοκυριό το χρόνο είναι μια σοβαρή στήριξη. Αλλά αυτό, τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών το δείχνουν ως μέσο νίκη περίπου 260-280 ευρώ.
0: Το οποίο
12: είναι αστείο να το συζητάμε, έτσι. Πιστεύω ότι το μέσο νίκη πρέπει να είναι κάπου στα 700-800 ευρώ. Και γι' αυτό καλό θα κάνουν όλοι να το δηλώνουν και κανονικά, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι που ζουν στο νίκη θα παίρνουν κανονικά ολόκληρο το νίκη επιδότηση από το κράτος που
13: πολύ σωστά
12: πήρε αυτό το μέτρο.
13: Άρα λέτε, Υπουργέ, ότι το θέμα της ακρίβειας δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το θέμα αυτό που συνηθίζουμε εμείς.
12: Κύριε Σκουρή, αυτό δεν το λέω εγώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
13: Ναι, αυτό λέω. Εγώ χαίρομαι που το λέει ένας υπουργός. Αυτό θέλω να πω.
12: Πρέπει να είναι κανείς άσχετος για να λέει ότι είναι ειδικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης αυτό το θέμα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εδώ μιλάμε συνολικά για την οικονομική κατάσταση της χώρας και των οικοκυριών που αφορούν το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Ναι. Συνολικά η χώρα πηγαίνει καλύτερα οικονομικά στο δημοσιονομικό πεδίο. Έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμα, ώστε να μπορέσουμε να δίνουμε ακόμα καλύτερους μισθούς. Είχαμε δεσμευτεί ότι θα φτάσουμε στα 950 τον κατώτατο μισθό. Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας, ίσως και αρκετά νωρίτερα. Είχαμε πει ότι θα φτάσουμε.
13: Καλά, αυτό το δίνει η κυβέρνηση, οι ιδιώτες το δίνουν.
12: Ναι, αλλά για να το δώσουν, για να το δώσουν, κύριε Σκουρή, οι εργοδότες, πρέπει η συνολική κατάσταση της οικονομίας να είναι τέτοια που να αντέχουν να το δώσουν. Άρα, κάτι καλό κάνει η κυβέρνηση. Μην το ρίχνουμε.
13: Όχι, λέω, γιατί συνήθως αυτά σε οποιαδήποτε χώρα, για οποιαδήποτε χώρα, αυτά γίνονται με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.
12: Συμφωνώ.
13: Αυτό το λέω.
12: Αλλά η κατάσταση των εταιριών, η κατάσταση των επιχειρήσεων, επηρεάζεται από το συνολικό οικονομικό περιβάλλον. Εμείς κάνουμε τα πάντα για να απλοποιούμε το επιχειρηματικό περιβάλλον, να μην ταλαιπωρούμε τις επιχειρήσεις με γραφειοκρατίες. Έχουν γίνει πολύ σοβαρά βήματα σε αυτό το κομμάτι. Να γίνουν οι επιχειρήσεις μας πιο εξαγωγικές και πιο παραγωγικές για να μπορούν να δίνουν και καλύτερους μισθούς. Γιατί αυτό, επαναλαμβάνω, είναι το κρίσιμο ζητούμενο, το βασικό ζητούμενο.
13: Να πέσουν δηλαδή τιμές, δεν το βλέπετε?
12: Είναι να πέσουν οι τιμές. Κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια με διοικητικές παρεμβάσεις.
0: Μισό λεπτάκι, επειδή ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό και με προλάβατε. Ακούσαμε πριν από μερικές μέρες για πρόστιμο 3 εκατομμύρια ευρώ που επέβαλε αυτή η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς.
12: Σε πολυεθνική επιχείρηση.
0: Ναι, σε μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση, για 48 κωδικούς προϊόντων. Το ερώτημα που βάζει ο κόσμος όταν ρωτάει εμάς έξω, που κάποιοι μας γνωρίζουν, είναι δύο ερωτήματα. Αν τα πρόστιμα πρώτων εισπράττονται, και δεύτερον και κυριότερον, αν αυτές οι εταιρείες, τα λεφτά που βγάζουν είναι πιο πολλά από τα πρόστιμα που πληρώνουν στο τέλος-τέλος και δεν τους πειράζει.
12: Όχι, δεν είναι τόσο απλά, ξέρετε, τα πράγματα.
0: Σας μεταφέρω ερωτήματα που μάλλον θέτουν και σε εσάς, φαντάζομαι.
12: Καλά κάνετε και τα μεταφέρετε για να τα συζητήσουμε. Αλλά μόνο αυτός είναι ο στόχος. Πρώτον, για τα πρόστιμα εισπράττονται. Είναι κατηγορηματική η απάντηση.
13: Αφού προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, πολλά από αυτά είναι μισά, είναι παρακάτω. Αν καλά έχω καταλάβει από την έρευνα.
12: Θέλετε να σας πω για ένα-ένα ότι έχουν εισπραχθεί? Δεν θέλω να το κάνω, κύριε Σκουρή. Κάντε λίγο μια έρευνα. Έχουν εισπραχθεί όλα.
13: Ναι, έχουν εισπραχθεί όλα. Το κρατάμε.
12: Όταν μετά πάνε στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη μπορεί να κρίνει αν κακώς εισπράχθηκαν για να γυρίσει πίσω την κατάσταση. Αλλά κατά βάση τα πρόστιμα εισπράττονται. Ξέρετε, η θεωρία ότι τα πρόστιμα δεν εισπράττονται είναι η θεωρία για να μην μπαίνουν τα πρόστιμα. Ναι. Εδώ δηλαδή συμβαίνει κάτι καταπληκτικό. Επειδή το πρόβλημα του κόστου ζωής προφανέστατα αγγίζει την καθημερινή ζωή πάρα πολλών ελληνικών οικογενειών, ο καθένας λέει κάτι και μετά λέει εντάξει και αυτό να γίνει, δεν τρέχει τίποτα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Mm-hmm. Πείτε μου εσείς ποια χώρα άλλη της Ευρώπης έχει επιβάλει αυτό το σκληρό μέτρο του πλαφών στα κέρδη? Πείτε μου άλλη μία. Δεν υπάρχει καμία, κύριε. Καλά κάναμε και το βάλαμε αυτό το μέτρο. Επαναλαμβάνω, είναι μέτρο
13: συναντήσεις,
12: σκληρό.
13: Συναντήσεις με σούπερ μάρκετ, ιδιοκτήτες κάνετε.
0: Υπάρχει και το άλλο μέρος.
12: Ένα λεπτό γιατί θέλω να το ολοκληρώσω.
0: Είναι πιο μεγάλα από
12: ένα
0: αυτά,
12: λεπτό γιατί θέλω να το ολοκληρώσω. Ναι. Γιατί δεν ζούμε σε καμία κοινωνία αγγέλων, ούτε σε ιδεώδεις καταστάσεις. Και ρωτώ και την αντιπολίτευση τι λένε και τι κάνουν. Λέει να κάνετε ελέγχους. Μάλιστα. Οι έλεγχοι γίνονται από την ανεξάρτητη αρχή. Ναι. Πρόστιμα επιβάλλονται, πρόστιμα πληρώνονται. Και το τελευταίο που ρώτησε ο κ. Ξενάκης, δεν θέλω να το αφήσω γιατί είναι σοβαρό θέμα. Πιστέψτε με ότι καμία επιχείρηση δεν θέλει να της επιβάλλεται πρόστιμο, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο πόσα λεφτά καλείται να πληρώσει, αλλά ότι χαλάει η εικόνα της. Ναι, και αυτό το εμπόριο είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το πρόβλημα της εμπιστοσύνης. Άρα δεν πρέπει κανείς να το προσπερνά έτσι.
0: Ναι,
12: γίνεται
0: σωστό,
12: πολύ
0: σωστό.
12: Σοβαρή προσπάθεια και η κυρία Τσαγκάρη, την οποία θέλω να σας ζητήσω να της κάνετε μια ειδική συνέντευξη επικεφαλής της νέας ανεξάρτητης αρχής.
13: Το έχουμε ζητήσει.
12: Πολύ ωραία. Πριν μια εβδομάδα έδωσε τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι από την ημέρα που επιβλήθηκε το μέτρο του πλαφών τα κέρδη είναι 50 φορές λιγότερες οι ανατιμήσεις και 67 φορές περισσότερες οι υποτιμήσεις προϊόντων. Υπάρχουν δεκάδες και εκατοντάδες προϊόντα που πέφτουν οι τιμές τους. Αλλά αυτό δεν βγαίνει κανένας να το συζητήσει και να το πει, διότι πουλάει η κακή είδηση και όχι η θετική προσπάθεια. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό για το σύνολο της κοινωνίας.
13: Ερώτημα τώρα, Υπουργέ, επίσης, πάμε λίγο στα πολιτικά. Ο κύριος Σαμαράς πάει να κάνει κόμμα. Εσείς είπατε ότι καλό είναι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω το είπατε, ότι καλό θα είναι να επιστρέψουν.
12: Κύριε Σκουρή, πιστεύω ότι οι διαφορές που έχουν περιγραφεί από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού απέναντι στη σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν είναι τέτοιες που να οδηγούν κάποιον στο να κάνει ένα κόμμα και να επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία. Είναι λάθος. Είναι λάθος να κάνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και σε μια άλλη πρόσφατη συνέντευξή μου τον κάλεσα να θεωρήσει τη σκέψη του αυτή, να ξανασκεφτεί τα πράγματα με μεγαλύτερη ψυχραιμία και αν θέλετε και με μια πιο ιστορική ματιά. Διότι Ο κ. Σαμαράς τώρα δεν είναι στην αρχή της πολιτικής του σταδιοδρομίας. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός, έχει διατελέσει αρχηγός της παράταξής μας. Είναι ο άνθρωπος που έκανε υπουργό του τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον εστήριξε να γίνει αρχηγός, τον εστήριξε να εκλεγεί πρωθυπουργός δύο φορές. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το ξανασκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά.
13: Και για τον άλλον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, υπάρχουν περιθώρια έτσι πρωτοβουλειών εκ μέρους της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας?
12: Κοιτάξτε, ο κύριος Καραμαλής επίσης είναι μια προσωπικότητα συνδεμένη πλήρως με την ιστορία της παράταξής μας. Αλίμονο. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ αυτονόητο. Πολλά χρόνια αρχηγός της παράταξης, πρωθυπουργός της χώρας με τη δική του θετική συμβολή στα πράγματα. Νομίζω ότι ό,τι έχει υπάρξει που έχει δημιουργήσει έτσι αποστάσεις, πρέπει να έρθει, πρέπει να γίνει προσπάθεια να μειωθούν αυτές οι αποστάσεις, γιατί δεν νομίζω ότι έχουν ισχυρή πολιτική βάση. Και γιατί πιστεύω ότι το αίτημα της κοινωνίας είναι να προχωρήσουμε μπροστά με έναν πιο σταθερό τρόπο, άρα η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι απολύτως ενωμένη για να πετύχει αυτό το στόχο.
13: Και μια τελευταία ερώτηση για τον κύριο Τσίπρα, που είναι τώρα καινούριος στο πολιτικό σκηνικό, δημοσκοπήσεις.
12: Καινούριο
13: κόμμα. Μισό λεπτό, κάνω την ερώτηση και να απαντήσετε. Ναι. Ενώ αυτό. Εσείς θα πείτε την απάντηση και νομίζω σας αφήνουμε. Δεν σας ζητάμε. Λοιπόν, κρίνετε ότι αυτό θα είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, το δεύτερο κόμμα?
12: Πολύ πιθανό. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι έχει πάρει κεφάλι στη μάχη της δεύτερης.
14: Εσείς ξέρετε από μετρήσεις.
12: Λέω αυτά που βλέπω, αυτά που διαβάζω, δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
14: Όχι, εννοώ, ξέρετε να τις διαβάζετε.
12: Ναι.
14: Επαγγελματικά.
12: Κατά ψέματα, το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι μπροστά με τη Νέα Δημοκρατία προς το 2030 ή επιστροφή στο πείραμα Τσίπρα και στο 2015.
13: Μάλιστα.
14: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
13: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ενδιαφέρουσα όντως η συνέντευξη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
14: Σε λίγο μας πει ότι είναι καινούριο ο κύριος Σαμαράς.
13: Άμα κάνει κόμμα.
14: Τι καινούριο κόμμα, Σαμαρά. Λοιπόν, λέει, άκου τώρα ένα μήνυμα μόνο να διαβάσω από τα πολλά, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Βγήκαμε έξω από χρόνο, αλλά νομίζω έχει ενδιαφέρον η κουβέντα. Καλημέρα από Σπάρτη, μας λέει η φίλη Μαρία. Σας πληροφορώ ότι έχω δύο παιδιά Β και Γ ηλικίου και πληρώνω ιδιαίτερα, γιατί δεν υπάρχουν οργανωμένα φροντιστήρια, 1.800 ευρώ το μήνα. Έχω βάλει δυστυχώς θηλιά στο λαιμό, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εύχομαι να αντέξουμε, αλλά δεν το βλέπω.
13: Και με το εθνικό πολιτήριο που θα πιάνονται τα βαθμοί και από την πρώτη ηλικίου, θα είναι περισσότερα τα φροντιστήρια.
14: Ναι, το μεταφέρω.
13: Και να σου πω κάτι, Σωτήρη, μεταξύ μας, έτσι, γιατί και οι δύο. Εντάξει, είχαμε παιδιά.
14: Πληρώσαμε.
13: Έχουμε παιδιά. Θέλω να πω το εξής. Είναι παιδεία που δίνουν τόσα λεφτά το κράτος και έχεις και παραπαιδεία δίπλα, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ας το λύσουμε, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα στο σχολείο, να γίνονται όλα τα. Να τελειώσει αυτή η δουλειά. Έχεις δηλαδή οικονομία και παραοικονομία, έχεις δικαστικό, παραδικαστικό. Όλα αυτά που μπήκαμε στο μνημόνιο, σαν να είναι έτσι. Σαν να μην τρέχε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια.
14: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις πώς είναι να μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus homes, θα βρει κλιματιστικά νέα γενιά που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο με όμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχει πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιά. Και το καλύτερο, έχει δώρο την εγκατάσταση, πληρώνει με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή τη παλιά συσκευή μπορεί να κερδίσει και δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ. Οπότε, ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ, απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι. Να θυμίσουμε ότι στις 11 η ώρα θα κληρώσουμε, 11 παρα 5 για την ακρίβεια, έτσι,

0: Sendo. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
1: Διαβάστε στην απογευματινή. Έρχεται Εθνική Συμφωνία για Μειώσεις Τιμών στα Ράφια. Επαφέστε Θεοδωρικάκου με βιομηχανούς και σούπερ μάρκετ. Λερναία Ύδρα το κύκλωμα με τις πολεοδομίες. Εξετάζεται η συμμετοχή ακόμα 30 ατόμων. Για 37η φορά από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ δηλώνει ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν. Σε επίπεδο ρεκόρ οι δαπάνες για πυρηνικά όπλα το 2025. Αύξηση των πολέμων και των επιθέσεων κατά αμάχων. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στή. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μετά από δύο επιτυχημένες διοργανώσεις, το Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιστρέφει τον Ιούλιο του 2026 με την τρίτη και πιο φιλόδοξη εκδοχή του. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών σε καλλιτεχνική επιμέλεια του σολίστ Κρουστών Μαρίνου Τρανουδάκη. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη δύναμη, την ενέργεια και την εκφραστικότητα του κόσμου των Κρουστών. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών. Μια τριήμερη ζωντανή εμπειρία για όλες τις ηλικίες. Από συναυλίες με διακεκριμένα σύνολα και σολίστ, έως ειδικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους, αλλά και master classes για επαγγελματίες και σπουδαστές. 1η, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: πάμε γρήγορα γρήγορα να καλημερίσουμε τον συνάδελφο του Προκόπη Χατζηνικολάου. Καλημέρα Προκόπη.
1: Power Game.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχεις ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά τις αποδείξεις.
1: Μέχρι τώρα είχαμε ότι το παίρναμε εμείς τηλέφωνο, λέγανε ρουφιανιές. Ο Τύρης λέει δεν είναι. Τώρα έχουμε άλλα μέτρα, πιο σκληρά.
2: Ναι, έχουμε μια καινούργια απόφαση. Έχουν σκληρύνει λίγο τα μέτρα. Όποιος δεν εκδίδει αποδείξεις, αυτή τη στιγμή πέρα, δηλαδή ακόμα και για 500 ευρώ ή 10 αποδείξεις, μπορεί να είναι το σύνολο της δαπάνης, δηλαδή 10 ευρώ, μία, ένα ευρώ κάθε μία. Αν δεν τις έχεις εκδώσει, αν δεν τις έχεις αποστείλει στην ΑΔΕ, θα μπορεί να σου βάλει λουκέτο για 48 ώρες. Σε περίπτωση υποτροπής, δηλαδή εάν μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος διαπιστωθεί πάλι παράβαση, γιατί οι ελεγκτές, ξέρετε, πάνε, ελέγχουν μια επιχείρηση και μετά από 15 μέρες ξαναπερνάνε. Είναι πάγια διαδικασία αυτή. Στην περίπτωση που ξαναβρουν νέα παράβαση, το λουκέτο μπαίνει για 96 ώρες. Και στην τρίτη φορά, μέσα σε δύο χρόνια, αν γίνει πάλι έλεγχος, φτάνει τις 10 ημέρες το λουκέτο. Βέβαια δεν έχουμε μόνο λουκέτα, έχουμε και πρόστιμα, τα οποία μπορούν να φτάσουν τις 50.000 ευρώ και αυτά επιβάλλονται σε όσους πειράξουν τις ταμιακές μηχανές, είτε είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης, είτε και οι πάροχοι. Οι πάροχοι κιόλας έχουν και μπορούν να τους κλείσουν την δραστηριότητα, τα καταστήματά τους δηλαδή, μέχρι και 2 χρόνια και... Όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα μέτρο πάρα πολύ σκληρό, αλλά δεν γίνεται και φορετικά.
1: Γιατί καλά, να σου πω κάτι τώρα. Εγώ, ας πούμε, τρώω σουβλάκια, μου αρέσουν, ρε παιδί μου. Παραγγέλνω από ένα πολυεθνικό, μάλιστα, πολυεθνικό. Είμαι με πολλά καταστήματα. Λοιπόν, τα φέρουν όλα, είναι δελτίο αποστολής. Αυτά γιατί δεν μπορούν να τα βρουν ελέγχοντας τις μηχανές? Αν δεν κάνω εγώ την καταγγελία, δηλαδή, έτσι θα γίνεται πάντα.
2: Κανονικά, όχι, κανονικά.
1: Τι,
2: ακόμα και η παραγγελία θα πρέπει να σου φέρνει απόδειξη. Σε διαφορετική περίπτωση είναι παράνομο. Ελέγχουν φυσικά από τις παραγγελίες, οι οποίες εκεί βλέπουν αν υπάρχει διπλό σύστημα, δηλαδή αν υπάρχει από το σύστημα παραγγελιών, το ελέγχουν πάντα, γιατί αυτά είναι καταγεγραμμένα.
1: Και δεν το βρίσκουν τότε, συγγνώμη, γιατί δεν το βρίσκουν?
2: Τα βρίσκουν αυτά. Τα βρίσκουν. Δεν μπορεί να ελέγξει όλες τις επιχειρήσεις. Κάνει πάντα δειγματοληπτικούς ελέγχους. Για φαντάσου τώρα, ας πούμε, να γίνουν έλεγχοι σε 700.000 επιχειρήσεις. Δεν γίνεται σε καμία φορά. Αλλά μπορούν να το βρουν και αυτό. Και τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα σε αυτές τις περιπτώσεις. Πέρα από το λουκέτο και το γεγονός ότι μπαίνει μια ταινία κλειστό λόγω φοροδιαφυγής. Θέλω να σου πω ότι σε ένα πολύ γνωστό σουβλατζίδικο

0: είχε διαπιστωθεί ότι αυτό και μόνο λειτουργούσε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Είναι πολύ γνωστή αλυσίδα, ναι, η οποία έκλεισε, έχει κλείσει, δηλαδή δεν έχει ξανανοίξει από ένα χρόνο τώρα που έφαγε το πρόστιμο. Αλλά φυσικά δεν μπορείς να τους βρεις όλους. Οπότε δίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι και τώρα έχουν ξεκινήσει, έχουν βγει και στα νησιά, έχουν ξεκινήσει τους ελέγχους, αλλά και στα πανηγύρια. Θέλετε να σας πω ένα εντυπωσιακό νούμερο το οποίο και εγώ δεν το γνώριζα. Πόσα είναι τα νησιά που έχουν χαρτογραφήσει στην ΑΔΕ? 70.000.
1: Θέλω να σου πω ότι την Κυριακή ήμουν στο Τολό, πάω συχνά.
2: Ένα λεπτό.
1: Και πήγα σε ένα φούρνο να πάρω κάτι και μου κυνηγούσε να μου τη δώσει και μου είπε: είναι εδώ, λέει. Γιατί πέφτει σύρμα, όπως ξέρεις, τα σημεία που πηγαίνουν από το ένα μαγαζί στο άλλο. Λέω: είναι Κυριακή πρωί. Μου λέει: Κυριακή πρωί ήταν 9.30 ώρα, 10. Και πώς το λένε, και μου. Ήταν εκεί και κάνανε ελέγχους.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι πως γίνονται.
0: Ναι. Γίνονται και μόνο στην Πελοπόννησο, ξέρετε πόσες χιλιάδες έχουν βρει τα οποία είναι δηλωμένα σε ξένες χώρες, το οποίο δεν απαγορεύεται. Αυτό που απαγορεύεται είναι να μην δηλώνονται στην εφορία, ότι είναι βουλγάρικο πώς. Δηλαδή το 80% των παράνομων πώς είναι δηλωμένο στη Βουλγαρία και τα χρήματα δεν επαναπαντρίζονται, δεν έρχονται στην Ελλάδα. Πάνε σε προσωπικούς λογαριασμούς των φυσικών προσώπων εκεί πέρα και έρχονται οδικώς 10-10 στην Ελλάδα.
2: Μάλιστα. Θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε και για τα πανηγύρια που ξεκινάνε τώρα και για όλα. Ευχαριστούμε, Προκόπη.
1: Προκόπη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: 2-11-10-80-8-80, ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιο ταχύ από Πειραιά για Κρήτη, Ανέ Κλάιντς, στις 11 παρα 5 κληρώνουμε.
2: Λοιπόν, το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων, Βασίλης Ντέτσικας, και επανερχόμαστε.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρού τυροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
10: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
11: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
10: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
11: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
10: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
11: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
10: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
11: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
10: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
11: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
10: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
12: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
12: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
13: Γευστική περιπλάνηση.
14: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
6: σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
14: Είσαι φοιτητής, κάτοικος.

0: Μπάζαρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά η σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι Καλυμάνης 3,69. Θυμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουκλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
4: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
4: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
4: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
4: Πανουράκης.
5: Energizers! Νιώθω άνετα!
6: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
5: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
6: Χαμογελώ μέσα τους!
7: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
8: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
9: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
11: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
13: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
13: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες

0: επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: 2000 FM.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μία προσφορά.
6: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
7: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
9: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
10: Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
13: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
12: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
14: Στέφανε.
15: Ναι.
14: Πάω σούπερ μάρκετ.
15: Στο τάδε.
14: Όχι.
15: Στο άλλο τάδε.
14: Μπα, όχι.
15: Ε, πού θα πας?
14: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
16: VKD Market λοιπόν.
14: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
16: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
17: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τον με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, και μας ακούτε το απόγευμα στις 6 σε επανάληψη. Μας καλείτε στο 22 730 80 880 89 678 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τις παρατηρήσεις σας και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πολλά που έχουν γίνει με το κύκλωμα πολεοδομίας, βέβαια, με προφυλακιστέους και τους 6 κατηγορούμενους, οι οποίοι βέβαια από την πλευρά τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Από την πλευρά του, ο 51χρονος υπάλληλος πολεοδομίας Κηφισιάς είπε ενώπιον των αρχών ότι οι συνομιλίες μου με τον έτερο κατηγορούμενο ήταν στο πλαίσιο συμβουλευτικής, λόγω της κατά πολύ μεγαλύτερης εμπειρίας στη θέση αυτή. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Εν τω μεταξύ, στο σπίτι του, οι αρχές εντόπισαν αυθεντικούς πίνακες από διάσημους Έλληνες ζωγράφους, σύμφωνα με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Και με τα διαμάντια ή με πίνακες μπορείς να ξεπλένεις, λέει, χρήμα, διότι δεν μπορείς να τα εκτιμήσεις. Καταλάβατε. Ως ηγετικά στελέχη του κυκλώματος φέρονται ο τεχνικός σύμβολος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής και η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου και πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Προφυλακιστές λοιπόν κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς, το οποίο αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν επί ώρες ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς. Οι απολογίες άρχισαν το πρωί και ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ανακρίτρια και εισαγγελέας υπέγραψαν εντάλματα προσωρινής κράτησης για το ζευγάρι, που θεωρείται ότι είχε ηγετικό ρόλο στην ομάδα, καθώς και για τους άλλους 4 κατηγορούμενους, στους οποίους η δικογραφία αποδίδει κομβική συμμετοχή στη φερόμενη εγκληματική δράση. Σε καταγεγραμμένες τώρα συνομιλίες, οι κατηγορούμενοι αποκαλούσαν τα χρήματα καφέ. Λέγανε ο καφές είναι έτοιμος. Πρέπει να έχεις και έναν κωδικό για να μπορείς να συμμετέχεις, γιατί εντάξει, υπάρχουν και παρακολουθήσεις κλπ. Μπορούμε, λέει, και το βράδυ να πιούμε ή αύριο το πρωί, αναφέρει εμπλεκόμενος σε πρωινό τηλεφωνικό διάλογο. Μέσα σε όλα αυτά είχαμε και μία αναφορά στον πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάνο Λογοθέτη, για ένα ακίνητο της οικογένειας της γυναίκας του. Ο ίδιος βέβαια δήλωσε ότι δεν ανήκει στην ιδιοκτησία του, και μάλιστα ήταν ένα ακίνητο παλιό που, από ό,τι αναφέρεται, δεν υπάρχει και απαγόρευση για να γκρεμιστεί. Δεν ήταν διατηρηταίο ή οτιδήποτε. Τέλος πάντων, η υπόθεση εξετάζεται για το συγκεκριμένο θέμα και θα δούμε τα αποτελέσματά της. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο κύκλωμα, γιατί από κυκλώματα έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλά. Όχι ότι διαχρονικά δεν υπάρχουν ή διαχρονικά δεν γίνονται κάποια τέτοια πράγματα, σίγουρα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το κύκλωμα που αφορά διακίνηση μεταναστών, και είχαμε λοιπόν την σύλληψη ενός Τούρκου υπηκόου, ο οποίος αποτελεί ηγετικό στέλεχος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών και για τον οποίο είχε εκδοθεί εθνικό ένταλμα σύλληψης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών ΣΑΜΟΥ την Πρωτομαγιά, 1η Μαΐου. Πραγματοποίησαν οι ειδικές μονάδες του λιμενικού. Επιπρόσθετα συνελήφθησαν ακόμη 5 αλλοδαποί. Συνολικά συνελήφθησαν 6 αλλοδαποί για παράβαση των νόμων 3386 του 2005, παράνομη είσοδο στη χώρα, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 5226 του 2025, περί εξαρτησιογόνων ουσιών. αλλά και για πλαστογραφία και ψευδή κατάθεση. Ειδικότερα στελέχη της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, έχοντας εντοπίσει τις τελευταίες ημέρες την οικία του, προαναφερόμενου και θέτοντάς τον σε διακριτική παρακολούθηση, μετέβησαν μαζί με τα στελέχη της ανωτέρου παραγράφου στο Νέο Κόσμο Αττικής, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν έξωθεν της οικίας του τον συγκεκριμένο Τούρκο υπήκοο μαζί με έναν ακόμη υπήκοο Τουρκίας ηλικίας 38 και 27 ετών αντίστοιχα. Κατά τη διενέργεια αστυνομικού ελέγχου, προέκυψε ότι εις βάρος του 38χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη από την ανακρίτρια πρωτοδικών Σάμου, ενώ ο 27χρονος στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων για την, παραμονή του στη χώρα. Επιπρόσθετα, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία πλαστή άδεια οδήγησης βουλγαρικών αρχών, την οποία δήλωσε ότι είχε προμηθευτεί έναντι του χρηματικού ποσού των 500 ευρώ, καθώς και οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας των ανωτέρων. Ακολούθησε νόμιμη έρευνα στην οικία του 38χρονου στο Νέο Κόσμο Αττικής, παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών του λιμενικού σώματος K9 του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής Μπρατ, κατά την οποία εντοπίστηκαν 4 αλλοδαποί υπήκοοι Συρίας και 3 υπήκοοι Τουρκίας ηλικίες 39, 25, 24 και 29 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι στερούνταν νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων. Επίσης, κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ταξιδιωτικά και ταυτοποιητικά έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας διαφόρων χωρών, 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, μία μονάδα ηλεκτρονική υπολογιστή και 5 αποδείξεις μεταφοράς χρηματικών ποσών. Επιπλέον, στην κατοχή του 38χρονου βρέθηκε ένα κλειδί αυτοκινήτου με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας. Με τη συνδρομή λοιπόν του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, μέσα στο γιοταχή αυτοκίνητο εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών και φυτικά αποσπάσματα κάναβη συνολικού μεικτού βάρους 1,9 γραμμαρίων. Από το κεντρικό λιμεναρχείο Πειραιά, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω ανεβρεθέντα καθώς και το γιοταχή όχημα ως μέσο μεταφοράς. Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Και μάλιστα υπάρχει και ένα σχετικό βιντεάκι που δείχνει την ώρα της όλη σύλληψη. Εδώ λοιπόν ήταν ο Τούρκος και είχε εκδοθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών ένταλμα σύλληψής του. Τι να πρωτοπεί κανείς, έχουμε την παραίτηση, όπως είπαμε χθες, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κυρίου Ευθύμη Μπακογιάννη, ο οποίος πέρυσι είχε έρθει εδώ στη Σάμο, είχε ακούσει τα προβλήματα των συμπολιτών μας, ήταν μέρος από το μεγάλο κλιμάκιο που είχε έρθει το κυβερνητικό. Και υπήρχαν και όπως υπάρχουν και τώρα οι πολύ μεγάλες αντιρρήσεις και αντιδράσεις σχετικά με το προεδρικό διάταγμα του 25, που ουσιαστικά απομειώνει δραματικά τις περιουσίες εκατομμυρίων Ελλήνων, γιατί μιλάει για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, που εκεί πλέον για να μπορέσεις να χτίσεις θέλεις πολλά στρέμματα, δηλαδή είχες ένα χωραφάκι με 2 στρέμματα, μπορούσες κάτι να κάνεις 4 ανάλογα την περιοχή. Τώρα αυτό δεν ισχύει βάσει αυτού του προεδρικού διατάγματος. Το ζήτημα είναι να δουν κάποιοι αυτή η πρόταση γιατί έγινε. Ο κύριος Μπακογιάννης, ο οποίος παραιτήθηκε γιατί ο κουνιάδος του φαίνεται να είναι μέσα και ηγετικός στέλεχος στο κύκλωμα με το σκάνδαλο της πολεοδομίας. Τι γίνεται εδώ? Πρέπει κάποιος να τα δει όλα αυτά, διότι κάποιοι παίρνουν αποφάσεις για ίδιον όφελος και κάποιοι φουκαριάριδες εκεί στην επαρχία την πληρώνουν. Μεταξύ αυτών είμαστε και εμείς εδώ, που έχουμε 70 οικισμούς. Θα πάμε στη συνέχεια της εκπομπής όλα αυτά να τα συζητήσουμε με τον πολιτικό μηχανικό, τον κύριο Ιωάννη Παλαιοκαστρίτη, γιατί ο κύριος Παλαιοκαστρίτης είναι και από τα άτομα που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το χώρο ταξικό. Είναι και άμεστος σύμβουλος για αυτά τα θέματα πολεοδομίας στον Δήμο Ανατολικής Σάμου. Και πραγματικά υπάρχουν πολλά θέματα που προκύπτουν μετά από όλα αυτά που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας. Και το θέμα είναι πώς μπορούμε να αντιδράσουμε πλέον όλοι εμείς, οι κάτοικοι μιας ακριτικής νησιωτικής περιοχής, με όση δύναμη και φωνή μπορεί να έχουμε, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Όχι ότι ζητάμε σαν Σαμιώτες να μας κάνουν κάποια χάρη ή κάποια παρανομία. Εμείς ζητάμε αυτά τα χωραφάκια και αυτά η περιουσία που υπάρχει εδώ στην Σάμο, ο μικρός κλήρος που λέμε, κάποιοι παππούδες που τα μετέφεραν, τα κληροδότησαν στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους, να μπορέσουμε να φέρουμε τους νέους πίσω στο νησί, που σίγουρα υπάρχει μία ποιότητα ζωής καλύτερη από ό,τι σε ένα αστικό κέντρο, αλλά με το προεδρικό διάταγμα του 25 υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε έτοιμοι, ωραία. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παλαιοκαστρίτη, που είναι και ειδικός, για να το συζητήσουμε λίγο το θέμα και να δούμε πού βρισκόμαστε. Όλες αυτές οι ραγδαίες, θα πω εγώ, εξελίξεις μας επηρεάζουν? Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι ή να θελήσει το Υπουργείο, η κυβέρνηση, να έχει ανοιχτά αυτιά και να το ξανασυζητήσει το θέμα? Κύριε Παλαιοκαστρίτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τη Σάμο, υπάρχει διευκρινιστική τροποποίηση του ΠΙΔΕΛΤΑ, του ΕΚΕΦΕΚ 194 ΔΕΛΤΑ 25, που έγινε 2 μήνες μετά από τις έντονες αντιδράσεις πέρυσι, αν θυμάστε, από το ΓΕΔΕ και όλα αυτά. Το μαζέψανε πολύ, αλλά μαζέψανε τη μείωση των ορίων των οικισμών, θέλω να πω.
0: Για πείτε λοιπόν, μας δηλαδή.
1: Δηλαδή έχει βγει διευκρινιστική τροποποίηση, βέβαια το υπερισχύει πάντα το ΠΙΔΕΛΤΑ, αυτό τώρα ισχυρίζονται κάποιοι, και η τροποποίηση δεν είναι ΠΙΔΕΛΤΑ, και άρα κατησχύει το ΠΙΔΕΛΤΑ. Τώρα θα το δούμε αυτό. Αλλά μέσα ξεκάθαρα στο ΦΕΚ του Ιουλίου του 25, δεν θυμάμαι ακριβώς, το θυμάμαι, 116α, ΦΕΚ του 25, Ιούλιος 25, λέει ξεκάθαρα ότι οι οικισμοί που έχουν κάτω από 700 κατοίκους δύναται να παραμείνουν στα όρια που είχαν μπει από τους νομάρχες, δηλαδή από τα αρμόδια όργανα.
0: Άρα δεν αλλάζει κάτι στο όριο?
1: Κοιτάξτε, έχω στείλει ήδη σαν ερώτημα στους μελετητές. Η πρώτη απάντηση που έχω πάρει, όχι επίσημα ακόμα, το θέλω εγγράφος, είναι ότι αφορά μόνο παραδοσιακούς οικισμούς. Δεν λέει πουθενά κάτι τέτοιο. Λοιπόν, λέει, αφορά όλους τους οικισμούς που είναι κάτω των 700 κατοίκων αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα, αυτό που λέτε...
1: Το δήμο μας είναι το 95% του δήμου.
0: Σωστά, σωστά. Όμως αυτό που λέτε, σας απάντησα, λέει, για παραδοσιακούς. Μέσα δεν αναφέρεται αυτό.
1: Όχι.
0: Μπορεί λοιπόν κάποιος να το ερμηνεύσει κατά το δοκούν ή να προσθέσει λέξεις που είναι πολύ σημαντικές σε αυτή την περίπτωση?
1: Εγώ σας λέω υπεύθυνα ότι έχω ζητήσει από το Δήμαρχο σήμερα το πρωί να κάνει επιστολή με αριθμό πρωτοκόλλου από το Δήμο για να πάει προς τους μελετητές και με το ερώτημα αυτό. Παρακαλώ, αποσαφηνίστε μας τι ισχύει με αυτή την παράγραφο που υπάρχει στο 116α ΦΕΚ που τροποποιεί το ΠΙΔΕΛΤΑ και γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη, αν είναι έτσι. Θέλω μια γραπτή απάντηση να δούμε τι. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να κοροϊδευόμαστε. Θέλουμε μια γραπτή απάντηση το τι συμβαίνει. Γιατί ο νόμος λέει ξεκάθαρα, η τροποποίηση που έβγαλαν πέρσι λέει ξεκάθαρα ότι αφορά οικισμούς κάτω των 700 κατοίκων. Δεν λέει πουθενά ούτε για, πώς το λένε, παραδοσιακούς, ούτε τίποτα. Λέει για οικισμούς ανά την επικράτεια, όχι για τη Σάμο.
0: Ναι, ναι, το κατανοούμε.
1: Λοιπόν, κάτω των 700 κατοίκων, που αυτό στην νησιά είναι πλειονότητα. Και γι' αυτό βγήκε μετά το Υπουργείο και πανηγύριζε τον Ιούλιο. Αν δείτε τα δημοσιεύματα πέρσι τον Ιούλιο και έλεγε ότι το 90% των οικισμών δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Άρα λοιπόν, μένει να το δούμε αυτό.
1: Ναι, αλλά τι ισχύει, δεν μπορεί να πανηγυρίζει από την ίδια του Υπουργείου πέρσι και να λέει το 90% δεν έχει πρόβλημα και να μας λένε ανεπίσημα. Εντάξει, εγώ το θέλω επίσημα, γι' αυτό σας λέω. Το θέλω γραπτός και επίσημα. Τι ισχύει για να ξέρουμε ποιον θα κατηγορήσουμε την επόμενη μέρα.
0: Με αφορμή όσα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας το τελευταίο χρονικό διάστημα, σκέφτομαι λοιπόν πολλές φορές τον κάθε πολίτη που πείτε ότι έχω εγώ ένα τέτοιο οικόπεδο, χωράφι. Και λέω...
1: Όλοι έχουμε.
0: Μπράβο.
1: Μέσα στο χωριό, ναι, έτσι. Και τότε θα γίνει άκριστο.
0: Ωραία. Έχω λοιπόν ένα τέτοιο. Και διαβάζω το ΦΕΚ που λέτε και λέει
1: ναι.
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Μου λέει όμως ο μελετητής, όχι, εγώ καίγομαι να το χτίσω. Μπορεί ο πολεοδόμος εδώ να ερμηνεύσει κατά το δοκούν.
1: Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αν ο νόμος λέει είναι σαφής και δεν λέει πουθενά την έκφραση ότι ισχύει μόνο για παραδοσιακούς οικισμούς και ισχύει για όλους τους κάτω των 700 κατοίκων.
0: Άρα όχι. Μπορεί να μου εκδώσει άδεια.
1: Δεν είναι θέμα άδειας. Το θέμα είναι τι θα περάσει το του χρυσού στο τέλος. Τι όρια θα περάσουν, τι όρια οικισμών. Δεν είναι θέμα οικοδομικής άδειας. Είναι θέμα αν θα είσαι την επόμενη μέρα εντός ή εκτός σχεδίου.
0: Ναι. Όχι καταλάβατε πως θέλω. Προσπαθεί ο καθένας στην απελπισία του να ναι. προσεγγίσει κάποιον να του κάνει τη δουλειά. Κακά τα ψέματα τώρα. Έτσι, εδώ...
1: Η δουλειά δεν αν τα μικρύνουν τα όρια των οικισμών, δεν θα μπορεί να κάνει κανένας καμία δουλειά. Λοιπόν, γι' αυτό είναι ουσιαστικό αυτή τη στιγμή να μας αποσαφηνίσουν, γιατί μικραίνουν τα όρια στους περισσότερους οικισμούς.
0: Εγώ αλλού θέλω να καταλήξω, πριν να πω, για να μην παρεξηγηθώ, ότι εάν δεν είναι σαφείς όλοι οι νόμοι, βρίσκουν παραθυράκια κάποιοι για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν ανθρώπους σε κέραια πόστα, με το αζημίωτο βέβαια.
1: Προφανώς υπήρχε μια βιομηχανία τέτοια.
0: Υπήρχε και
1: εδώ, πολλά χρόνια.
0: Εδώ και πολλά χρόνια, έτσι. Γιατί όχι όταν ανακαλύψαμε τώρα το κύκλο
1: όχι,
0: του φοβερό.
1: Μα τώρα δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Όλα αυτά που ακούμε είναι σοκαριστικά. Έτσι. Εδώ παρετήθηκε Γενικός Γραμματέας Υπουργείου επικαλούμενος ότι επιστρέφει στη διδασκαλία. Τώρα, μετά από 7 χρόνια. Τώρα πριν ψηφιστούν τα στόχου σου, τα οποία από όσο ξέρω είναι δικό του πνευματικό τέκνο.
0: Ναι.
1: Όλα τα οικισμοί και τα πιδέλτα.
0: Αυτό λοιπόν θα αλλάξει τώρα. Θα ξαναμπεί η κυβέρνηση σε μία άλλη συζήτηση. Και εν ώψη εκλογών μήπως πρέπει το θέμα να το δει ξανά. Διότι δεν γνωρίζει κανείς εάν όλα αυτά που εισηγήθηκε ο συγκεκριμένος σε αυτό το πόστο, γιατί τα εισηγήθηκε. Δεν πρέπει να γίνει ένας έλεγχος.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν είναι απόφαση ενός ανθρώπου ή...
0: Ούτε εγώ μπορώ να το ξέρω. Άρα αυτοί που είναι, ναι, αυτοί που είναι υπεύθυνοι
1: λοιπόν,
0: θα πρέπει να
1: αλλά
0: δουν.
1: Σίγουρα το μόνο που έχω να πω είναι ότι μετά την παρέτηση Μπακογιάννη, αν αλλάξει κάτι εντυπωσιακά, δηλαδή αν αφαιθούν οι οικισμοί στα όρια που είχαν, οι συνειρμοί είναι
0: αναπόφευκτοι. Μάλιστα.
1: Έτσι. Λοιπόν, τώρα το τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει δεν μπορώ να το ξέρω τι διαθέσει έχει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση με αυτό πρέπει να ξέρει μόνο ότι αυτό που πάει να κάνει με τους οικισμούς είναι εγκληματικό.
0: Τα φόπλακα έτσι. Είναι. Το λέτε
1: ναι,
0: εγκληματικό,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: το συζητάμε,
0: ναι.
1: δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε η νησιωτικότητα, ούτε η παραμεθόριος, ούτε το πληθυσμιακό, τίποτα. Έτσι τίποτα. Δηλαδή ξέρουν ότι όλα τα χωριά παρτίζονται από 100, 200, 300 τετραγωνικά το πολύ οικοπεδάκια.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Τα οποία με την αύξηση των οικισμών μείνανε τόσα. Έτσι. Κάνανε και κατατμήσεις οι άνθρωποι, κάνανε συστάσεις καθέτων και όλα αυτά. Πληρώσανε φόρους, πληρώνουν έμφυα εντός οικισμού τόσα χρόνια. Και πώς θα τους πετάξεις έξω τώρα. Εντάξει. Δηλαδή αυτό είναι πέρα από ανήθικο, αντικοινωνικό. Είναι, δηλαδή δεν μπορώ να το... Έπρεπε να υπάρχει ζήλος από την κυβέρνηση να σώσει όλες τις περιουσίες. Αυτό έχω να πω. Και αυτό μόνο που βλέπω είναι ένα όχι. Όσο καιρό ασχολούμαι. Ένα όχι και δεν γίνεται. Και έτσι λέει ο νόμος. Κρύβονται όλοι πίσω από τι λέει αυτός ο ρημαδονόμος. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται. Ας τον πάρουν πίσω. Πολιτική απόφαση.
0: Αυτό ακριβώς. Είναι μια πολιτική απόφαση. Δεν είναι τίποτα περισσότερο.
1: Κοιτάξτε, πάρουν και αποφάσεις του ΣΤΕ που λέγανε για μία αρμόδια όργανα που βάλανε τα όρια των οικισμών. Ωραία, και εμένα η εύλογη ερώτηση σαν σε ένα ευνομούμενο κράτος που υποτίθεται ότι ζω είναι αφού δεν θες να ρίξεις κανέναν και μπήκανε τα όρια από αναρμόδιο όργανο, γιατί δεν κρατάς τα όρια ή και να μεγαλώσεις ακόμα του αναρμόδιου οργάνου και παίρνεις σαν μέτρο σύγκρισης το τι υπήρχε σε αεροφωτογραφίες το 1977 και το 1983.
0: Μα είναι
1: δηλαδή
0: δυνατόν.
1: Έχουμε 2026 και παίρνεις υπόψη σου τι γίνεται το 85 και το 83.
0: Πριν 40
1: δηλαδή
0: χρόνια.
1: Κάποιοι οικισμοί έχουν διπλασιαστεί σε μέγεθος, δηλαδή είναι δυνατόν. Κανονικά έπρεπε να παίρνετε σαν ημερομηνία καταλυτική από που εξετάζουμε τον έναν οικισμό με το δεύτερο νόμο αυθαιρέτων, όχι με τον πρώτο. Ο πρώτος βγήκε αντισταγματικός στο 40-14. Άρα μέχρι το 2010 αυτό έπρεπε να είναι η κίνηση. Το τι συνέβαινε μέχρι το 2013 που γεννήθηκε ο νέος νόμος αυθαιρέτων, τότε ο νέος νόμος αυθαιρέτων 41-78, ο οποίος είναι και συνταγματικός βάσει του ΣΤΕ. Mm-hmm. Έτσι, γιατί κάποιοι χτίσανε αυθαίρετα. Χτίζανε συμπολίτες μας δεκαετίες πριν αυθαίρετα, το ξέρουμε. Έτσι, άρα να θες να δεις τι γίνεται σε έναν οικισμό, έπρεπε να πάρεις την προσέγγιση τι γίνεται το 13 που ψηφίστηκε ο νόμος. Τέλος του 13 κιόλας νομίζω. Όχι το 1985. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Σε μια χώρα με πληθυσμιακή αφαίρεση τρομακτική.
0: Φθήνουσα πορεία, βέβαια.
1: Σε μια, ναι, μα είναι δυνατόν να λες και να νομοθετείς τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν ξέρεις τι σου γίνεται, πώς θα το πούμε. Δεν ξέρεις που πατάς και δεν έχεις άποψη για την πραγματικότητα της χώρας. Καμία.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Είπατε ότι από τον Δήμο Ανατολικής Άμμου έχετε ζητήσει να φύγει ένα έγγραφο, μία ερώτηση.
1: Διευκρίνηση. Εγώ προσωπικά έχω συντάξει ερώτηση η οποία ρωτάει για το ΦΕΚ 116α του 25 που τροποποιεί το ΠΔΕΛΤΑ και λέει ξεκάθαρα ότι δύναται να μείνουν στα ίδια ώρα με κατόπιν τεκμηρίωσης. Έτσι, όλοι οι οικισμοί έχουν αυτή τη στιγμή πληθυσμού κάτω από 700 κατοίκους. Άρα μπορεί να μείνουν στα όρια που είχαν βάλει νομάρχες. Mm-hmm. ή και να αυξηθούν. Έτσι λέει, επιλέξει το άρθρο. Λοιπόν, γιατί δεν λαμβάνετε υπόψη αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και στους μελετητές που κανονικά, κυρία Βιουτρυπόδη, θα πρέπει να τους πάρετε να μιλήσουν και αυτοί και να τους ρωτήσετε αυτό το πράγμα. Έτσι. Να σας πω, να σας στείλω το άρθρο, γιατί όλα πρέπει να είναι στο φως. Δεν μπορεί τώρα να κάνουμε κρυπτό πράγματα. Εγώ το είχα πει. Αν θυμάστε πόσα χρόνια μιλάμε, 2-3 χρόνια, 4. Mm-hmm. Σας είχα πει πριν 3-4 χρόνια ότι αυτό εγώ περιμένω. Ότι θα έρθει κάποιος μελετητής να κάνει γρήγορα για να πληρωθεί. Λοιπόν. Δυστυχώς, στις περισσότερες των περιπτώσεων δικαιώνομαι, δεν λέω για τη ΣΑΜΟ, αλλά φαίνεται ότι εκεί πάει το πράγμα. Να τελειώνουμε τη μελέτη για να πληρωθούμε.
0: Γιατί λύγει το πρόγραμμα και θα χάσουμε τα λεφτά. Έτσι.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που με ανησυχεί πάρα πολύ, που είναι εναντίον του τόπου, είναι ότι όλοι θέλουν να εξασφαλίσουν πλήρη σύμπνοια με το ΣΤΕ, ώστε να μην καταπέσει και γίνει κάποιο πρόβλημα και δεν πληρωθούν στο τέλος. Έτσι, και γι' αυτό κάνουν τα πάντα υπέρ του δέοντος αυστηρά. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η εντύπωση που μου έχει με τον καιρό που ασχολούμαι. Αυτή είναι η εντύπωση που έχω. Ότι γίνονται όλα αυστηρότατα υπέρ του δέοντος για να μην κάνει και βήξει το ΣΤΕ. Και πει το ΣΤΕ, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι.
0: Τώρα,
1: είναι χωροταξικό. Αυτό είναι αλυσίδες.
0: Σωστά, σωστά. Έχουμε ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Ναι. Ήδη έχετε στείλει παρατηρήσεις, ενστάσεις κλπ.
1: Ναι.
0: Για αυτό το θέμα. Και μετά βέβαια έχουμε και το πολεοδομικό σχεδιασμό του νησιού. Το πολεοδομικό σχεδιασμό του νησιού, ναι. Τις αλλαγές που προωθούνται. Εντάξει. Καλά, σωστά. Ναι.
1: Καλά τώρα. Εντάξει, πολεοδομικό. Το χωροταξικό με το πολεοδομικό θα πάνε μαζί. Δεν δίνει λύσεις. Έτσι, mm-hmm. Να ξέρετε ότι δεν δίνει λύσεις. Παραδείγματος χάρη στο Καλάμι, το οποίο δεν είχε ποτέ όρια οικισμού. Έτσι, το πιο πιθανό είναι να σταματήσουν όλες οι άδειες και στο Βαθύ και στο Καλάμι. Να το ξέρετε, μέχρι να γίνει δημοτομικό σχέδιο το οποίο θα το έχει υπευθύνει το Δήμος. Δηλαδή αυτό το τοπικό χωρικό σχέδιο δεν θα ασχοληθεί με το να βάλει τα πράγματα σε μια τάξη καθημερινότητας. Δηλαδή, μόλις ψηφιστεί αυτό το πράγμα, υπάρχει πιθανότητα στο Βαθύ και στο σχέδιο πόλεως Άμμου, Καλάμι, Κούτρα, Νεάπολη, να μην βγαίνει καμιά οικοδομική άδεια για τα επόμενα 10 χρόνια. Σας το λέω υπεύθυνα, γιατί θα χρειαστεί ρημοτομικό σχέδιο. Γιατί είναι οικισμοί οι οποίοι επάπτονται με την πόλη, έτσι. Το σχέδιο δίνει όρια καλά μέχρι την Αγία Μαρκέλα, αυτό είναι πολύ σωστό, μια χαρά, αλλά όπως όλα τα πράγματα θα κολλήσει στα γρανάζια της ατέρμονης γραφειοκρατίας. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει ρημοτομικό σχέδιο από το Δήμο, δηλαδή να βρει πόρους ο Δήμος, να κάνει ρημοτομικό σχέδιο, να εγκριθεί έτσι για να μπορείς μετά να κάνεις, να μπορείς να οικοδομήσεις, ας πούμε, Καλάμι, Νεάπολη, Κούτρα και όλα αυτά που ήταν αθεώρητοι οικισμοί πρώτου 23 χωρίς όρια. Λοιπόν, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Έτσι, δεν είναι σοβαρά πράγματα για μια σοβαρή χώρα. Μόνο σοβαρή χώρα δεν είναι.
0: Όση ώρα μιλάμε, μου ήρθε μια φωτογραφία. Λέει Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τομέας βιομηχανίας, μεταποίησης και εφοδιαστικής, αναγκαίοι χώροι νέων επιχειρηματικών πάρκων. Σύμβολο έκταση σε πραγματικό μέγεθος. Και έχουμε εδώ την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στα 700 στρέμματα, λέει. Τώρα, μισό λεπτάκι, φαίνεται λέει ως εφοδιαστική αλυσίδα το επιχειρηματικό πάρκο και όχι ως μεταποίηση.
1: Δεν μπορώ να γνωρίζω τι μου λέτε αυτή τη
0: στιγμή. Ναι, ούτε εγώ. Σας λέω ακριβώς αυτό που μου έχει σταλεί. Δεν ξέρω, εδώ υπάρχει ένσταση ως προς αυτό. Δηλαδή στον τομέα βιομηχανίας, μεταποίησης. Είναι ένα, ένα σκίτσο.
1: Γιατί τώρα, ναι. Δεν ξέρω τι αφορά. Αφορά εντός σχεδίου, εντός οικισμών, εντός σχεδίου, εκτός σχεδίου. Γιατί
0: λέει γενικώς, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και στην... για τη Σάμο λέει 150 στρέμματα, στη Λέσβο 100, τώρα τι είναι αυτό 150 δεν το ξέρω, νόμιζα μήπως εσείς
1: δεν μπορώ να
0: μπορείτε
1: γνωρίζω,
0: να καταλάβετε κάτι.
1: Στο τοπικό χωρικό σχέδιο δεν έχω δει κάτι τέτοιο με αρτιότητες και όλα αυτά, δεν υπάρχουν αρτιότητες πιθανά.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Δεν ξέρω σε
0: δεν
1: τι αφορά
0: και εγώ τι είναι αυτό ακριβώς που μου έχει σταλεί. Δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ διαφορετικά. Θα σας το στείλω για να το δείτε. Και μήπως βγάλετε δηλαδή εσείς καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Οπότε έτσι μετά από όλη αυτή την κουβέντα που έχει γίνει, μετά από όλα αυτά είσαστε θετικός, αισιόδοξος ότι μπορεί να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο σε σχέση με αυτό που ισχύει μέχρι σήμερα γενικότερα για το νησί. Με τις αλλαγές που θα υπάρξουν σε ειδικό χώρο ταξικό τουρισμού, πολεοδομικό κλπ.
1: Όχι, δεν είμαι καθόλου. Δεν είμαι. Η στάση κυβέρνηση μέχρι τώρα ήταν. Τα καταργούμε όλα. Ουσιαστικά σταματάμε τη δόμηση. Παντού. Και το βαφτίζει, βάζουμε κανόνες. Ναι, και όλοι θέλουν κανόνες. Εννοείται. Δεν είπε κανένας όχι σε κανόνες και σε λελογισμένη χρήση. Αλλά αυτό δεν είναι απαγόρευση. Δεν είναι λελογισμένη χρήση. Έτσι, παίζουμε με τις λέξεις.
0: Το θέμα είναι ότι η Σάμος φαίνεται ως μια αναπτυγμένη περιοχή, ενώ δεν είναι αυτό η αλήθεια. Δεν ξέρουμε τι κριτήρια.
1: Ξέρουμε την αλήθεια ποια είναι ακριβώς. Έχουμε 1,5 πεντάστερο, έτσι, και όλα τα άλλα είναι παλιές μονάδες, οι οποίες είναι ή ανενεργές, ή είναι ένα κλειδί, ένα αστέρι, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να δοθεί μάχη, γιατί δεν μπορεί η Σάμος να θεωρείται κορεσμένη με κάτι σάπια τώρα διαμερισματάκια του 70. Έτσι, τα οποία είναι ακόμα, δεν τα λειτουργούν και εδώ και δεκαετίες οι ιδιοκτήτες, και όμως παραμένουν σε λίστες με νοικιαζόμενα.
0: Άρα φαίνεται ότι αυτά υπάρχουν, ενώ ουσιαστικά δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν εδώ και δεκαετίες κιόλας. Απλά υπήρχε μια τεχνική αύξηση για να έχουν λόγο, δεν ξέρω τι, κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και να παίρνει αυτά τα επίσημα στοιχεία το κράτος και καλά και να βάσει αυτού που... Άρα δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουν τίποτα την πραγματικότητα του νησιού. Mm-hmm. Τίποτα. Απολύτως. Η Σάμος δεν είναι αναπτυγμένη, πώς είναι δυνατόν. Δηλαδή η κόστη είναι. Έχει 55 πεντάστερα και εμείς έχουμε ένα.
0: Ναι.
1: Για να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Δηλαδή τα βάλουμε με νούμερα. Λοιπόν, από πού και ως πού είσαι εσύ ανεπτυγμένος. Επειδή έχεις κάποια δωμάτια τα οποία δεν μένει μέσα ούτε γάτα πλέον. Σας παρακαλώ τώρα. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Είναι πραγματικά υπάρχει έντονος προβληματισμός για όλα αυτά. Και...
1: Μα γίνονται στο που φαίνεται να γίνονται πολλά πράγματα στο πόδι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και φαίνεται απλά να βιάζονται για να εκτεμεωθούν τα λεφτά του Ταμείου Ανάπτυξης. Αυτό με στεναχωρεί. Και το, αν και το λέω χρόνια, έτσι, ότι αυτό θα γίνει.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι να μην επιβεβαιωνόσασταν. Αυτό είναι το θέμα. Να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Όλοι αυτό ευχόμαστε.
1: Τελικά εδώ πέρα πρέπει να περιμένεις πάντα ό,τι όσον αφορά τη συναλλαγή με το κράτος, έστω και σε αυτό το οποίο πάει να βοηθήσει υπό την κατάσταση. Έτσι, υπάρχει ένα το κάτσε να σου κόψω ό,τι μπορώ. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Σε μια παραμεθόριο έρχεσαι και κάνεις τέτοια πράγματα. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει όλη η φιλοσοφία των ρυθμίσεων αυτών, των ΠΔΕΛΤΑ. Δεν μπορεί σε τόσο μικρό κλήρο, δηλαδή πρέπει να ληφθεί υπόψη με τον ΑΒ τρόπο. Η ΚΕΔΕ, ας το πολεμήσει η ΚΕΔΕ. Έτσι, εμείς δεν έχουμε καμία δύναμη. Αυτό θέλω να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί νομίζω ότι εμείς λέμε, προτείνουμε πράγματα για το φυλακιστικό και αυτά γίνονται. Το ακριβώς αντίθετο. Ό,τι προτείνουμε προσκοντάφτει ως τίτλο δεν γίνεται. Το λέει ο νόμος. Λοιπόν, δηλαδή εμείς δεν έχουμε ούτε καν συμβουλευτικό ρόλο. Σαν δήμος μιλάω, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ ο κύριος Σταγαράς μας υποσχέθηκε, επιλέξει, ήσασταν μπροστά. Θεός χωρέσει τον άνθρωπο βέβαια. Λοιπόν, μας είχε τάξει ότι εσείς είστε υπεύθυνοι τι νησί θέλετε, εσείς θα αποφασίσετε. Λοιπόν, και τελικά ήρθε ένα πιδέλτα και αποφασίζετε πιδέλτα που είναι οριζόντιο για όλη την Ελλάδα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι όλα είναι οριζόντια. Δεν λαμβάνεται υπόψη τίποτα, ούτε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ούτε τίποτα. Από εκεί και πέρα τι συζήτηση να γίνει, δεν ξέρω.
1: Σας λέω, το πιο τρομακτικό είναι αυτό που θα γίνει Καλάμη, Νεάπολη, Κούτρα. Να μου το θυμηθείτε, δεν πρόκειται να γίνει. Δεν θα αν περάσει αυτό και απαιτείται ερημοτομικό σχέδιο πρωτίστως πριν βγει οποιαδήποτε οικοδομική άδεια. Αν πάρω σαν μπούσουλα τον Καρμπόβολο, που είναι 24 χρόνια τώρα παγωμένος, καταλαβαίνετε.
0: Είναι καταστροφή αυτό, τι δεν το συζητάμε τώρα.
1: Και όλοι για να μας χρυσώσουν το χάπι μας λένε τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, γίνονται πιο γρήγορα.
0: Μα
1: εγώ
0: συγγνώμη
1: που δεν έχω εμπιστοσύνη στο ελληνικό κράτος.
0: Πόσο πιο γρήγορα.
1: Οι καθυστερήσεις είναι το χαρακτηριστικό του. Όχι οι καθυστερήσεις, οι εξοντωτικές καθυστερήσεις.
0: Εσείς έχετε βέβαια προκρίνει ότι δεν θέλετε αυτό να γίνει. Δηλαδή να μην προϋποθέτει πρώτα το ρημοτομικό σχέδιο.
1: Φυσικά.
0: Έχει γραφτεί καθαρά και ξεκάθαρα.
1: Φυσικά,
0: και δεν
1: φυσικά.
0: Είμαστε και οι μόνοι, υποθέτω ότι και σε όλη την Ελλάδα θα έχει ζητηθεί αυτό.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει και ευθύνη τοπικών αρχόντων προγενέστερων. Έτσι, ας πούμε στο Καρλόβαση, οι οικισμοί πρώτοι 23 που δεν είχαν όρια, είχαν πιάσει άνθρωποι εκεί πέρα μερακλίδες και βάλαν όρια και το κάνανε εφέκ. Από το 90. Σιδηρουργός και τα λοιπά. Λοιπόν, εκεί το σώσανε την κατάσταση, γιατί βάλαν όρια από μόνοι τους τότε. Όταν εγώ φώναζα και έλεγα, κοιτάξτε να κάνετε ό,τι μπορείτε να το μαζέψετε το πράγμα για να μην έρθετε πρωτοτελεσμένον, μου λέγανε ότι τι ανακατεύεσαι εσύ. Εντάξει, κανένα πρόβλημα.
0: Τώρα είναι αργά για δάκρυα στέλα, θα πω εγώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παλοκαστρίτη, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς, γεια σας. Έτσι είναι. Τώρα τρέξτε, φτάστε. Τώρα δεν φυσώνεται η κατάσταση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν όλοι αυτοί που είναι τώρα στην ηγεσία να μπορέσουν να μαζέψουν και όλα τα λάθη των περασμένων ετών. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και πολλές φορές ζητάμε ευθύνες πάντα από αυτούς που είναι αυτή τη στιγμή στα πράγματα. Δεν είναι όμως έτσι. Έπρεπε να έχει γίνει και μία δουλίτσα νωρίτερα, η οποία δεν έγινε. Ξεκάθαρα τα πράγματα, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Υπάρχει μια έκτακτη έκκληση από εχθές για αιμοδοσία. Στο όνομα Ιωάννη Δήμα του Ιωακείμ και όποιος έτσι μπορεί σήμερα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα να ζητήσει την ιατρό την κυρία Ευστρατίου και να αναφέρει ότι γίνεται για αυτό το λόγο αιμοδοσία. Στη συνέχεια της εκπομπής θα επικοινωνήσουμε μαζί της για να δούμε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση, τι ζητείτε ακόμη, τι ανάγκη υπάρχει ακόμη για έναν 34χρονο συνάνθρωπό μας, ένα νέο παιδί. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται.
6: Τι σούκλα είναι αυτή?
5: Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
3: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
3: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
3: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
3: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
3: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market, το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
3: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
11: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
12: 2000 FM.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
15: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
14: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
15: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
14: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
15: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
14: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
15: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
14: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
15: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
14: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες στη ρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρού τυροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
20: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
19: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
20: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694 889 7391. 694 461 5574 και 698 759 8416.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
22: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
21: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
22: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τα

0: Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
3: Παίζω χωρίς να νοιάζω.
4: Χαμογελώ μέσα τους.
5: Το ξέρω αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
6: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
7: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
8: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
7: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
8: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
7: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
9: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
10: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
11: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
11: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
12: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
13: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά ή σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: 2000 FM.
17: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM.

0: προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Όπως είπαμε λίγο πριν να πάμε στις διαφημίσεις, από εχθές το απόγευμα υπάρχει επίγουσα έκκληση για αιμοπετάλεια στο όνομα Ιωάννης Δήμας του Ιωακείμ, ομάδα αίματος Α. Μιλάμε για το Αττικό Νοσοκομείο, την πρώτη παθολογική κλινική, και θα πάμε να συναντήσουμε τη διευθύντρια του τμήματος αιμοδοσίας του νοσοκομείου Σάμουρ, κυρία Βάσο Ευστρατίου, για να δούμε πού βρισκόμαστε. Πάντως, από τις κοινοποιήσεις που είδα για το θέμα, πρέπει να έχει υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση. Καλή σας ημέρα, κυρία Ευστρατίου.
2: Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά και ελπίζω τα πράγματα να πάνε ακόμη καλύτερα για τον Ιωάννη Δήμα, τον συντοπίτη μας.
2: Ήθελα να σας πω ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά, ειδικά εσείς, που έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και σε τέτοια γεγονότα, ότι προσέλευση ενεργοποιούνται άμεσα οι εθελοντές μας, δόξα τω Θεώ, υπάρχει συγκινητική προσέλκυση. Είναι φορτισμένη η ατμόσφαιρα, θα έλεγα, από την τόση μεγάλη αγάπη και την κινητοποίηση που έχει προκαλέσει το γεγονός. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω αυτή την προσέλευση. Είμαστε όλοι stand-by, έχουμε μιλήσει με το Αττικό σαν αιμοδοσία, εμείς θα βοηθήσουμε όσο χρειαστεί. Έχουμε συζητήσει μαζί τους, θα τους καλύψουμε εμείς το αίμα όλο, από τους εθελοντές μας εννοείται, και με την προσέλευση αυτή δεν θα υπάρξει θέμα αίματος. Έχουμε συνεννοηθεί, τα αιμοπετάλια δυστυχώς δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε αιμοπετάλια, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Αλλά έχουν ενημερωθεί άνθρωποι που μένουν στην Αθήνα, θα πάνε να δώσουν στο Αττικό σαμιώτες οι οποίοι έχουν ενεργοποιηθεί και θα πάνε να δώσουν αυτοί που είναι στην Αθήνα στο Αττικό αιμοπετάλια. Έχουμε μιλήσει με το τμήμα της αιμοδοσίας του Αττικού, δεν θα πιέσουν άλλο για αιμοπετάλια, θα το χειριστούμε εμείς όπως ξέρουμε με τα αίματα. Υπάρχει έτσι μια συνεννόηση μεταξύ των αιμοδοσιών. Θεωρούμε ότι θα πάει όλο καλά. Τουλάχιστον από το θέμα του αίματος δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, γιατί σας είπα, η προσέλευση είναι απίστευτη, πολύ συγκινητική. Και δεν θα υπάρξει θέμα, θεωρώ, για τη Γιάννη μας.
1: Λοιπόν, επειδή από χθες που υπάρχει αυτή η ανακοίνωση, δεν σας κρύβω ότι κάποιοι με πήραν τηλέφωνο και μου λένε, ποια είναι η διαδικασία δωρεάς αιμοπεταλίων, τι πρέπει να κάνω, να δώσω αίμα?
2: Αυτό είναι ακριβώς όπως είναι η αιμοδοσία μας. Είναι μόνο στην Αθήνα, δεν υπάρχει εδώ στη Σάμο. Είναι ειδική η
1: διαδικασία.
2: Η διαδικασία είναι γύρω στις 2-3 ώρες. Είναι ένα μηχάνημα, τέλος πάντων, για να καταλάβετε. Παίρνει το αίμα του ασθενούς, γίνεται ο διαχωρισμός στο μηχάνημα, βγαίνουν τα αιμοπετάλια από το σύνολο του αίματος και αυτό μαζεύεται σε φιάλες και χορηγείται στον ασθενή. Αυτή η διαδικασία και όλος αυτός ο μηχανισμός δεν υπάρχει, εννοείται. Οπότε και εμείς όταν θέλουμε για δικό μας ασθενή που χρήζει ανάγκη σε αιμοπεταλίων, παραγγέλνουμε από την Αθήνα και μας το στέλνουν.
1: Επειδή μπήκα λίγο να το κουγκλάρω για να ενημερωθώ κι εγώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα έτσι ψάξει. Οι προϋποθέσεις είναι 2 εβδομάδες νωρίτερα, να μπορείτε να δίνετε, λέει, αιμοπετάλι με ασφάλεια κάθε 2 εβδομάδες. Είναι βασική προϋπόθεση να είναι κάποιος από 18 έως 65 ετών και να ζυγίζει πάνω από 50 κιλά.
2: Ναι, είναι ακριβώς όπως είναι στην αιμοδοσία. Είναι οι κανόνες της αιμοδοσίας αυτή. Και μάθει την αιμοδοσία, είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Και να μην έχουμε λάβει ασπιρίνη ή αντιφλεγμονώδη τις τελευταίες 5-6 μέρες.
2: Μπράβο, γιατί αυτά είναι αντιαιμοποτηλιακά, οπότε επηρεάζουν την σύσταση των αιμοποταλίων. Επειδή τα αιμοπετάλια, τα ασπιρίν και αυτά είναι κατά των αιμοποταλίων, τα διασπούν για να μην γίνονται θρομβώσεις κτλ. Γι' αυτό το λόγο αυτά τα φάρμακα δεν επιτρέπονται, γιατί δρούν εκεί, πάνω στα αιμοπετάλια. Οπότε δεν μπορεί να πάρει κάποιος αυτά για να δώσει. Αλλά πέρα από αυτό πρέπει να έχει κάποια ειδική διαδικασία. Δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να πάει να δώσει αιμοπετάλια. Πρέπει να έχει και αυτός κάποια καταλληλότητα αιμοπεταλίων, να είναι κατάλληλα τα αιμοπετάλια του, να είναι σε πλήρη ποσότητα, δηλαδή να του περισσεύουν, είναι ακριβώς όπως είναι ο αιματοκρίτης, αλλά είναι άλλη μορφολογία, άλλα κύτταρα. Αυτό.
1: Άρα πρέπει να γίνει λοιπόν μια ειδική εξέταση, όπως γίνεται και στο αίμα.
2: Μια εξέταση όπως στο αίμα. Ναι, ακριβώς πάνω και κοιτάνε αν περισσεύουν τα μπετάλια, τι σύσταση είναι τα μπετάλια, να είναι καλή η σύστασή τους και αν μπορεί ο άλλος και κάτι θα δώσει. Αλλά σας είπα ότι από αυτό το κομμάτι εμείς το έχουμε διευθετήσει με το αντικό, με το θέμα του αίματος. Θα καλύψουμε ό,τι μας ζητήσει σε αίμα και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα περαιτέρω.
1: Άρα είναι σε καλή κατάσταση είναι, ο νέος, ναι. Ο 33χρονος.
2: Ναι. Τώρα δεν ξέρω λεπτομέρειες να σας πω για το... Ναι. Δεν, εντάξει, είναι
1: συνολική
2: κατάσταση. Είναι δύσκολη κατάσταση. Απλά ενώ το παιδί δεν έχει κάτι αυτή τη στιγμή άσχημο σε θέμα, σε κοινική εικόνα, είναι εντάξει, αλλά αυτή η πάθηση που πάει να προκύψει τώρα της διάγνωσης είναι ζόρικη. Είναι ζόρικη. Χρειάζεται πολύ αίμα, γιατί ακόμα δεν είναι σε κατάσταση που να έχει πέσει τρελά ο αιματοκρίτης, αλλά θα υπάρχει καθοδική πορεία στο ουσιαστικά αυτή που προλαμβάνουμε, ναι. Προλαμβάνουμε την πτώση. Mm-hmm. Αυτό κάνουμε. Την πτώση του αιματοκρίτη. Προλαμβάνουμε να είναι καλυμμένος από αίμα, έτσι ώστε όποτε του χρειαστεί να του δίνουν άμεσα. Αυτό μας διαφέρει αυτή τη στιγμή. Αυτό κάνουμε.
1: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι είναι συγκινητική η προσέλευση του κόσμου.
2: Εμείς και... έχουμε τρομερά φόρτιση σήμερα, να ξέρετε, εδώ στο τμήμα. Είμαστε όλοι πατμόν, έχουμε συγκινηθεί απίστευτα, γιατί η Σαμνιώτης για άλλη μια φορά, σας το έχω πει χίλιες φορές στο ραδιοφωνό σας και τη συνεχίζω να το λέω, η αιμοδοσία, η αιμοδότηση της Σάμου κάνουν την αιμοδοσία πολύ δυνατή. Και ανταπεξέρεται σε οποιαδήποτε ανάγκη υπάρχει σε αίμα και αυτό με χαροποιεί πάρα πάρα πολύ και με συγκινεί ταυτόχρονα. Αλλά είναι τόσο μεγάλη προς αυτό, λέω από το πρωί στο αιμοδότης, λέω παιδιά δεν έχω τρόπο να σας ευχαριστήσω, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή είναι απίστευτο. Τα τηλέφωνα, έχουν σπάσει τα τηλέφωνα στο τμήμα, στο κινητό μου, γενικά ο κόσμος έχει τρομερό ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ αγαπητό. Ίσως, παιδί, βέβαια.
1: Είναι και αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι επειδή πάντα λέμε είμαστε ένα πολύ όμορφο νησί, αλλά οι άνθρωποι είναι κακοί, είμαστε αυτό ένα, είμαστε το άλλο. Σε κάτι τέτοιες στιγμές, έτσι, δείχνουμε το μεγαλείο ψυχής.
2: Και παγκόσμια, γιατί επιτρέψτε μου να σας πω, εγώ προσωπικά που έχω εμπειρία από νοσοκομεία Αθηνών, εξωτερικού κτλ., αυτό το πράγμα δεν το έχω δει πουθενά. Αυτό που γίνεται στη Σάμο δεν το έχω δει πουθενά. Και σας το είχα πει και τότε με το σεισμό. Όταν γίνει κάτι, η Σάμος είναι πάρα πολύ δυνατή, υπάρχει συγκεντρωτική, υπάρχει μια κατάσταση να συγκεντρώνει το κόσμος ταυτόχρονα, σε δευτερόλεπτα γίνεται όλο αυτό. Και λες πώς έγινε τώρα. Είναι απίστευτη η επικοινωνία που έχουμε μεταξύ με τα μέσα ενημέρωσης, είναι απίστευτο. Mm-hmm. Και πραγματικά μας χαροποιεί, μας κάνει, εμείς εντωμεταξύ ήθελα να πω και αυτό, ήθελα να μιλήσω και για κάτι άλλο σε εσάς. Να σας έπρεπε τηλέφωνο να σας κοινοποιήσω ότι πέρα από το γεγονός αυτό που μας κατέκλυσε και δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα, την Κυριακή είναι Παγκόσμια Μέρα Αιμοδότη.
1: Βέβαια.
2: Είναι 14 Ιουνίου. Και θέλαμε να πούμε, έτσι κι αλλιώς για την προσέλευση θα λέγαμε των αιμοδοτών, αλλά τώρα με αυτό το γεγονός, το άσχημο τέλος πάντων, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ανταπόκριση, είναι η γιορτή των αιμοδοτών. Εμείς οφείλουμε κάθε χρόνο να γιορτάζουμε τους αιμοδότες μας, γιατί το αξίζουν και τους τιμούμε με αυτή τη μέρα, ότι την Παρασκευή θα είμαστε στο Καρλόβαση. Πάλι εμείς θα κατέβουμε στο κέντρο υγείας, θα κάνουμε, έχουμε με την Ένωση, ναι, θα γιορτάσουμε εκεί την Μέρα των Αιμοδοτών. Με την Ένωση, τι Ένωση είναι?
3: Είναι η Ένωση
2: Δεινοποιητικού Συνεταιρισμού, η Ένωση αυτή και όποιος το Εμπορικό Σύλλογος και όποιος θέλει μπορεί να έρθει να δώσει.
1: Στο Καρλόβας είπατε?
2: Στο Καρλόβας την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή.
2: 10 με 1.
1: Είναι 12 του μήνα, ναι, που το ανακοινώσαμε χθες. Ωραία.
2: Μπράβο. Αυτό θα είναι και για την Παγκόσμια Μέρα που είναι την Κυριακή και επειδή πέφτει την Κυριακή, τη Δευτέρα θα κάνουμε στο βαθύ εδώ στο τμήμα μας. Πάλι θα υπάρχει εορτασμός της μέρας για τον εθελοντή αιμοδότη.
1: Ωραία.
2: Αυτά είναι κανονισμένα.
1: Τέλεια.
2: Την Παρασκευή και την Δευτέρα. Είναι αυτές οι δύο μέρες επειδή πέφτει Κυριακή. Απλά ήθελα να σας πω ότι την Παρασκευή είναι για τη Δυτική Σάμο και τη Δευτέρα είναι αφιερωμένη στον αιμοδότη που για άλλη μια φορά με το περιστατικό που μας πρόλαβε πριν από όλα αυτά αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν λόγια να πω το ευχαριστώ. Είναι απίστευτο. τεράστιο για μας είναι, δεν έχω λόγια να το πω, το λέω σε όλους όσους έρχονται εδώ πέρα, πραγματικά είναι σεβασμός, είναι δέος, αυτό που αισθάνεσαι είναι περίεργο. Δεν μπορώ να σας πω, αν δεν είσαι στο χώρο εδώ να καταλάβεις το ενδιαφέρον του κόσμου, κάθε άνθρωπος, άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν ξαναδώσει έχουν έρθει. Έχουν έρθει άνθρωποι που δεν ξέρουν καν τι είναι η αιμοδοσία. Και τους βλέπεις και έρχονται και μόνο για να προσπαθήσουν να δουν αν μπορούν να δώσουν για το παιδάκι. Δηλαδή είναι απίστευτο.
1: Πάντως έχετε καταφέρει, επειδή μας το λέτε τόσο έντονα και καταλαβαίνω πόσο το βιώνετε, να μας μεταφέρετε και εμάς έτσι λίγο τη συγκίνηση και να το κάνουμε και λίγο εικόνα όλο αυτό. Αλλά φαίνεται και από τις κοινοποιήσεις ότι ο κόσμος τελικά, όταν υπάρχει δυσκολία, ενώνεται. Και αυτό είναι θετικό για τον νησί μας.
2: Ακριβώς. Και ενώνεται όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει. Σώματα ασφαλείας, τι να σας πω τώρα, στρατός, από όλα τα μέρη με έχουν πάρει. Από Αθήνα, από τα πάντα. Δηλαδή είναι τόσο δυνατή και η μετάδοση που γίνεται του οποιοδήποτε άσχημου γεγονότος, που ευτυχώς που υπάρχουν και τα μέσα και εσείς, που μόλις δείτε κάτι φροντίζετε να ενημερώσετε τον κόσμο, που προλαβαίνουν και το σώνουμε. Τέλος πάντων, δεν αφήνουμε να υπάρχουν εκκρεμότητες όσον αφορά, και πάλι σας λέω, το αίμα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για το παιδί, γιατί η συγκεκριμένη πάθηση χρειάζεται αίμα. Και από τη στιγμή που χρειάζεται αίμα, εμείς οφείλουμε να, όσες φιάλες και να είναι, γιατί θα είναι πολλές, όσες και να είναι, να το καλύψουμε. Αυτό μετράει. Τώρα η έκβαση και πώς και τι, αυτά είναι άλλες.
1: Εντάξει, είναι σε δεύτερο στάδιο. Αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε γίνεται.
2: Αλλά το βασικό είναι να μην αφήσουμε το παιδί να μας πάθει τίποτα από θέμα αίματος. Αυτό είναι το βασικό για μας, αυτό θέλουμε να καλύψουμε και αυτό μπορούμε και το καλύπτουμε λόγω των εθελοντών. Mm-hmm. Οι εθελοντές κάνουν φοβερή δουλειά, οι αιμοδότες, φοβερή. Και θα το λέω και το ξαναλέω, τους ευχαριστώ άπειρα, άπειρα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρουμε, γιατί με ρωτάνε κάποιοι τώρα, εάν συνεχίζει ο άνθρωπος να χρειάζεται. Ναι.
2: Εμείς μιλήσαμε, στέλνουμε σταδιακά, μέρα με τη μέρα. Σήμερα, αύριο θα στείλουμε 5. Mm-hmm. Εμείς μετά αύριο όσα μας ζητήσουν. Αυτοί μας πάνε σταδιακά. Έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους. Δεν κάνουμε μαζική μετάδοση. Δηλαδή, ό,τι μας ζητάει, το στέλνουμε. Εμείς θα κάνουμε backup. Πάμε πάλι σταδιακά, γιατί ο κόσμος είναι πολλής. Και τους λέμε σιγά σιγά, εμείς θα φροντίσουμε να κάνουμε, θα το πάμε βήμα-βήμα, όπως γίνεται η ροή, που είναι normal η ροή, δεν έχει πέσει ούτε ο κόσμος να ταλαιπωρείται που θέλει να δώσει, ούτε να γίνει μεγάλη προσέλευση, πιο δυνατή και να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Γίνεται πολύ ωραία διαδοχικά, υπάρχει μια ωραία ροή, αυτό θέλουμε να γίνεται, και ό,τι μας ζητάνε να το στέλνουμε. Εμείς θα φροντίσουμε αν αλλάξει κάτι, δούμε, χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω ή οτιδήποτε, θα κάνουμε ανακοινώσεις και θα ενημερώσουμε και εσάς. Οπότε θα ενημερωθεί ο κόσμος μέσα από το τμήμα ή ό,τι θέλουμε, τέλος πάντων, αν έχουν κάποια απορία μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Αλλά φροντίζουμε οτιδήποτε συμβαίνει να ενημερώσουμε, θα κάνουμε ανακοινώσεις, έτσι κι αλλιώς. Γιατί οφείλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο που ενδιαφέρεται. Δεν το συζητάμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Αλλά, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και να ενημερώσετε και τον κόσμο που ανησυχεί μέσα από εσάς, να ακουστεί ότι έχουμε άμεση επικοινωνία με την αιμοδοσία του Αττικού που βρίσκεται το παιδί. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, το έχουμε αναλάβει όλοι εδώ. Είναι τακτοποιημένο το κομμάτι αυτό. Είναι τακτοποιημένο. Δεν χρειάζεται να υπάρχει αναστάτωση και στεναχώρια. Θα φροντίσουμε να πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Δεν θα υπάρχει έλλειψη. Αυτό.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, όποιος μπορεί να δώσει αίμα είναι ευπρόσδεκτο. Καταλήγουμε σε αυτό συμπερασματικά. Λειτουργεί μέχρι τις 5 το απόγευμα, ειδικά σήμερα Τετάρτη. Είναι και το Σάββατο ανοιχτά. Την Παρασκευή όμως θα γίνει ούτως ή άλλως για την Παγκόσμια ημέρα του αιμοδότη μία εθελοντική δράση για άλλη μία φορά σε συνεργασία και με τον Εμπορικό Σύλλογο και με τον Ενιαίο Ενοποιητικό Συνεταιρισμό στο Καρλόβαση, στο Κέντρο Υγείας, ενώ τη Δευτέρα θα μπορεί όποιος θέλει να πάει να δώσει αίμα. Αυτό βέβαια όχι ότι μόνο τη Δευτέρα, είναι και αυτή την Παγκόσμια ημέρα που ήταν ούτως ή άλλως είχε οργανωθεί μία εθελοντική δράση, να πάει ο καθένας να δώσει αίμα για την Παγκόσμια ημέρα του αιμοδότη που είναι 14 του μήνα και πέφτει η μέρα Κυριακή. Παρασκευή λοιπόν στο Καρλόβαση Δευτέρα εδώ στην πόλη της Σάμου. Και όποιοι θέλετε για να πάτε να δώσετε για τον 34χρονο που δίνει τη δική του μάχη στο Αττικό, μπορείτε να πάτε να δώσετε αίμα. Εμείς εδώ δεν έχουμε αυτό το μηχάνημα, το ειδικό που ξεχωρίζει τα αιμοπετάλια και επιστρέφει το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα συστατικά τέλος πάντων στο αίμα. Το λέω όσο πιο απλοϊκά μπορώ, δεν είμαι γιατρός, αυτό που έχω διαβάσει. Δεν υπάρχει αυτό το μηχάνημα τέλος πάντων, αλλά στέλνουν αίμα και εξυπηρετείται η κατάσταση. Οπότε λοιπόν ως προς αυτό, είπε και η κυρία Ευστρατείου, η διευθύντρια του τμήματος αιμοδοσίας, είναι συγκινητική. Πάνω από συγκινητική, από ό,τι κατάλαβα από τον τόνο της φωνής της και από αυτό που ήθελε να πει και να βγάλει έτσι όπως μας το περιέγραψε, συγκινητική η προσέλευση του κόσμου. Νομίζω ότι δεν ήταν ούτε καν αναμενόμενη, δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο. Άσχετα με το πόσο αγαπητό μπορεί να είναι το συγκεκριμένο παιδί που κινδυνεύει κλπ, δείχνει ότι ο κόσμος τα δύσκολα ενεργοποιείται. Σε αυτό κάνει πολύ καλή δουλειά, κάνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τέτοιες περιπτώσεις και όταν χρησιμοποιούνται σωστά, είναι πάντα προς όφελος όλων. Πάμε τώρα λίγο σε κάποιες δηλώσεις που έγιναν από τον πρώην βουλευτή της ΣΑΜΟ, τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΟΑΝ με την Ηλιάνα Κουλαρμάνη. Η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, η εισήγηση Φάμελου υπέρ συμπεόρευσης με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η αντιδράση τελεχών, το μήνυμα του Παύλου Πολάκη και η διεργασία στην Κέντρο Αριστερά, είναι όλα αυτά που, σε αυτά μάλλον που αναφέρθηκε ο κύριος Σεβαστάκης.
3: Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Δημήτρη Σεβαστάκη. Καλησπέρα σας κύριε Σεβαστάκη.
4: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς ευχαριστούμε που παρίσταστε στο δελτίο μας. Να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο σας για τα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ.
4: Υπάρχουν δύο στρατηγήματα. Το ένα της εισόδου, αλλά με διάλυση στο σχήμα που συγκροτεί ο Αλέξης Τσίπρας, της προσχώρησης, και το στρατήγημα του να μείνουμε ως ακέραιη πολιτική δύναμη που θα μπορεί ενδεχομένως με καλύτερους όρους να διαπραγματευτεί την συνεργασία με το σχήμα που χτίζει ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι δύο τακτικές στην πραγματικότητα, δεν είναι δύο στρατηγικές, είναι δύο τακτικές.
3: Ναι, αλλά τώρα πώς γίνεται συμπόρευση χωρίς να έχουν τοποθετηθεί και οι δύο πλευρές? Εννοώ ότι η μεριά του κύριου Τσίπρα δεν έχει δηλώσει καμία τέτοια πρόθεση.
4: Έχει τοποθετηθεί, τουλάχιστον αυτά που έχω ακούσει, περιγράφουν ότι δεν γίνεται συνεργασία κομμάτων, γίνεται ουσιαστικά είσοδος μοναχικών μελών ή προσωπικότητων. Περίπου η πλευρά Τσίπρα ρευστοποιεί, θέτει ως προϋπόθεση τη ρευστοποίηση κάθε οργανωτικού μηχανισμού διαφορετικού, δηλαδή κόμματος, ομάδας, φράξιας κλπ. Η άλλη πλευρά λέει ασαφώς και αντιφατικά ότι πρέπει να μην συγκρουστούμε με το εγχείρημα του Τσίπρα, αλλά πώς θα γίνει η σύμπραξη είναι ένα αναπάντητο και η συζήτηση στην Κεντρική Επιτροπή το άφησε αναπάντητο.
3: Ναι, και επίσης όλα αυτά τι μπορεί να σημαίνουν για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον υπάρχουν αυτά τα δύο μέτωπα, θα έλεγα εγώ, που αποκλίνουν μεταξύ τους?
4: Επεκτείνεται η αποδυνάμωση, θα διευρυνθεί η αποδυνάμωση. Το σήμα που έχουν πάρει τα μέλη, οι οργανώσεις, οι υπάρχουσες, τα υπολείμματα αν θέλετε των οργανώσεων που υπάρχουν ακόμα και που μετά από τις πολλές διασπάσεις έχουν και αυτές τρωθεί πάρα πολύ, έχουν πάρει ένα σήμα ότι παιδιά το μέλλον είναι από εκείνη την πλευρά.
3: Ναι, περίπτωση να δούμε άλλη διάσπαση, υπάρχει?
4: Άλλη διάσπαση βεβαίως υπάρχει. Mm-hmm. Βεβαίως υπάρχει. Γιατί είναι σίγουρο ότι κάποια από τα στελέχη είναι ευπρόσδεκτα, κάποια από τα στελέχη δεν είναι ευπρόσδεκτα, κάποια από τα στελέχη προσπαθούν να γίνουν αποδεκτά με διαπραγματεύσεις, με συνομιλίες από κάτω. Δηλαδή υπάρχει αυτή η κατάσταση επικοινωνίας ανάμεσα στους χώρους, δεν είναι στεγανή η χώρη. Το αν όμως κάποιοι κρίνουν ότι δεν έχουν κανένα μέλλον, καμιά δυνατότητα ύπαρξης, αυτό είναι πιθανό να οδηγήσει σε μια νέα διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως περίπου αυτό, αυτή η δομή έφερε τη διάσπαση στην Νέα Αριστερά. Δηλαδή η προσχώρηση με όρους διαφορετικούς από τις παλιές συνιστώσεις. Παλιές συνιστώσεις ήταν μικρά κόμματα μέσα στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι διάφορες συνιστώσεις, οι οποίες στις διάφορες φάσεις διασπάστηκαν και αποκολλήθηκαν. Τώρα η συζήτηση είναι, δεν υπάρχει συνιστώσα, δεν υπάρχει φράξια, δεν υπάρχει κόμμα διακριτό, και σε ένα ρευστό περιβάλλον με όρους επανεγγραφής μπαίνουμε στο σχήμα Τσίπρα. Είναι δύσκολο, θα έχει βία, έχει ανασφάλεια αυτή η διαδικασία, και είναι σίγουρο ότι έχουμε να δούμε επεισόδια τα οποία στο τέλος δημιουργούν μια φθορά σε όλο το εγχείρημα, και εκεί που υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι αυτό να αρχίζει να επηρεάζει και το ίδιο το εγχείρημα του Τσίπρα, να μην βγαίνει δηλαδή αυτό που θέλει η πλευρά Τσίπρα, η επανίδρυση, επανεφεύρεση της μιας κομματικής ταυτότητας, αλλά να βγαίνει σαν ένα μέτωπο μέρος των υπόλοιπων υπόμετώπων, των υπόλοιπων δευτερευουσών μετώπων.
3: Μάλιστα, της, να έρθουμε, ναι.
4: Αν θέλετε, κατάστασης που οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ από το 32% του 19 στο 17,5% του 23.
3: Και λέγοντάς το αυτό, ακούγονται και καμπάνες από πίσω, κύριε Σεβαστάκη, για να δώσουμε
4: ακόμα την καλύτερη χρόνου, ρολόγια είναι.
3: Αν μου
4: είναι
3: επιτρέπετε ρολόγια, και το χιούμορ. Λοιπόν, ναι. Να πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, όπου σήμερα ο κύριος Ανδουλάκης δήλωσε ότι ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν. Και όλα αυτά την ώρα που η δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ είναι και αυτή αποδυναμωμένη, καθώς φαίνεται να είναι στην τρίτη ή ακόμα και στην τέταρτη θέση, και έτσι όλη αυτή την εικόνα της αποδυνάμωσης την ενισχύει και η εσωτερική σύγκρουση που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ μεταξύ Ανδουλάκη και κύριου Δούκα. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά, πώς τα σχολιάζετε?
4: Είναι δύο στρατηγικές που τις είδαμε με κάποιο τρόπο να εκφράζονται και στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή προς πλεύση προς μια αυτονομία ή πλεύση προς μια, μην χρησιμοποιώ τον όρο γιατί μπορεί να μας μπερδέψουν με την κυρία Κωνσταντοπούλου, πορεία προς μια συνεργατική αριστεροκεντρική πορεία που εκφράζει ο κύριος Δούκας. Αυτό πια έχει αποκτήσει εντονότερα χαρακτηριστικά και θα αποκτήσει, γιατί αν το ΠΑΣΟΚ τυλιχθεί μέσα στην ανασφάλεια την που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, που δημιουργούν οι δημοσκοπήσεις, θα του κάνει κακό. Δεν είναι αξιόπιστος αυτή τη στιγμή ο χρόνος για να αποτιμήσεις την πραγματική δύναμη που έχεις. Τα δύο νέα σχήματα έχουν γοητεία. Ο καινούριος πάντα είναι γοητευτικός όταν έρχεται στο σχολείο. Και κάνει κατά κάποιο τρόπο, θαμπώνει την εικόνα του παλιού. Πρέπει να περιμένουμε μερικούς μήνες να δούμε το πώς εξελίσσονται τα κόμματα και πώς εξοικειώνεται το πολιτικό κοινό με τα νέα σχήματα, για να μπορούμε να πούμε πού κάθεται η μπίλια, πού είναι. Όμως είναι ένας ανακαθορισμός ιδεολογικός και πολιτικός της αντιπολίτευσης, υποδιαμόρφωση, αλλάζει ο αντιπολιτευτικός χώρος, αλλάζουν τα στρατηγήματα, όπως αλλάζουν και τα εσωτερικά, η εσωτερική αρχιτεκτονική της Νέας Δημοκρατίας. Η τελευταία φάση όπου γίνεται μια προσπάθεια φρεσκαρίσματος μέσα από την οργανωτική ανασυγκρότηση της Νέας Δημοκρατίας δηλώνει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια εκλογική μηχανή, ετοιμάζεται και δουλεύει με αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά. Τις οργανώσεις βάσης, τις τοπικές οργανώσεις, οι οποίες θα δουλεύουν τοπικά με δίκτυα και με αυτού του τύπου την οργανωτική πειθαρχία. Η αντιπολίτευση συνολικά έχει μεγαλύτερα σχήματα να ρυθμίσει ιδεολογικά, φυσιογνωμικά, επικοινωνιακά, και νομίζω ότι αυτοί οι δύο πόλοι θα τροφοδοτήσουν την επικαιρότητα με πολύ ενδιαφέροντα φαινόμενα όσο προχωράμε και πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ιδίως από το φθινόπωρο και μετά.
3: Μάλιστα. Κύριε Σεβαστάκη, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή μας τη συζήτηση.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σας.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
6: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
9: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
10: Αγίου Νικολάου 6,
9: πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Πάμε.
11: Θα πάμε στα γνωστά.
12: Θα πάμε στο δικό μας.
11: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
12: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
11: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
12: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
11: Εκεί θα πάμε.
12: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
12: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
13: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
14: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
15: 2000 FM.
16: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
17: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
18: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
19: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
18: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
19: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
18: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
19: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
18: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
19: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
18: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
19: Γευστική περιπλάνηση.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
20: Αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
21: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
20: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
0: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
20: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
2: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
22: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
23: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
22: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
24: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
22: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
24: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
22: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
24: Έτσι.
25: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
26: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά η σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
27: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
28: 2000 FM.
29: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: Εδώ επιστροφή, συγγνώμη για τα τελευταία λεπτά, της σημερινής μας εκπομπής. Μια εκπομπή που θα ακούσετε, όπως είπαμε, σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Πάμε να δούμε τι άλλες ειδήσεις υπάρχουν. Όπως είπαμε, έχουμε εκδήλωση την Δευτέρα είναι 15 του μήνα από την Ένωση Μικρασιατών ΣΑΜΟΥ στις 8.30 το βράδυ στον χώρο εκεί, τον αύριο χώρο, στην πλατεία του Δημαρχείου. Είναι λοιπόν 15 Ιουνίου, 8.30, το κοιτάω να μην κάνω και κάποιο λάθος. Ας χαμήλωναν τα βουνά, να δω τη Σαλονίκη, Σμύρνη, Χίος, Μακεδονία. Ένα αντάμωμα, το έκτο αντάμωμα μικρασιατικής μνήμης και ιωνικού πολιτισμού στην ΣΑΜΟΥ. Όπως είπαμε, ο ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο Κάρλο Βάσου στηρίζουν την εθελοντική αιμοδοσία και την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα βρίσκονται στο Κέντρο Υγείας Κάρλο Βάσου για να δώσουν αίμα. Πάμε σε μία συναυλία Γιουκαλί, καθηγητές μουσικής σε συνεργασία με την ομάδα Σάμος Τάγκο Αργεντίνο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου θα έχουν μια πολύ όμορφη παράσταση στις 8.30 ώρα το βράδυ, είσοδος ελεύθερη, όπως η ελεύθερη είναι είσοδος και στην εκδήλωση που σας προείπα της Ένωσης Μικρασιατών ΣΑΜΟΥ. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Αμφιθέατρο της Περιφέρειας, 8.30 ώρα το βράδυ. Έχουμε επίσης μία επιστολή από την Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας χθες έτοιμα με αφορμή την κινητοποίηση για να βρεθούν εκεί συνδικαλιστικοί φορείς στο Υπουργείο. Θα αναφερθεί στο θέμα ο συνάδελφος που θα πάρει τη σκητάλη ευθύς αμέσως, ο Μανώλης, ο Ιπποκράτης Χατζημανώλης, συγγνώμη. Και για το θέμα που έχει προκύψει με τα βιβλία, τα διδακτικά βιβλία και το πολλαπλό βιβλίο, την ύλη από το πολλαπλό βιβλίο, για όλα αυτά θα μιλήσουν στη συνέχεια. Όπως είπαμε, οι εκπρόσωποι από τον Σύλλογο, τα μέλη από τον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών με τον Ιπποκράτη Χατζημανώλη. Ξεκινούν, όπως είπαμε, οι θερινές κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης και μπορείτε, όποιοι επιθυμείτε, να καλείτε στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους και συγκεκριμένα στον Πατέρα Εμμανουήλ Γιαγουρτά, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 με 8 και για το Καρλόβαση. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την ενορία του Ιερού Ναού Κίμης Θεοτόκου Καρλοβάσου. Έχει όμως μεταφερθεί όλο το τελετουργικό, γίνεται σε ένα κτίριο έναντι του Δημαρχιακού Μεγάρου. Εκεί μπορείτε να συνομιλείτε με τον πατέρα Δημήτριο Πλακιώτη καθημερινά 6 με 8 οι ώρες επικοινωνίες για να δείτε. Το πρώτο γκρουπ είναι από 29 Ιουνίου και λίγη 25 Ιουλίου. Είναι 4 η περίοδοι κατασκήνωσης. Δεν έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, να τα πούμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, κύριο Ευσέβιο. Είπαμε, είναι πολλές οι εκδηλώσεις που έχουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και καθ' όλη τη διάρκεια που έλειπα, τέλος πάντων της προηγούμενης εβδομάδας, είχαμε και κάποιες δράσεις από τον Δήμο Ανατολικής ΣΑΜΟΥ. Ήταν μία ουσιαστικά ένα μίξιμο παιδιών από το κέντρο Μέλισσα με τα μέλη του ΚΑΠΗ και όλοι μαζί συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα κινητικής ψυχοσωματικής απελευθέρωσης και αυτοεξέλιξης μέσα από τη γνωριμία με το σώμα που βασίζεται στη μέθοδο «Η δημιουργική ενσωμάτωση ενός νέου νου», το οποίο ανέπτυξε η χορογράφος δασκάλα κίνησης και κοινωνιολογίας Αλεξάνδρα Δανιήλ. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Ανατολικής Σάμου και του Επιστημονικού Σωματείου Συμμαχία για την Ολοκληρωμένη Φροντίδα από τις 11 έως τις 29 Μαΐου, με τη συμμετοχή μελών του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, ΚΑΠΗ, του Δήμου Ανατολικής Σάμου και εφήβων με ελαφρά νοητική υστέρηση και των εκπαιδευτικών τους του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπτυξιακή Υστέρηση Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, η Μέλισσα. Την Παρασκευή 29 Μαΐου, με την ολοκλήρωση των εργαστηρίων, πραγματοποιήθηκε παράσταση με τίτλο «Τελετουργικό Ευχών», με τη συμμετοχή και των δύο τμήματων στο Μουσείο Ίνου. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χορηγία του Real Foundation, του κοινοφελούς ιδρύματος του ομίλου Real, μέλος του οποίου αποτελεί και η Υδρόγειος Ασφαλιστική. Και υπάρχει ευχαριστήριο από τον Δήμο προς τον ΕΟ Σάμου για την παραχώρηση του Μουσείου Ίνου για την παράσταση και την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου για την παραχώρηση του Επικούριο Πολιτιστικού Κέντρου για τη διεξαγωγή των εργαστηρίων του προγράμματος. Και βέβαια ευχαρίστησαν όλους τους συμμετέχοντες. Είναι σαν γιόγκα όλο αυτό που βλέπω εδώ και στις φωτογραφίες. Μπράβο σε αυτή την πολύ καλή πρωτοβουλία που έγινε από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου και με μεγάλη συμβολή της άμυστης ειδικής συμβούλου της συνεργάτηδος, της κυρίας Μαρίκας Νιώτη. Αυτές είναι όμορφες δράσεις που έχουν τον ειδικό συμβολισμό τους. Τώρα, τι να πούμε, διάβαζα δηλαδή όλες αυτές τις ημέρες για τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν το τριήμερο από 30 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου στο υποανέγερση κτίριο του Αλετών του Σχολικού Συγκροτήματος Γυμνασίων Σάμου. Ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη και απαντά σε ένα χρόνιο αίτημα του σχολείου, άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές στην κεραμοσκεπή του κτιρίου. Αυτό τώρα με ξεπερνά δηλαδή πραγματικά. Ποιοι είναι αυτοί που θα ήθελαν να μην γίνει εκεί αυτό το κτίριο, οι τουαλέτες? Ποιοι είναι αυτοί που σκέφτηκαν να πάνε να βανδαλίσουν ένα τέτοιο χώρο? Δηλαδή δεν υπάρχει λογική. Η διεύθυνση, λέει, του σχολείου εκφράζει με εγγραφό της προς τον Δήμο Ανατολικής Σάμου την έντονη αγανάκτησή της, την οποία και συμμεριζόμαστε, αναφέρει ο Δήμος, ο οποίος έχει καταθέσει μήνυση κατά γνώστων, ενώ απαντώντας σε σχετικό αίτημα της διεύθυνσης του σχολείου, διερευνά τη δυνατότητα τοποθέτησης καμερών ασφαλείας με καταγραφικό υλικό, κατά τις ώρες βέβαια μη λειτουργία του σχολείου, γιατί απαγορεύεται, σύμφωνα με τα όσα σχετικώς προβλέπονται από την νομοθεσία και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Είναι απαράδεκτο, αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, να προκαλούνται φθορές σε έργα απολύτως αναγκαία στις σχολικές μας μονάδες και μάλιστα σε νέες υποδομές πριν καν ολοκληρωθούν οι εργασίες και παραδοθούν προς χρήση στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω για αυτά τα θέματα. Είναι τραγικό. Στο Άνω Βαθύ θα έχουμε αύριο την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, τον κύριο Γαλιώτη. Εκεί αλλάζουν κάποιους λαμπτήρες, γίνονται τέλος πάντων εργασίες, προχωρούν και εργασίες καθαρισμού και το ασβέστομα σε δημοτικές κοινότητες όπως της χώρας του Παγόνθα. Τα συνεργεία του Δήμου εργάζονται εντατικά, αλλά απαιτείται ο σεβασμός στην εργασία τους από όλους. Αυτό είναι γεγονός. Δεν μπορεί από τη μια η Δήμη Ανατολικής Δυτικής με τους εργαζόμενους εκεί, τους εργάτες καθαριότητας, να ασβεστώνουν, να καθαρίζουν, να κάνουν τέλος πάντων ό,τι χρειάζεται για να υπάρχει έτσι μια βελτίωση του χώρου, ένας ευπρεπισμός, και εμείς να πηγαίνουμε και να τα κάνουμε λίμπα. Δεν ξέρω τι άλλο πια να πω. Και κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Παραδίδω τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Μας ακούτε, όπως είπαμε, σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Και επίσης αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, θα είμαστε και πάλι εδώ με ό,τι νεότερο υπάρχει από την τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Γεια σας.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
6: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
5: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
6: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη ΣΑΜ.

0: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαπό ταβέρνα, κρεοπωλείο, Διόνυσος.
0: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαπό ταβέρνα, Διόνυσος.
0: Γευστική περιπλάνηση.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
7: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
8: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
7: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
8: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
7: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
9: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

0: μέσα τους.
1: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια, τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
2: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
3: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπύρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Εδώ συντονισμένοι στους 99,8 στον 2000 FM, μεσημέρι Τετάρτης, 10 του μηνός Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 12. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, χαλαρά και ενημερωτικά, με τα θέματα της επικαιρότητάς μας, παίρνοντας σκυτάλι από την Βιολέτα Τρυπόδη, με αυτά τα οποία μας απασχολούν και σήμερα εδώ στην τοπική μας και όχι μόνο επικαιρότητα. Τετάρτη 10 Ιουνίου, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή και γιορτάζετε σήμερα, γενέθλια, επέτειο ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, έτσι έχετε έναν λόγο να γιορτάζετε. Στους 32 αυτή την ώρα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στα νησιά μας, στην πόλη της Άμμου και στο Καρλόβαση, με έθριο καιρό και βορειοδυτικούς ανέμους έως 3 από 4. Το ίδιο σκηνικό του καιρού θα διατηρηθεί και αύριο, κυρίες και κύριοι, με υψηλές θερμοκρασίες, 32-33 βαθμούς Κελσίου, με έθριο καιρό και βορειοδυτικούς ανέμους, και το κρατάμε αυτό διότι από την ερχόμενη Παρασκευή και για περίπου 2 ημέρες, από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και από ό,τι διαβάζουμε εδώ και κάποια δημοσιεύματα σήμερα από τους μετεωρολόγους, θα έχουμε ένα κύμα αστάθειας που θα εξαπλωθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, γιατί την Παρασκευή περιμένουμε να κατηφορήσει προς τη χώρα μας ένα ψυχρό μέτωπο. Δηλαδή θα είναι ένας πιο ψυχρός αέρας από τα βόρεια βόρειο-δυτικά Βαλκάνια που θα φτάσει στην περιοχή μας, και η Παρασκευή θα είναι η πιο ασταθής ημέρα για την εβδομάδα που ήδη βέβαια διανύουμε. Και το Σαββατοκύριακο σιγά σιγά θα αρχίσει να εκτονώνεται αυτή η αστάθεια, το οποίο έτσι κύμα αστάθειας όπως λέμε θα συνοδεύεται από πτώση της θερμοκρασίας. Το Σαββατοκύριακο, από ό,τι φαίνεται, που όλοι προσπαθούμε αυτή την ημέρα, αυτές τις δύο ημέρες μάλλον, να κάνουμε τα μπάνια μας, να βγούμε λίγο έξω, να δουλέψουν για τα καταστήματα, φαίνεται ότι ο καιρός το Σαββατοκύριακο πάντα μας τα χαλάει. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε ακόμη στο πού θα επικρατήσει αυτό το κύμα αστάθειας και η πτώση της θερμοκρασίας, ενώ σε ποιες περιοχές της χώρας. Ενδεχομένως, όσο πλησιάζουμε προς την ημέρα της Παρασκευής και περισσότερο αύριο βέβαια, να έχουμε και πιο αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 22730 8880 και 896 78 είναι οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, και 2000fm.samos@gmail.com ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Φυσικά τα λέμε και στις προσωπικές μας σελίδες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθ' όλη τη διάρκεια των εκπομπών μας, και πολλές είναι οι ερωτήσεις σας κυρίως για θέματα της καθημερινότητάς μας. Να πούμε πριν περάσουμε στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, θα αναφερθούμε βέβαια στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο θα έχουμε μια επικοινωνία με τον κύριο Κατσούλη σε 5 λεπτά από ό,τι μας ενημερώνει ο κύριος Κατσούλης για το Περιφερειακό Συμβούλιο. Πριν περάσουμε όμως σε αυτά τα θέματα, διότι μαθαίνουμε ότι δεν συζητήθηκαν κάποια θέματα τα οποία είχαν μπει στην λογοδοσία. Είχαμε θέματα για τον αυθόδη πυρετό, για το τι ενημέρωση έχει υπάρξει ή θα υπάρξει ενδεχομένως τις επόμενες ημέρες στα νησιά μας και κυρίως για τη Σάμμο. Και φυσικά έχουμε και κάποιες ερωτήσεις για τα λίμματα, για τους βιολογικούς, τι γίνεται στα νησιά μας που αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα, από την Περιφερειακή Σύμβουλο, επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, την κυρία Αγλαία Κυρίτση. Θα την έχουμε σε λίγο μαζί μας εδώ να τα συζητήσουμε αυτά και γενικώς να δούμε τι έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο χθες. Πριν περάσουμε όμως αυτά τα θέματα, και γιατί λαμβάνουμε κάποια μηνύματα από το πρωί σχετικά με τον κοινωνικό τουρισμό, να πούμε ότι από σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, ξεκινούν και σε καταλήμματα της Σάμμου και της Ικαρίας τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΠΕΚΑ. Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του οργανισμού προκειμένου να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Οι κατάλογοι των συμβεβλημένων επιχειρήσεων και των παρόχων βέβαια είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του οργανισμού. Η διάρκεια των προαναφερόμενων προγραμμάτων, που περιλαμβάνουν εκτός από κοινωνικό και ιαματικό τουρισμό, περιλαμβάνουν εκδρομικό πρόγραμμα και προγράμματα δωρεάν παροχής βιβλίων και εισιτήριων θεάτρου, όπως κάθε χρόνο βέβαια, έτσι, και είναι από τις 10 Ιουνίου του 2026 μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου του 2027. Από την Τετάρτη 10 Ιουνίου, οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα δελτία τους από οποιοδήποτε ΚΕΠ. Μπορείτε λοιπόν να απευθυνθείτε στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών και για το συγκεκριμένο έτσι θέμα που μας ρωτάτε, καθώς από σήμερα λοιπόν 10 του μηνός Ιουνίου ξεκινούν τα προγράμματα του κοινωνικού και του ιαματικού τουρισμού. Τώρα, όσον αφορά τις εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αναφερθήκαμε και τις προηγούμενες ημέρες σε αυτές τις ειδικές εκπτώσεις που θα έχουν όσοι μας επισκεφτούν, όσοι επισκεφτούν τα νησιά μας, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μιλάμε, όσοι επισκεφτούν τα νησιά μας από 4 και παραπάνω ημέρες. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το αποδείξετε είτε στο πρακτορείο, είτε κατά την επιβίβασή σας μέσα στο πλοίο, στη ρεσεψιόν, με κάποιο τρόπο που να αποδεικνύει ότι εσείς θα μείνετε σε κάποιο κατάλημα στα νησιά της Σάμου, της Ικαρίας, των Φούρνων, εν πάση περιπτώσει μιλάμε για τα δικά μας νησιά εδώ, είτε να επιδείξετε την απόδειξη της κράτησης, είτε κάποιο βάουτσερ που έχετε, το οποίο να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι θα μείνετε 4 ημέρες και παραπάνω από 4 ημέρες σε ένα από τα κατάλημάτα των νησιών μας, για να τύχετε της συγκεκριμένης εκπτωτικής, της συγκεκριμένης έκπτωσης από τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια της Attica Group. Να πούμε όμως ότι έχουμε σημαντικές εκπτώσεις στις μετακινήσεις για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Σάμου με τη λήξη του διδακτικού έτους και να πούμε πως ειδικότερα προβλέπεται έκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των πλοίων της Attica Group που συνδέουν το νησί μας με τον Πειραιά, τη Βόρεια Ελλάδα, τις Κυκλάδες και άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς και τις Δωδεκάνησου Seaways, η οποία εξυπηρετεί τη Σάμου μέσω των συνδένσεών της με τα Δωδεκάνησα και τα υπόλοιπα νησιά του νομού. Και επίσης να πούμε ότι παρέχεται έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια της Sky Express, διευκολύνοντας έτσι την επιστροφή των εκπαιδευτικών στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Αυτά λοιπόν και για τις διευκολύνσεις που θα έχουμε στους εκπαιδευτικούς σε σχέση βέβαια με τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Είναι κάτι το οποίο νομίζω γίνεται κάθε χρόνο και βλέπουμε και φέτος λοιπόν ότι θα γίνει από ό,τι μας ενημερώνει η Attica Group. Μας ρωτάτε επίσης, έχουμε πολλές ερωτήσεις για τα θέματα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και για τις προσφορές. Έχουμε και για την έκπτωση αυτή με την κάρτα μιλίων της Attica. Ενδεχομένως στις επόμενες ημέρες θα μιλήσουμε και με τον εκπρόσωπο της Attica να μας ενημερώσει για τα συγκεκριμένα έτσι θέματα. Μάλιστα, λοιπόν, διαβάζουμε εδώ λίγο να δούμε τις ερωτήσεις σας για να μπορέσουμε να έχουμε μία πιο έτσι εικόνα για αυτά τα οποία μας ρωτάτε, να σας απαντήσουμε υπεύθυνα. Έχουμε αρκετές ερωτήσεις, γι' αυτό τώρα διαβάζω, για το χωροταξικό, για το ειδικό χωροταξικό τουρισμού. Προτού όμως περάσουμε και σε αυτό το θέμα, θα ήθελα να σας υπενθυμίσουμε λίγο για το θέμα με τον συντοπίτη μας που χρειάζεται αιμοπετάλια. Να κάνουμε μια μικρή επενθύμηση πάλι. Ακούσατε και προηγουμένως στην εκπομπή της Βιολέτα Τρυπόδη την διευθύντρια, την κυρία Βασιλική Ευστρατίου, τη διευθύντρια της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο της Σάμου, ότι υπήρξε πραγματικά μια μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών σε αυτό το επίγον κάλεσμα για προσφορά αιμοπεταλίων υπέρ του Ιωάννη Δήμα του Ιωακήμ, ο οποίος νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου και έχει ανάγκη από αιμοπετάλια. Κάνουμε και εμείς λοιπόν μια αναφορά. Όσοι μπορέσετε να δώσετε αίμα, πραγματικά είναι μεγάλη ανάγκη για τον συντοπίτη μας, ένα νέο παιδί, ο οποίος χρειάζεται την βοήθειά μας. Όσοι μπορούν ή όσοι επιθυμούν να δώσουν αίμα για τον Δήμα Ιωάννη του Ιωακήμ. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στα θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου και θέλω να πάμε στην συνεδρίαση λογοδοσίας, όπου εκεί είχαν κατατεθεί μία σειρά από ζητήματα από Περιφερειακούς Συμβούλους, ανάμεσά τους και το θέμα που είχε θέσει ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης Νέα Δυναμική, ο γιατρός, ο γυναικολόγος, ο κ. Γιάννης Κατσούλης, σχετικά με την προστασία των νησιών της Σάμου και της Ικαρίας από τον αυτόδη πυρετό των εγωπροβάτων. Ωστόσο, από ό,τι μαθαίνουμε, να μας πει βέβαια και ο κ. Κατσούλης, τα θέματα που είχαν κατατεθεί τελικά δεν συζητήθηκαν και αυτό έχει δημιουργήσει έτσι κάποια ερωτήματα, διότι παραμένουν ανοιχτά κάποια ζητήματα, κάποια θέματα και θέματα βέβαια τα οποία αφορούν την τοπική κοινωνία και τον πρωτογενή τομέα. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Κατσούλη. Κύριε Κατσούλη, Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Κύριε Κατσούλη, από ό,τι μαθαίνουμε δεν συζητήθηκαν τα θέματα αυτά της λογοδοσίας, όπως λέμε.
1: Δυστυχώς τα θέματα της συνεδρίας της λογοδοσίας δεν συζητήθηκαν. Η συνεδρία αυτή θα ακολουθούσε την τακτική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως συνήθως γίνεται. Ήταν η συνεδρία της λογοδοσίας για το δεύτερο δίμηνο του έτους. Ήδη δηλαδή από τον Απρίλιο έπρεπε να έχει γίνει αυτή η συνεδρία. Τελικά έγινε, γιατί πάντα γίνεται με μια καθυστέρηση, για Ιούνιο. Όμως εξαντλήθηκε ο χρόνος ο οποίος είχε δοθεί και σε άλλα ζητήματα, τα οποία αφορούσαν περισσότερο αιτήματα φορέων της Λίμνου, καθώς το Συμβούλιο γινόταν στην Λίμνο, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η συνεδρία της λογοδοσίας και μάλιστα δεν δόθηκε και κάποια ημερομηνία στην οποία θα γίνει εκ νέου συνεδρίαση γύρω από τα θέματα τα οποία είχαν τεθεί σαν ημερήσια διάταξη στην ειδική αυτή συνεδρίαση. Οπότε περιμένουμε τώρα πότε θα δοθεί αυτή από το... από τη γραμματεία του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου η νέα ημερομηνία. Πάντως αυτή τη στιγμή είμαστε έτσι λίγο στον αέρα, καθώς δεν ξέρουμε περισσότερα γι' αυτό.
0: Το θέμα, κύριε Κατσούλη, που είχατε βάλει να συζητηθεί, εν πάση περιπτώσει, αφορούσε τον αυτόδη πυρετό των εγωπροβάτων. Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να το αναδείξετε, διότι ακούμε και από τους κτηνοτρόφους εδώ και από τους αγρότες γενικότερα από τον πρωτογενή τομέα στο νησί μας, ότι δεν υπάρχει μια ανάλογη έτσι, ενημέρωση, αν θέλετε να το πούμε έτσι, πώς μπορούν να προστατευτούν, να προφυλαχτούν.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται τώρα. Ξέρουμε όλοι και να το πούμε και για όσους δεν είναι τελείως ενήμεροι ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα στο νησί της Μυτιλίνης σε σχέση με τον αυτόδη πυρετό. Ήδη από τον Μάρτιο έχουν αναγνωριστεί περιστατικά αυτόδους πυρετού σε εγωπρόβατα του νησιού. Μία εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια. Είναι ζωονόσος αυτή, δεν αφορά τον άνθρωπο, δεν νοσεί και δεν κινδυνεύει ο άνθρωπος, να είμαστε έτσι ξεκάθαροι γι' αυτό. Είναι όμως εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια ανάμεσα στα ζώα, ανάμεσα στα εγωπρόβατα. Έχει διάφορα συμπτώματα, έντονα για τα ζωάκια και τέλος πάντων το πρόβλημα είναι ότι επηρεάζει πάρα πολύ τη διαχείριση των εγωπροβάτων αλλά και των προϊόντων τους, τυριά, κρέας κλπ. Η ζημιά που έχει γίνει μέχρι τώρα στην Λέσβο είναι πάρα πολύ μεγάλη, καθώς μιλάμε για θανάτωση χιλιάδων ζώων. Τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί δεν έχουν μπορέσει μέχρι τώρα να φρενάρουν το πρόβλημα όπως έχει φανεί. Αν και έχουν πάρθει μέτρα τα οποία προβλέπονται αυτές τις περιπτώσεις, όμως λίγο η χρονική στιγμή που ελήφθησαν, καθώς φαίνεται ότι υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις σε αυτό. Ίσως η ένταση του φαινομένου, που και αυτό όμως είναι ένα θέμα, έχουν κάνει την κατάσταση εκεί να έχει φτάσει σε υπερβολικά επίπεδα. Αυτό λοιπόν, τώρα που η τουριστική περίοδος αυξάνει τις διαδρομές των δρομολογίων των πλοίων από και προς τη Σάμο, υπάρχει πάντοτε ο φόβος μήπως ξαφνικά το δούμε και στον τόπο μας. Έχουμε σχετικό πλεονέκτημα στο γεγονός ότι δεν έχουμε μετακίνηση φορτηγών και αυτοκινήτων από την γείτονα Τουρκία. Γιατί αυτό ήταν το κύριο ζήτημα που συνέβη με την Λέσβο. Εκεί δηλαδή κάποιοι έφεραν ζώα από την Τουρκία τα οποία ήταν ήδη μολυσμένα και μετάφεραν το πρόβλημα στη Λέσβο. Εμείς δεν έχουμε τέτοια ανάγκη, καθώς από την Τουρκία έρχονται μόνο ημερόπλια. Όμως μπορεί να έρθουν κάποια από την Λέσβο, την Βόρεια Ελλάδα και από άλλα μέρη της Ελλάδος πλοία και φορτικά με αυτά, ή ζώα, ή κάποιο τέλος πάντων τρόπο να βρεθεί, να εμφανιστεί και ο αυτόδης πυρετός στο νησί μας. Τώρα, το ερώτημα όμως έγινε για τον εξής λόγο. Στις 25 Μαΐου τέθηκε στη συνεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής ένα αίτημα της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειάς μας, εδώ, της Περιφερειακής Ανώτας Σάμου, για μια δαπάνη ύψους 22.185 ευρώ για ένα σύστημα πύλης ψεκασμού οχημάτων, το οποίο θα έπρεπε να τεθεί σε δύο σημεία στην Σάμο και σε ένα σημείο στην περιφερειακή ικανότητα της Ικαρίας. Αυτό είναι μια πύλη όπου περνάει το όχημα που φτάνει στο λιμάνι μέσα από αυτό πριν βγει έξω από το λιμάνι και με ένα κατιονισμό ειδικών χημικών ψεκάζεται για την περίπτωση που υπάρχει ο συγκεκριμένος λιμογόνος παράγοντας στο όχημα αυτό. Το ερώτημά μου εμένα ήταν το εξής. Ήδη από 14 Τετάρτου έχει υπάρξει ένα έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας προς τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου, Ικαρίας και Χίου, 14 Τετάρτου επαναλαμβάνω, όπου επισημαίνει τον αυξημένο κίνδυνο εισόδου και διασποράς του οφθόδους πυρετού και να ληφθούν μέτρα. Στη Χίου αυτό το πράγμα έτρεξε γρηγορότερα. Δόθηκαν χρήματα, ζητήθηκαν πιο μπροστά, δεν μπορώ να σας το πω. Στη Σάμου λοιπόν, δύο μήνες μετά ολόκληρος, έρχεται να ζητηθεί το ίδιο ζήτημα με μια κατεπίγουσα διαδικασία και αντιλαμβανόμενος ότι αυτό μέχρι να προχωρήσει η διαδικασία συν την εγκατάσταση,
0: εντέλει
1: την περίοδο του καλοκαιριού, μάλλον θα τη χάσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτή την έννοια έγινε το ερώτημα και ήθελα απλά να ρωτήσω την Περιφερειακή Αρχή τι ήταν αυτό που καθυστέρησε τις επίγουσες αυτές τις ενέργειες που στοιχείο ήδη έχουν γίνει. Και αυτή δεν είχε πρόβλημα βέβαια, όπως δεν είχαμε κι εμείς. Και κατά δεύτερο λόγο, ποια είναι τα επόμενα βήματα των ενεργειών ώστε να τρέξει όσο μπορεί γρηγορότερα τέλος πάντων αυτή η διαδικασία. Γιατί έχει μείνει πίσω.
0: Σίγουρα,
1: αυτό
0: γιατί
1: ήταν το δικό μου ερώτημα.
0: Πρέπει όλοι οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι φορείς να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, διότι να μην φτάσουμε πάλι στο σημείο να λέμε ότι γιατί δεν κάναμε το ένα, γιατί δεν κάναμε το άλλο. Καταλαβαίνετε πώς το λέμε.
1: Κοιτάξτε, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΣΑΜΟ του τρέχει πάρα πολύ το θέμα, όπως έχω καταλάβει. Έχει ζητήσει γρήγορα όλα αυτά.
0: Απλά γιατί υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις σε εμάς.
1: Ενώ πάνω, κατά κάποιο τρόπο εντολές και διακίνηση των διαδικασιών, έχει γίνει με σχετική καθυστέρηση μέχρι τώρα και με αυτή την έννοια έγινε και το ερώτημα.
0: Και απλά ζητάτε, για να καταλάβουμε καλύτερα, ζητάτε για ποιο λόγο έχουν επισπευστεί οι διαδικασίες στην Χίο και δεν έχουν επισπευθεί εδώ.
1: Ενώ το έγγραφο από 14 Τετάρτου αφορούσε Σάμο, Χίο, Ικαρία, στη Χίο έγινε αυτή η εγκατάσταση από καιρό, δόθηκαν τα χρήματα. Ενώ στη Σάμο και στην Ικαρία μείνουν πίσω όλα αυτά.
0: Κύριε Κατσούλη, αυτό μιλάμε θα είναι και στις τρεις πύλες εισόδου.
1: Θα είναι στο Βαθύ και στο Καρλόβαση.
0: Βαθύ και Καρλόβαση.
1: Το μεγάλο καράβι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και μία πύλη εισόδου Ικαρίας. Νομίζω στον Έβδηλο θα είναι, αλλά τώρα δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Ποιος είναι ο σχεδιασμός.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έγινε σε σχέση με το δικό μου ερώτημα. Υπήρχαν και άλλα ερωτήματα και το βασικό με τον αυτοδιτηρητό είναι ότι από εδώ και δύο μήνες η παράταξη δική μας, αλλά μαζί και η λαϊκή συσπήρωση και η παράταξη της κυρίας Κουχλάκα επίσης, έχουμε, που υποτελούμε πάνω από το 1/3 των περιφερειακών συμβούλων, έχουμε ζητήσει έκτακτη ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την κατάσταση που επικρατεί στο θέμα της κτηνοτροφίας στο νησί της Λέσβου και για τον αυτοδιπηρετό. Αυτή λοιπόν, αυτό το αίτημα το κάναμε στο περιφερειακό συμβούλιο που έγινε στο Καρλόβαση πριν δύο μήνες. Τότε ο κύριος Περιφερειάρχης είχε δεχτεί φυσικά την αντίστοιχη πρόσκληση και υποσχέθηκε ότι θα γίνει αυτό. Εν τέλει, μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει καμία ενέργεια πάνω σε αυτή την ειδική συνεδρίαση που θεωρήθηκε ότι θα ήταν έκτακτη από δύο μήνες πριν και τώρα μόλις χθες μας είπαν ότι μάλλον θα γίνει 7 Ιουλίου.
0: Οπότε εκεί θα.
1: Οπότε πάμε στο τρίμηνο δηλαδή.
0: Πάμε αυτό ακριβώς. Πάμε στο τρίμηνο.
1: Εν τω μεταξύ τα θέματα τρέχουν με τον αυτοδιπηρετό.
0: Σίγουρα, βέβαια, εννοείται. Οπότε θα επαναφέρετε και το θέμα εκεί, κύριε Κατσούλη. Έτσι, πιστεύουμε ότι θα στην επόμενη συνεδρίαση το θέμα του αυτόδους πυρετού θα το επαναφέρετε και εκεί στην συγκεκριμένη συνεδρίαση και από εκεί και έπειτα να δούμε τι.
1: Γίνανε ενημερώσεις μέχρι τώρα,
0: να είμαι ειλικρινής,
1: γίνανε ενημερώσεις και από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Λέσβου και από τους αντίστοιχους αντιπεριφερειάρχες. Όμως αυτό είναι ενημέρωση. Είναι άλλο πράγμα ενημέρωση και άλλο η κοινή συζήτηση.
0: Σίγουρα.
1: Και απόφαση πραγμάτων.
0: Σίγουρα.
1: Από ένα σώμα όπως το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Κύριε Κατζούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία, θα το βλέπουμε και το συγκεκριμένο θέμα και ελπίζουμε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις και το ευχόμαστε γενικότερα, γιατί ο χρόνος, όπως λέτε και εσείς, τρέχει να μην περάσει το καλοκαίρι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως στα πλαίσια αυτά οι κτηνοτρόφοι μας και γενικά οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα έχουν δίκιο στο θέμα της ενημέρωσης. Θα πρέπει να υπάρξει μια δράση ενημέρωσης, τι πρέπει να προσέχουν και με ποιο τρόπο θα πρέπει να προστατεύσουν και οι ίδιοι τα κοπάδια τους, ώστε σε αντίστοιχη περίπτωση είτε να μην ξεκινήσουν περιστατικά, είτε αν ξεκινήσουν πώς δεν θα επεκταθούν. Το θέμα είναι ότι αν αυτό το πρόβλημα ξεκινήσει, μετά είναι κάπως αλυσιδωτή η αντίδραση. Θα πρέπει να μπει σε κάποια μορφή καραντίνα στο νησί σε ό,τι αφορά την διακίνηση κρεάτων και τυριών και γάλακτος. Εμείς βέβαια δεν έχουμε το βεληνικές, να το πω έτσι, προϊόντων που έχει η Λέσβος, που έχει πολύ μεγάλη κτηνοτροφία, γύρω στα 450.000 ζώα.
0: Δεν μπορούμε να συγκριθούμε σε καμία περίπτωση. Ναι.
1: Ωστόσο, είναι όμως ένα κομμάτι της οικονομίας μας και δεν είναι μόνο χρυσάμος, είναι και η Ικαρία, που έχει πολύ μεγάλο ζωικό κεφάλαιο, και η Φούρνη μαζί.
0: Ναι. Σίγουρα. Κύριε Κατζούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι στα Κροάτρες και Κροάτρες σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν με το Περιφερειακό Συμβούλιο και με το θέμα το συγκεκριμένο του αυθόδους πυρετού, το οποίο τελικά δεν συζητήθηκε στην συνεδρίαση της λογοδοσίας βέβαια, διότι έγινε στη Λίμνο το Περιφερειακό Συμβούλιο και προείχαν να συζητηθούν κάποια άλλα θέματα, ενδεχομένως να συζητηθεί στις 7 Ιουλίου χωρίς κάποια ακόμη επίσημη ενημέρωση αν θα γίνει στις 7 Ιουλίου το Περιφερειακό Συμβούλιο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και θα το δούμε και αυτό το θέμα όσον αφορά τον αυθόδη πυρετό. Σοβαρό θέμα, σοβαρό ζήτημα, κυρίως στο νησί της Λέσβου. Γειτονικό νησί είμαστε, και για ποιο λόγο δεν έχει επισπευθεί αυτή η διαδικασία του να μπει αυτό το ειδικό μηχάνημα για να στις πύλες εισόδου, το οποίο μπήκε βέβαια στοιχείο, αλλά δεν έχει μπει ακόμη σε εμάς εδώ. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, με αφορμή αυτό το θέμα, και ο κύριος Κατζούλης στο Περιφερειακό Συμβούλιο θέλει να φέρει το συγκεκριμένο θέμα προς συζήτηση. Πάμε λίγο στους εκπαιδευτικούς μας, διότι έχουμε ένα θέμα που αφορά άμεσα την καθημερινότητα μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, καθώς οι σχολικές μονάδες της ΣΑΜΟ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στη λειτουργία τους εξαιτίας της καθυστέρησης στην καταβολή των πάγιων προκαταβολών. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, αφού σύμφωνα με τον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟ, τα σχολεία παραμένουν χωρίς τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για την κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε βέβαια πλέον στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους επισημαίνουν ότι μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών και την εφαρμογή του νέου συστήματος χρηματοδότησης μέσω της πάγιας προκαταβολής, έχουν δημιουργηθεί σημαντικά προβλήματα, ενώ θέτουν ευθέως ζητήματα υποχρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης. Πού οφείλεται τώρα αυτή η καθυστέρηση και φυσικά πώς επηρεάζει την καθημερινή λειτουργία των σχολείων? Τι σημαίνει λοιπόν στην πράξη για τους διευθυντές, για τους εκπαιδευτικούς και κυρίως για τους μαθητές, έτσι? Και ποια είναι τα αιτήματα του εκπαιδευτικού κόσμου για την επόμενη ημέρα? Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον γραμματέα του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Φώτη Ματζόρο, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Κύριε Ματζόρο, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Κύριε Ματζόρο, ποια είναι σήμερα η πραγματική εικόνα στα σχολεία του νησιού μας γενικότερα?
2: Κοιτάξτε, όπως καλά περιγράψατε, υπάρχει μία ένταση της υποχρηματοδότησης τα τελευταία χρόνια, δηλαδή έτσι και αλλιώς τα σχολεία υποχρηματοδοτούνταν ακόμη και πριν την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Όμως, πρώτον, τα χρήματα που έρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών έχουν μειωθεί. Δεύτερον, η κατάργηση των σχολικών επιτροπών είχε ολέθριες συνέπειες. Πρώτον, γιατί κατάργησε ένα θεσμό ο οποίος εγγυούνταν τη διαφάνεια στη διαχείριση αυτών των κονδυλίων, γιατί κατανέμονταν τα χρήματα στα σχολεία ανάλογα με τη δυναμικότητά τους, με τον αριθμό μαθητών, με τον αριθμό αιθουσών κλπ. Δηλαδή με απολύτως αντικειμενικά κριτήρια. Τρίτον, κατάργησε την αμεσότητα στη διαχείριση, διότι όταν κατανέμονταν αυτά τα κονδύλια στα σχολεία, το κάθε σχολείο είχε για το επόμενο χρονικό διάστημα των 3 μηνών, γιατί 4 είναι οι δόσεις των λειτουργικών δαπανών, κάποια χρήματα στη διάθεσή του και έκανε
0: να μπορούσε να λειτουργήσει. Ναι.
2: Η υπαγωγή στο καινούργιο καθεστώς δημιουργήσε τεράστια προβλήματα, διότι η διαχείριση από το Δήμο δεν έχει μια διαφάνεια. Δεν υπάρχουν επίσης παρόντες, όπως ήταν στις σχολικές επιτροπές, διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικοί, ώστε να γίνεται μια δημόσια συζήτηση για το πώς γίνεται η κατανομή και τι γίνεται με αυτά τα χρήματα. Επίσης, έβαλε τα σχολεία σε ένα ρόλο ζήτουλα απέναντι στους Δήμους, διότι για κάθε ανάγκη που έχουν πρέπει να υποβάλουν πρωτογενές αίτημα στο Δήμο, ο οποίος σε δεύτερη φάση το ικανοποιεί, Και καταλαβαίνετε
0: και
2: ότι όλα
0: μια χρονοβόρα διαδικασία, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Μια κατάσταση ασφυξίας στα σχολεία. Την ημών την ευθύνει σε τρομερό βαθμό. Αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε στους τελευταίους μήνες στην Ανατολική Σάμμο είναι επιπλέον από όλα αυτά τα οποία σας περιέγραψα μέχρι τώρα. Δηλαδή, υπάρχει ένα μικρό κομμάτι της χρηματοδότησης το οποίο δεν αφορά γραφικές ύλες, καθαριστικά κλπ. Και το οποίο αφορά, ας πούμε, ψηλοέκτακτες ανάγκες που δεν είναι σε κωδικούς του Δήμου οι οποίοι είναι καταχωρημένοι και για τους οποίους γίνονται πρωτογενή αιτήματα. Της τάξης των 500 ή 1.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος του σχολείου. Αυτό έχει ονομαστεί πάγια προκαταβολή. Αυτό ήταν στη διάθεση των διευθυντών των σχολείων, χωρίς να καλύπτει βέβαια τις ανάγκες, αλλά τέλος πάντων για να μπαλώνει κάποιες μικρές τρύπες. Από τον Ιανουάριο του 26 δεν έχει δοθεί ούτε ευρώ στα σχολεία της Ανατολικής Σάμμου, με τη δικαιολογία σε πρώτη φάση ότι δεν είχε ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2026. Ο προϋπολογισμός, από όσο γνωρίζουμε, ψηφίστηκε με τρομερή καθυστέρηση βέβαια το Μάιο, το οποίο από μόνο του είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αλλά έχει ψηφιστεί εδώ και 1,5 μήνα.
0: Κύριε Ματζόρο, αναφέρατε ότι από τον Ιανουάριο δεν έχουν δοθεί αυτές οι προβλεπόμενες πιστώσεις. Τα σχολεία πώς κατάφεραν να λειτουργήσουν μέχρι σήμερα?
2: Έλαντε με ακροβασίες. Με ακροβασίες και με τεστέρια βερεσέρια σε κάποιους προμηθευτές οι οποίοι δέχτηκαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Τον Απρίλιο που είχατε τη συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή, αν δεν κάνω λάθος, Απρίλιο μας είπατε, έτσι?
2: Ναι, την ημέρα της απεργίας της ΑΔΔΗ, όπου συζητήσαμε διάφορα ζητήματα.
0: Λάβατε κάποιες δεσμεύσεις από εκεί?
2: Ότι θα άμεσα θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός και θα δοθούν χρήματα.
0: Δεν υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση από εκεί και έπειτα?
2: Ο Δήμος είχε ήδη λάβει από το Υπουργείο Εσωτερικών 125.000 ευρώ, έτσι. Από τότε δεν έχει καταβληθεί ούτε ένα ευρώ ως πάγια προκαταβολή σε καμία σχολική μονάδα που ασχολείται, μέχρι χτες τουλάχιστον. Δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι σήμερα. Πέρα από τη λύση την οριστική στο πρόβλημα που περιλαμβάνει τα δύο σκέλη που έχουμε και στην ανακοίνωσή μας, δηλαδή την αύξηση της χρηματοδότησης για τα σχολεία με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες και την επαναφορά του καθεστώτος των σχολικών επιτροπών, υπάρχει το κατεπήγον αίτημα της καταβολής, της πάγιας προκαταβολής επιτέλους σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ανατολικής Σάμμου. Να επισημάνω εδώ ότι στο τέλος της προηγούμενης ημερολογιακής χρονιάς ο Δήμος ανάγκασε τα σχολεία που δεν είχαν καταναλώσει την παγιά προκαταβολή να την επιστρέψει. Δηλαδή τα σχολεία τα οποία είχαν κρατήσει αυτά τα χρήματα για πραγματική ώρα ανάγκης βρέθηκαν σε χειρότερη θέση. Αναγκάστηκαν να επιστρέψουν αυτό το πενιχρό ποσό και να περιμένουν πότε θα εγκριθεί το επόμενο.
0: Τώρα, επειδή λαμβάνω και κάποιες ερωτήσεις, κύριε Ματζόρα, από τη στιγμή που, όπως αναφέρετε, έχουν ήδη δοθεί δύο επιχορηγήσεις προς το Δήμο από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι.
0: Από εκεί και έπειτα, τι θεωρείτε, για τι ζήτημα πρόκειται και δεν έχουν δοθεί αυτά τα χρήματα προς εσάς?
2: Τι να σας πω, αυτό ρωτήστε το Δήμο. Δηλαδή
0: πρόκειται για διοικητική καθυστέρηση, ας πούμε?
2: Τι να σας πω, δηλαδή η περιγραφή που μπορώ να κάνω είναι αυτή που σας έκανα μέχρι τώρα και αυτή που αναγνώσατε και από την ανασκήνωσή μας. Δηλαδή υπάρχει μια υπόσχεση ότι θα δοθούν αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί από τον Ιανουάριο μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, η οποία έγινε το Μάιο, τις πρώτες μέρες του Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, την πρώτη εβδομάδα, και έχουμε σήμερα 10 Ιουνίου.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το θέμα με την συνάντηση που είχατε στο Υπουργείο χθες. Νομίζω είχατε κάποια συνάντηση, θα είχατε κάποια...
2: Και το Διοικητικό Συμβούλιο της Δασκαλικής Ομοσπονδίας.
0: Μάλιστα, ναι. Αν θέλετε ένα μικρό σχόλιο, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, θα επικοινωνήσουμε και τις επόμενες ημέρες μαζί σας για να αναφερθούμε και στο συγκεκριμένο θέμα.
2: Ναι, η χθεσινή συνάντηση είχε μια σειρά τεράστιων σε σημασία ζητημάτων. Τα οποία περιλαμβάνουν από την πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει τη μονιμότητα και να τη συνταγματοποιήσει μάλιστα, μέχρι τη δηλωμένη πρόθεσή της για μια τερατώδη περικοπή στους διορισμούς που θα κάνει, τη στιγμή που η ίδια έχει αναγνωρίσει ότι τα κενά είναι γύρω στις 55.000, ανακοίνωσε ότι θα διορίσει 5.000, 5.500 ήταν ακρίβεια, Μιλάμε για ούτε το 1% των αναγκών. Mm-hmm. Και μάλιστα με τις ανάγκες όπως τις υπολογίζει το Υπουργείο και τις πραγματικές όπως θα έπρεπε να τις υπολογίζει.
0: Mm-hmm.
2: Ένα άλλο ζήτημα το οποίο είχε ανακύψει τις τελευταίες μέρες με μεγάλη έμφαση είναι μια εντελώς αντιπαιδαγωγική και αυταρχική εντολή με υπουργική απόφαση στις 4 Σεπτέμβρη. Ρεθίστε το αυτό. Λίγες μέρες λοιπόν πριν κλείσουν τα σχολεία και ενώ όλα τα σχολεία είναι σε μια διαδικασία να στήσουν τις γιορτές αποχαιρετισμού των παιδιών.
0: Έπεσε η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι λίγο γρήγορα με τον κύριο Ματζόρο. Ελπίζουμε βασικά και με το πρώτο θέμα που αναφερθήκαμε για τις χρηματοδοτήσεις στα σχολεία. Ελπίζουμε να υπάρχουν σύντομα έτσι κάποιες εξελίξεις προς το όφελος των σχολείων, των εκπαιδευτικών και φυσικά των μαθητών του νησιού μας. Και όσον αφορά για την συνάντηση στο Υπουργείο, ναι, κύριε Ματζόρο, σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή πάλι.
2: Α, έπεσε η γραμμή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Συνέχισα να μιλάω, χωρίς να το καταλάβω. Πού έπεσε η γραμμή περίπου?
0: Εκεί που μας είχατε πει σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις που είπαμε. Ένα λεπτάκι, γιατί διαβάζω και κάποια μηνύματα που μας έρχονται. Mm-hmm. Τι γίνεται από εκεί και έπειτα με τα θέματα του Υπουργείου που είχατε τη συνάντηση? Απλά επειδή διαβάζω τώρα τα μηνύματα, γι' αυτό δεν σας...
2: Ναι, ένα ζήτημα που έχει ανακύψει είναι σχετικά με την απαράδεκτη αντιπαιδαγωγική και αυταρχική υπουργική απόφαση στις 4 Σεπτέμβρη, ναι, ναι, ναι, σχετικά με το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο. Mm-hmm. Υπάρχει μια τεράστια κουβέντα από πίσω, η οποία αφορά την αντίθεση του κλάδου σε αυτό που λέει πολλαπλό βιβλίο το Υπουργείο. Το οποίο είναι ένα ακόμη εργαλείο στην επιχείρηση διάλυσης, κατηγοριοποίησης, εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του δημόσιου σχολείου. Mm-hmm. Αν έχουμε λίγο χρόνο, θα ήθελα...
0: Δυστυχώς μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, κύριε Ματζόρο.
2: Μια πάνω σε αυτό. Πάντως, ακόμα και αν δεν προλάβουμε να κάνουμε την κουβέντα επί της ουσίας, επί της διαδικασίας, υπάρχει ένα ζήτημα.
0: Ναι.
2: Ότι προσπαθώντας το Υπουργείο να προωθήσει ως εργαλείο κερδοφορίας εκδοτικών οίκων και μεγάλων φροντιστηρίων. Διότι είχε αναθέσει...
0: Γι' αυτό σας ήθελα να σας ρωτήσω. Γι' αυτό διάβαζα... Δεν ξέρω αν με ακούτε, κύριε Ματζόρο. Με ακούτε?
2: Ναι, ναι.
0: Διάβαζα ένα μήνυμα αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν σας απαντούσα προηγουμένως. Mm-hmm. Συγκεκριμένα για το θέμα αυτό το οποίο μας μιλάτε και μας λέτε για τα φροντιστήρια κλπ. Αν θέλετε να μας αναλύσετε λίγο γρήγορα το συγκεκριμένο θέμα...
2: Φαίνεται λοιπόν ότι η κυβέρνηση, φοβούμενη, ναι, προεκλογικά ότι μπορεί να μην βρεθεί στη διαχείριση αυτών των κονδυλίων και έχοντας πιθανόν δεσμεύσεις και συμφωνίες με τους εκδοτικούς οίκους και τα μεγάλα φροντιστήρια, πιέζει τους συλλόγους διδασκόντων να συνεδριάσουν μέσα σε 10 μέρες, τη στιγμή που όλα τα σχολεία, όπως ξέρετε, αυτή την περίοδο ασχολούνται, mm-hmm, με γραφειοκρατία και βαθμούς από τη μια μεριά,
0: ναι,
2: για το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς και από την άλλη που το να στείλουν τις γιορτές αποχαιρετισμού για το καλοκαίρι των, mm-hmm, μικρών μαθητών, και να επιλέξουν, προσέξτε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, mm-hmm, τα βιβλία τα οποία θα διδαχτούν τη σχολική χρονιά 27-28,
0: mm-hmm,
2: από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι παρόντες στους τωρινούς συλλόγους διδασκόντων. Mm-hmm. Ένας συνάδελφος χαρακτηριστικά είπε μήπως θα πρέπει να δηλώσουμε στο Υπουργείο και πώς θα είναι η διάταξη των θρανίων στις τάξεις μετά από 2 χρόνια. Όλα αυτά είναι... στα όρια του τραγελαφικού. Είναι παράλογη αυτή η εντολή και πρακτικά ανεπάρμοστη. Mm-hmm. Εμείς και ως Σύλλογος και η Ομοσπονδία καλεί τους συλλόγους διδασκόντων να δηλώσουν αδυναμία επιλογής. Μάλιστα έχουμε ετοιμάσει και ένα σχέδιο πρακτικού και πράξης διευθυντή και καλούμε και τους διευθυντές των σχολείων να συνταχθούν με τις αποφάσεις, mm-hmm, των συλλόγων διδασκόντων. Όσο αφορά το πολλαπλό βιβλίο, 2-3 σχόλια.
0: Κύριε Ματζόρο, δυστυχώς έχω πολύ περιορισμένο χρόνο. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες.
2: Ενδεχομένως
0: να τα πούμε βεβαίως. Θα τα πούμε, αν θέλετε, την Παρασκευή.
2: Εννοείται. Να μιλήσουμε λίγο για το τι είναι αυτό το πράγμα,
0: βεβαίως,
2: το οποίο αποκαλεί πολλαπλό βιβλίο το Υπουργείο.
0: Γι' αυτό, επειδή έχουμε λάβει αρκετά μηνύματα για αυτό το συγκεκριμένο θέμα και όση ώρα μιλούσαμε που έπεσε η γραμμή, λάβαμε για το συγκεκριμένο θέμα κάποιες ερωτήσεις, αλλά επειδή θέλω να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο και στο χρόνο που έχουμε δεν θα μπορέσουμε, την Παρασκευή, αν είναι, θα ξαναμιλήσουμε μαζί σας για το συγκεκριμένο θέμα και να απαντήσουμε και στους φίλους ακροατές.
2: Καλώς. Ένα σχόλιο της τάξης των 3 δευτερολέπτων. Πάντως, mm-hmm, πολλαπλό βιβλίο υπήρχε για δεκαετίες στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, από το 1907 μέχρι το 1969-70, θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Και το Διδασκαλικό Βήμα ήταν γεμάτο διαφημίσεις εκδοτικών οίκων που περιόδευαν ανά την Ελλάδα, επιχειρώντας να προωθήσουν το εμπόρευμά τους με θεμητά και αθέμητα μέσα, τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν το δικό του βιβλίο, και καμία βελτίωση δεν προσέφερε στην ιδιότητα της εκπαίδευσης. Πόσο μάλλον θα προωθούνται με τέτοιους τρόπους οι οποίοι μυρίζουν ως μη, να το πω έτσι, συμφωνιών κατά το τραπέζι, να το πω σκανδάλων. Πριν από λίγες μέρες είχαμε παρετήσεις στο ΙΕΠ εξαιτίας παρατυπιών στη διαδικασία επιλογής και αποκλεισμού κάποιων εκδοτικών οίκων από τη συμμετοχή στη διαδικασία αυτή.
0: Κύριε Ματζόρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Θα έχουμε μια επικοινωνία εκτός αέρα σε λίγο με τους συνεργάτες μας εδώ για να κανονίσουμε το ραντεβού μας την Παρασκευή να τα πούμε αναλυτικά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Περνάμε γρήγορα, διότι έχουμε βγει εκτός χρόνου και συνεχίζουμε με το θέμα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα έχουμε μια επικοινωνία ξανά με τον κύριο Ματζόρο την Παρασκευή να αναφερθούμε αναλυτικά στα θέματα της εκπαίδευσης και στο συγκεκριμένο θέμα. Το οποίο μας είπε ο κύριος Ματζόρος και με τη συνάντηση που είχαν στο Υπουργείο, διότι λάβαμε αρκετά μηνύματα καθ' όλη τη διάρκεια έτσι, της συνομιλίας μας. Θα έχουμε λοιπόν την Παρασκευή, πρώτα θέλω να είμαστε καλά, την επικοινωνία και πάλι με τον κύριο Ματζόρο, να αναφερθούμε αναλυτικά στο συγκεκριμένο θέμα. Πάμε λίγο γρήγορα ξανά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να δούμε τι έγινε εκεί, καθώς μιλήσαμε προηγουμένως και με τον κύριο Κατσούλη, με τον γιατρό, τον γυναικολόγο, τον κύριο Κατσούλη. Μας είπε ότι τελικά κάποια θέματα ή όλα τα θέματα της λογοδοσίας νομίζω δεν συζητήθηκαν εκεί. Θέλω να πάμε λίγο να καλωσορίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχουμε την Περιφερειακή Σύμβουλο Επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, την κυρία Αγλαία Κυρίτση. Κυρία Κυρίτση, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς αλλά και στους φίλους ακροατές. Όντως έχει δίκιο ο κύριος Κατσούλης, ναι, και παίρνω κατευθείαν το λόγο.
0: Ναι,
3: γνωρίζω ότι και ο χρόνος ο οποίος έχετε είναι ελάχιστος. Δόθηκε μια αίσθηση κοσμικής τάξης όπου όλα βαίνουν καλώς και κατευχήν και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο νησί. Και αυτό βέβαια εν μέρη έπαιξε και ρόλο το γεγονός ότι στην ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν υπήρχε, στην ημερήσια διάταξη, προσέξτε, του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν υπήρχε ούτε ένα θέμα που να αφορά το νησί της Λίμνου, παρότι η συνεδρίαση
0: ήταν στη Λίμνο.
3: Στη Λίμνο. Ωστόσο, τα προβλήματα ξεδιπλώθηκαν και είναι πραγματικά, πιστέψε με, ουσιαστικά από τους φορείς οι οποίοι παρίστανται στην συνεδρίαση και βέβαια πήραν το λόγο και εξέθεσαν τα προβλήματα στο εύρος και στο βάθος που πραγματικά υπάρχουν.
0: Θα επανέλθουν τα θέματα αυτά, κυρία Κυρίτση, σε επόμενη συνεδρίαση? Έχετε κάποια ενημέρωση το πότε θα γίνει?
3: Και επειδή ακριβώς μίλησαν όλοι οι φορείς, δώσαμε το λόγο, δηλαδή έδωσε το Προεδρείο του Περιφερειακού το λόγο σε όλους τους φορείς και αναπτύχθηκαν. Μπορώ να σας πω ότι από τους φορείς και από τα ζητήματα που βάλανε πήραμε και αποφάσεις για συγκεκριμένα ζητήματα μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όπως κινήσεις και δράσεις του Περιφερειακού, κινήσεις και δράσεις λέω και πιέσεις προς την κυβέρνηση, γιατί γνωρίζετε ότι τα περισσότερα εξ αυτών των προβλημάτων δεν ανήκουν στις αρμοδιότητες της περιφέρειας, οπότε δεν μπορεί η ίδια η περιφέρεια να δώσει λύση εκτός από πράγματα τα οποία την αφορούν και άπτονται των αρμοδιοτήτων της, όπως καταλαβαίνετε. Και κουβεντιάσαμε και κάποια άλλα θέματα τα οποία ήταν στην ημερήσια διάταξη, γενικότερα το σχεδιασμό δράσης του πολιτισμού, που αν θέλετε μπορώ να σας πω έτσι δύο λόγια. Να επανέλθω παρενθετικά και να πω ότι ενώ είχε προγραμματιστεί και συνεδρίαση της Επιτροπής Λογοδοσίας, που εκεί μέσα η Επιτροπή Λογοδοσίας γνωρίζετε ότι έχει καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα, άρα είναι ερώτηση-απάντηση και τέλος. Εκεί δηλαδή δεν λαμβάνονται αποφάσεις. Δεν είχαμε χρόνο για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Λογοδοσίας.
0: Πραγματικά είχαμε σημαντικά θέματα και εκεί.
3: Πήγε,
0: είχαμε
3: και εκεί υπήρχαν σημαντικά ζητήματα.
0: Ένα σημαντικό θέμα το. Ναι, όχι, δεν θα αναφερθούμε.
3: Δεν θα αναφερθούμε. Κάποια άλλη στιγμή, όταν και εφόσον πραγματοποιηθεί η Επιτροπή Λογοδοσίας.
0: Ένα σημαντικό θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ ένα μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε γνωρίζουμε εδώ στο νησί μας. Δεν θα αναφερθούμε βέβαια τώρα.
3: Και όχι μόνο στο νησί το δικό σας, στο νησί της Ικαρίας και γενικότερα
0: βεβαίως,
3: σε όλα
0: ναι,
3: τα νησιά
0: έχετε
3: του Βορείου
0: Αιγαίου. Εννοείται. Αλλά ας μην αναφερθούμε τώρα για να...
3: Βρισκόμαστε με τη δαμόκλειο σπάθη, τόσο εμείς ως περιφέρεια,
0: με
3: αλλά
0: πρόστιμα.
3: Και οι Δήμοι γενικότερα με τη δαμόκλειο σπάθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και με πρόστιμα, μπράβο.
3: Λοιπόν, ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία κουβεντιάσαμε ήταν το σχέδιο δράσης πολιτισμού. Γνωρίζετε ότι όλοι οι ερασιτεχνικοί σύλλογοι, η θίαση κτλ. Κάνουν αιτήσεις προκειμένου η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να χρηματοδοτήσει τις δράσεις τους. Εκεί όμως βάζουμε μια τελεία, έτσι. Εκεί βάζουμε μια τελεία, δηλαδή ο σχεδιασμός δράσης είναι αυτός της περιφέρειας και το είπαμε και ρωτήσαμε, όπως ρωτάμε κάθε χρόνο όταν έρχεται προς έγκριση ένας τέτοιος σχεδιασμός, ότι το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι για ποιον σχεδιάζεται ο πολιτισμός στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, για τους κατοίκους τους ή για τις ανάγκες μιας τουριστικής αγοράς και επιχειρηματικής δραστηριότητας η οποία αναπτύσσεται. Αυτό το τρίμηνο, τετράμηνο τουριστικό εξαρτάται το νησί και εξαρτάται από την υποδοχή των επισκεπτών. Διαβάζοντας λοιπόν το σχέδιο δράσης, το οποίο αν σας πω ότι στο γενικότερο πνεύμα του είναι το ίδιο με το 25, διαπιστώνει κανείς ότι ο πολιτισμός αντιμετωπίζεται κυρίως σαν εργαλείο εξωστρέφειας, τουριστικής προβολής και οικονομικής αξιοποίησης. Δηλαδή για μια κατεύθυνση που δεν είναι για τη λαϊκή συσπήρωση τυχαία. Είναι, λέμε εμείς, αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής που αντιμετωπίζει τον πολιτισμό όχι ως κοινωνικό δικαίωμα, που θα πρέπει να είναι, αλλά σαν αναπτυξιακό πόρο συνδεδεμένο με την τουριστική βιομηχανία, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
0: Συμφωνείτε ότι μπορεί
3: όμως
0: να υπάρξει μια ισορροπία πάνω σε αυτό το κομμάτι?
3: Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Και στη Λέσβο και στη Χίο και στη Σάμο και στην Ικαρία και τη Λίμνο ο πολιτισμός παραμένει ζωντανός χάρη σε αυτήν την ανιδιοτελή προσφορά των πολιτιστικών συλλόγων και των ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων. Κάναμε και μια εκτενή κουβέντα για το φεστιβάλ που πρόκειται να γίνει εδώ στη Λίμνο τον Οκτώβριο και να μαζευτούν όλοι οι ερασιτεχνικοί θίαση από όλα τα νησιά, αλλά και των μουσικών σχημάτων που υπάρχουν στα νησιά μας και των καλλιτεχνών και των ανθρώπων του πολιτισμού που καθημερινά δημιουργούν έτσι και δεν είναι αμφισβητήσιμο αυτό, παρά τις δυσκολίες και προσέξτε και παρά τα ελάχιστα χρήματα τα οποία αναλογούν στον πολιτισμό από πλευράς περιφέρειας. Δηλαδή να φανταστείτε ότι είναι μόλις 200 χιλιάρικα για όλα τα νησιά. Ενώ την ίδια στιγμή οι ελλείψεις είναι μεγάλες. Σύγχρονες πολιτιστικές υποδομές. Χώροι και όσες υπάρχουν, βλέπετε επικούριο, πόσο αξιοποιείται.
0: Κυρία
3: Κυρίτση,
0: επειδή μας ρωτούν αυτή την ώρα, υπήρξαν κάποιες περικοπές σε ό,τι είχε να κάνει με τον πολιτισμό, στις χρηματοδοτήσεις για τον πολιτισμό, να το πούμε γενικότερα.
3: Υπήρξαν περικοπές
0: λόγω του αυτόδους πυρετού.
3: Από την κυβέρνηση. Γενικότερα από την κυβέρνηση και από τον κρατικό μηχανισμό.
0: Ναι.
3: Όταν έχεις να διαμορφώσεις έναν προϋπολογισμό ο οποίος είναι ήδη πετσοκομμένος.
0: Ναι, σίγουρα, βέβαια. Ναι.
3: Άρα τα κονδύλια εκ των ενώντων θα είναι πολύ λιγότερα από τα περσινά. Δηλαδή, λέμε πάντα κάθε πέρσι και καλύτερα.
0: Έτσι. Ναι, ναι.
3: Και αυτό το γνωρίζουμε όχι μόνο στον πολιτισμό, αλλά σε όλους τους τομείς. Τους τομείς τους οποίους βέβαια χρηματοδοτεί η περιφέρεια ή χρηματοδοτούνται.
0: Όχι, λέω απλά λόγω αυτού του πυρετού και λοιπά, μήπως υπήρξε κάποιο πετσόκομα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, εντός εισαγωγικών και στο συγκεκριμένο θέμα.
3: Πετσόκομα υπάρχει βεβαίως όταν σας λέω υπάρχει ένας προϋπολογισμός ο οποίος εξ αρχής είναι προσαρμοσμένος στα νέα δεδομένα, τα πετσοκομμένα δεδομένα.
0: Ναι, ναι.
3: Τα πετσακωμένα δεδομένα. Οι πολιτιστικοί φορείς λειτουργούν με πολύ ελάχιστα μέσα. Το γνωρίζουμε και το γνωρίζετε αυτό. Είναι οι αποστάσεις, είναι το υψηλό κόστος μετακίνησης, τα ακτοπλοϊκά, που δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των κατοίκων των νησιών στον πολιτισμό. Και αυτό είναι ένα γεγονός. Πόσες φορές έχουν αναβληθεί, και το γνωρίζετε, διοργανώσεις και εκδηλώσεις, γιατί ο τάδε σύλλογος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
3: Αντί λοιπόν να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανάγκες, ενισχύεται αυτή η λογική της εμπορευματοποίησης. Λέμε εμείς, η πολιτιστική κληρονομιά, η αρχαιολογική χώρη, τα μνημεία που αξιοποιούνται, οι παραδόσεις των νησιών, αξιοποιούνται όλο ένα και περισσότερο σαν στοιχεία αυτού του τουριστικού προϊόντος. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι θα πρέπει ο πολιτισμός να είναι αντίστοιχα και να εκπληρεί τις ανάγκες τις κοινωνικές. Δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους ανταποδοτικότητας ο πολιτισμός, ούτε χορηγιών, αλλά ούτε και αναζήτησης εσόδων. Δεν μπορεί να εξαρτάται δηλαδή από τη λογική, λέμε εμείς, του κόστους, ωφέλους, ούτε να αντιμετωπίζει το πολιτισμό σαν συμπλήρωμα της τουριστικής ανάπτυξης. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο πολιτισμός για τη λαϊκή συσπήρωση, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δεν είναι εμπόρευμα, δεν είναι διαφημιστικό συμπλήρωμα του τουριστικού προϊόντος, είναι δικαίωμα του λαού. Και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ανάγκη της κοινωνίας και προϋπόθεση για την ουσιαστική μόρφωση και τη δημιουργία και τη συλλογική πρόοδο. Αυτή είναι η θέση μας και έτσι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνονται και να δημιουργούμε τους σχεδιασμούς αυτούς που θα έχουν αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο.
0: Κύριε Κυρίτση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να έχουμε μία άμεση απάντηση για το πότε θα γίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο.
3: Ο Σονούπο στις 7, δηλαδή περίπου Ιουλίου, μάλλον θα είναι και η καταληκτική ημερομηνία για τις διημερεσίες, που θα έχουμε δηλαδή εκλογή προεδρίων, επιτροπών κτλ., περιφερειακών επιτροπών. Εκεί ενδεχομένως να γίνουν και περιφερειακά συμβούλια, να γίνει και η Επιτροπή Λογοδοσίας και αυτή επιτέλους η έκτακτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον Οχθόν Πυρετό.
0: Αυτό που είχατε ζητήσει, ναι.
3: Αυτό που είχαμε ζητήσει.
0: Το θυμόμαστε. Ναι. Έγινε,
3: νομίζω
0: κύριε,
3: ότι κάλυψα το πλαίσιο των όσων κουβεντιάσαμε. Σας ευχαριστώ και εμένα για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από την επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, την κυρία Αγλαία Κυρίτση. Μας έδωσε έτσι λίγο το κλίμα, μαζί βέβαια και με τον κύριο Κατσούλη που μιλήσαμε προηγουμένως, για το τι ακριβώς έγινε στη Λίμνο εκεί με το Περιφερειακό Συμβούλιο και ενδεχομένως τον επόμενο μήνα, 7 Ιουλίου περίπου, που θα γίνει το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο και εκεί να συζητηθούν επιτέλους τα θέματα της λογοδοσίας και ένα θέμα που πραγματικά μας αφορά και εμάς εδώ στο νησί μας και όχι μόνο στο νησί μας, γενικότερα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αλλά εμείς το βάζουμε σε πιο τοπικά πλαίσια, Σάμο και Ικαρία. Να δούμε τι θα συζητηθεί εκεί και τι αποφάσεις θα ληφθούν και εν πάση περιπτώσει να ακούσουμε και τις απόψεις εκεί γενικότερα του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί όπως είπε και η κυρία Κυρίτση, η δαμόκλειος πάθη των προστήμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάνω από τα κεφάλια μας για το συγκεκριμένο θέμα και μιλάμε για θέματα αποβλήτων και του βιολογικού, να το πούμε έτσι, για να καταλαβαίνουμε λίγο και τι λέμε, γιατί μας ρωτάνε εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές για το τι θέμα εν πάση περιπτώσει συζητούσαμε. Γιατί δεν ήθελε να αναφερθεί η κυρία Κυρίτση περαιτέρω, το κατανοούμε, διότι δεν συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα και γι' αυτό το λόγο δεν είχαμε και κάτι καινούριο να αναφέρουμε. Έχουμε βγει εκτός χρονού, ολοκληρώνουμε γρήγορα την σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σε επανάληψη, εκπομπές μας 6 ώρα το απόγευμα, 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη. 8 με 9, εδώ το Σάμος Update και φυσικά 9 ώρα το βράδυ, Κοσμάς Κατραμάδος με Βιβαλή, με πολλή μουσική και πολλά θέματα έτσι της Showbiz. 2 η ώρα το Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού μας και στις 10 η ώρα το βράδυ. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια σε όλους.
4: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
5: 2000 FM.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες. εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
9: Energizers! Νιώθω άνετα!
10: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
9: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
10: Χαμογελώ μέσα τους!
11: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
0: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
12: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
13: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.

0: επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
2: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
1: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
2: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
1: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985-75-57-72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: I always wanted you to be what you want. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directo Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
10: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
9: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
10: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
14: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
13: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
14: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
13: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
14: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
13: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
14: Πανουράκης.
15: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
15: Έχω
16: μετά θα πάνε
15: εξτασιαστεί.
16: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρε, φίλε.
16: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Instacoffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα.

0: Ένα. Κασαποταβέρνα Διόνυσος.
1: Γευστική περιπλάνηση.
2: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργικής.
3: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
2: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
3: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
2: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
5: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
6: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
6: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
11: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων KOMG's. KOMG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων KOMG's. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop. Μόνο 9 και 89.

0: το κιλό. Μπύρα Pils 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις. 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: 2000 FM. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στις φοιτητικές εστίες στο Καρλοβάσι, αναφέρθηκε μιλώντας στον 2000 FM ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας ΣΑΜΟΥ Γιώργος Μιαούλης. Όπως δήλωσε, στο σημείο σπεύσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα με προσωπικό της υπηρεσίας. Ωστόσο, πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, φοιτητές και υπεύθυνοι των εστίων είχαν ήδη παρέμβει χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες, καταφέροντας να περιορίσουν την πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον κύριο Μιαούλη, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εξωτερικό χώρο των φοιτητικών εστίων και συγκεκριμένα σε δίκυκλα οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στο χώρο. Για τα αίτια του περιστατικού είχε επιληφθεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε φωτιά. Ο διοικητής επίσης αναφέρθηκε στο ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, επισημένοντας ότι παρατηρείται σημαντικός βαθμός συμμόρφωσης από τους πολίτες εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων λήγει στις 15 Ιουνίου. Όπως τόνισε, μετά την ημερομηνία αυτή και σε περίπτωση καταγγελιών για ακαθάριστους χώρους, η πυροσβεστική υπηρεσία θα επιλαμβάνεται των υποθέσεων και θα προχωρά στις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου και επιβολής προστίμων στους παραβάτες. Ο κ. Μιαούλης κάλεσε τους πολίτες να ολοκληρώσουν εγκαίρως τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, συμβάλλοντας την πρόληψη και τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη απέστειλε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Γιάννης Καλτάκης, ζητώντας την εξέταση ειδικής ρύθμισης σχετικά με τα επιτρεπόμενα όρια μουσικής στις τουριστικές παραθαλάσσιες περιοχές της Σάμου και της Ικαρίας κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Όπως ανέφερε μιλώντας το 2000, το πρόβλημα υπάρχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με στόχο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής στις παραλιακές ζώνες των δύο νησιών. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης υποστήριξε ότι αντί να προηγούνται συστάσεις και ενημερωτικές παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές, σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούνται απευθείας διαδικασίες σύλληψης για παραβάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία μουσικής σε καταστήματα κατά την τουριστική περίοδο. Επίσης, σημείωσε πως παρά τις συνεχόμενες επικοινωνίες με τους συλλόγους εστίασης, δεν έλαβε ανάλογη ανταπόκριση έτσι ώστε να υπάρξει μια πιο συνολική συνεργασία για την επίλυση του ζητήματος. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην εξισορρόπηση της προστασίας της δημόσιας τάξης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και του τουρισμού που αποτελεί βασικό πυλόν ανάπτυξης για τη Σάμο και την Ικαρία. Την ανάγκη να υπάρξει μια συνολική και πανελλαδική αντιμετώπιση του ζητήματος που αφορά τα επιτρεπόμενα όρια μουσικής στις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης στην πόλη της Σάμου, Παναγιώτης Μπαντούνας, μιλώντας σήμερα στον 2000. Με αφορμή την επιστολή του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για ειδική ρύθμιση στις τουριστικές παραθαλάσσιες περιοχές της Σάμου και της Ικαρίας, ο κύριος Μπαντούνας απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε αντίδραση από την πλευρά των επαγγελματικών συλλόγων της εστίασης. Όπως τόνισε, οι σύλλογοι έχουν επανειλημμένα αναδείξει το ζήτημα και καταθέτουν κάθε χρόνο σχετικά αιτήματα και επίσημα έγγραφα προς τους αρμόδιους φορείς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ουσιαστική ανταπόκριση. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης πόλης Σάμου σημείωσε ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αλλά πολλές τουριστικές περιοχές της χώρας, γι' αυτό και απαιτείται μια ενιαία νομοθετική ρύθμιση σε πανελλαδικό επίπεδο. Όπως υποστήριξε, η θέσπιση σαφών κανόνων που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών περιοχών θα μπορούσε να συμβάλλει τόσο στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων, όσο και στην αποφυγή προβλημάτων και κυρώσεων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. 2000 FM.
2: Με κοινωνική δικαιοσύνη, με αξιοκρατία, με εμπιστοσύνη στη δημοκρατία. Ποια Ελλάδα θέλουμε? Αυτό είναι το πραγματικό δίλημα. Εμείς λοιπόν αγωνιζόμαστε για τη δεύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή θα είναι αγώνας καθημερινός μέχρι να προκηρύξετε εκλογές. Στις εκλογές θα απαντήσει ο ελληνικός λαός. Η δεύτερη Ελλάδα είναι η Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας. Η πρώτη Ελλάδα είναι η δική σας Ελλάδα. Η Ελλάδα της υποβάθμισης. Η Ελλάδα των χαμένων ευκαιριών. Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ειδικά σήμερα, οι 180 ψήφοι της αναθεώρησης πρέπει να δεθούν από μια ανανεωμένη από τη λαϊκή εντολή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και εμείς εργαζόμαστε ώστε αυτή να είναι ισχυρά προοδευτική, άρα και μια απάντηση σε οποιοδήποτε δεξιό, ακροδεξιό και δήθεν αντισυστημικό σενάριο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να προχωρήσουν μεγάλες προοδευτικές αλλαγές, τις οποίες εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ θέτουμε ήδη στο δημόσιο διάλογο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνταγματική αναθεώρηση με μια άλλη κυβέρνηση θα μπορούσε να αποτελέσει το θεμέλιο για μια σύγχρονη, ανοιχτή και δίκαιη κοινωνία με ισχυρούς θεσμούς. Απαιτούνται όμως και ανατροπές. Γιατί οι κατακτήσεις του συνταγματισμού στην παγκόσμια ιστορία επήλθαν κόντρα στην κυρίαρχη τάξη όταν βασίζονται σε ένα ισχυρό κοινωνικό προοδευτικό κίνημα.
4: Μήπως νομίζετε ότι θα μπορέσετε να πετάξετε την μπάλα στην εξέδρα και να απαλλαγείτε από την συζήτηση για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας που σκάνε με μορφή χιονοστιβάδας? Μήπως νομίζετε ότι θα γλιτώσετε από λαϊκές αντιδράσεις απέναντι στην προσπάθειά σας να ξεμπερδεύετε με το άρθρο 16 για την ιδιωτικοποίηση των ΑΗ? Μήπως τελικά, επειδή ετοιμάζεται εκλογές τον Οκτώβριο?
5: Τώρα πάμε να συνδεθούμε με το Κοινοβούλιο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα λέει αυτή την ώρα στην ομιλία της.
6: Ενοχλεί αυτούς που δεν θέλουν το λαό και τους πολίτες συμμέτοχους, αυτούς που δεν θέλουν την πραγματική δημοκρατία. Κι όμως η ετιμιγορία του δημοψηφίσματος αυτού, το ιστορικό 61,3% όχι στην εξωτερική επιτήρηση και επιβολή, όχι στην δημοσιονομική κατοχή, όχι στους εκβιασμούς και στα τελεσίγραφα, αυτό το ιστορικό όχι είναι εγγεγραμμένο και στην πολιτική και στην κοινωνική και στη συνταγματική ιστορία της χώρας μας.
5: Τώρα είχαμε έντονες διεργασίες και στα κόμματα της αριστεράς. Έχουμε επίθεση του Παύλου Πολάκη στο Σοκράτη Φάμελο. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο αρχηγός να στηρίζει άλλο κόμμα, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης νωρίτερα μιλώντας στη τηλεόραση του Open.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των δυνάμεων που θέλουν και μπορούν. Εάν η διαπραγμάτευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή με άλλους χώρους. Δεν τελεσφορείς. Είμαι απόλυτος σε αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ηγηθεί μια τέτοια προσπάθεια ο Σοκράτης ο Φάμελος. Έχει άλλη πολιτική αντίληψη. Στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και δόθε, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει πως στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, βέβαια, να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση, κύριε, με το Πολάκη, κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση.
5: Τώρα η Πέττη Πέρκα, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, είπε ότι η Νέα Αριστερά παραμένει, έχει μέλλον και θα κατέβει στις εκλογές είτε αυτόνομα είτε με άλλες αριστερές συλλογικότητες. Να την ακούσουμε.
8: Η Νέα Αριστερά ως κόμμα, διαλύθηκε βέβαια η κοινοβουλευτική ομάδα, προφανώς παραμένει, έχει μέλλον, οργανώνεται, κάνουμε συνεχώς εκδηλώσεις. Τώρα για την αυτόνομη κάθοδο, σε κάθε περίπτωση θα κατέβουμε στις εκλογές, είτε αυτόνομα, όμως, επειδή είναι και στις προγραμματικές μας θέσεις και στην κουλτούρα της αριστεράς οι συνεργασίες, θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε διάλογο με άλλες αριστερές συλλογικότητες, κόμματα κτλ. Για παράδειγμα, έχουμε ξεκινήσει με την πολιτική οικολογία, από εκεί και πέρα, βέβαια, θα μιλήσουμε και με το ΜέΡΑ25 και με άλλες συλλογικότητες, εξοικονομολευτικές.
5: Με το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσατε να ξαναβρεθείτε με πρώην συντρόφους σας από εκεί?
8: Με το ΣΥΡΙΖΑ είναι εκεί είναι το μεγάλο μπέρδαμα και το δύσκολο πεδίο. Δηλαδή πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το κόμμα πια τι ακριβώς θα γίνει και τι ακριβώς θέλει να κάνει.
5: Πάμε τώρα σε ειδήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος. Το 5,2 πληθωρισμός το Μάιο, ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με τον Απρίλιο, αλλά και πάλι σταθερά ψηλά. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στο 5,2, όπως είπες, διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, παραμένοντας ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, παρά τη μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με τον Απρίλιο, όταν είχε φτάσει το 5,4%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην ενέργεια, τα καύσιμα, τη στέγαση και τα τρόφιμα, με τις πιέσεις στην καθημερινότητα των οικοκυριών να παραμένουν έντονες. Ειδικότερα, φωτιά πήραν οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο κατέγραψε άνοδο 53,2%. Τα υπόλοιπα καύσιμα
5: αυξήθηκαν. Από Μάιο σε Μάιο, Μάριε. Σωστά.
9: Από Μάιο σε Μάιο, σε σχέση πάντα με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, Έρη.
5: Ναι.
9: Το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 24,4%, η βενζίνη σημείωσε αύξηση 21,5%, ενώ ανωδικά κινήθηκε και το φυσικό αέριο, σημειώνοντας αύξηση 21%. Σημαντικές ήταν επίσης και οι βαρύσεις στέγαση, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 11,6%, κυρίως λόγω των ακριβότερων ενοικίων, του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και του αυξημένου κόστους συντήρησης κατοικιών. Τώρα, ανατιμήσεις καταγράφηκαν και στα τρόφιμα. Με το μοσχάρι να πωλείται ακριβότερο κατά 17,6% το κιλό, το αρνί και το κατσίκι κατά 16,2%, τη βενζίνη και τα φυτικά λίπη κατά 10,6%, ενώ αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης σε πουλερικά, αλαντικά, φρούτα, λαχανικά και στον καφέ.
5: Στα πάντα αυξημένο δηλαδή.
9: Τα πάντα. Δηλαδή αυξημένο ήταν και το κόστος της μεταφορές, τα αεροπαρικά εισιτήρια είναι ακριβότερα κατά 19,2%, όπως και τα πακέτα διακοπών είναι αυξημένα κατά 6% σε σχέση με πέρσι. Αυξημένο επίσης το κόστος και στις υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας, αλλά και στα κομμωτήρια. Έρη, να πούμε όμως ότι είχαμε και μειώσεις τιμών σε ορισμένα προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, το οποίο υποχώρησε, η τιμή του υποχώρησε κατά 11,1%, αλλά και σε ορισμένα τυριά και νοπά ψάρια. Τώρα, κλείνοντας να πούμε ότι ο υψηλά επίμονα πληθωρισμός μεταφράζεται στη σημαντική πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα. Στο καλάθι του σούπερ μάρκετ κοστίζει περισσότερο, οι λογαριασμοί ενέργειας παραμένουν υψηλοί, ενώ το κόστος μετακίνησης και στέγασης απορροφά μεγάλο μέρος του εισοδήματος. Πλέον, το μεγάλο ζητούμενο, Έρη, είναι αν οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις μπορούν να καλύψουν το αυξημένο κόστος ζωής που φέρνει, όπως είπαμε, ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός.
5: Ή αν αυτές οι αυξήσεις, Μάρια, καταπνίγουν έτσι αυτές τις... καταπνίγονται λόγω των αυξήσεων στα προϊόντα. Αυτό δείχνει, Μάριο, ότι υπάρχει εδώ ένα σοβαρό, τεράστιο πρόβλημα για δυνατούς ελίτες, όπως αποδεικνύεται το θέμα της ακρίβειας.
9: Χρειάζονται παρεμβάσεις, έχουμε κινήσεις, έχουμε παρεμβάσεις για να καμφθεί, για να συγκρατηθεί μάλλον, να πούμε, οι αυξήσεις των τιμών στα ράφια από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Ανάπτυξης.
5: Ακριβώς.
9: Το θέμα είναι να φανεί και στην τσέπη.
5: Ακριβώς. Να φανεί και στην τσέπη, όπως το είπες. Ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επαφές του Τάκη Θεοδωρικάκου με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ για να συγκρατηθούν οι τιμές. Ο Υπουργός μίλησε εδώ στα παραπολιτικά. Πάμε στο Βαγγέλη Μανδραβέλη. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Τα άσχημα νέα τα είπε ο Μάριος προηγουμένως.
5: Ναι.
10: Αυξήσεις παντού. Κοίταξε, έχει φοβήσει. Αυτή η κατάσταση έχει φοβήσει. Μιλάμε τώρα, βρισκόμαστε στα επίπεδα πληθωρισμού της άνοιξης του 2023. Τότε που τσουρουφλίζονταν τα εισοδήματα στην Ελλάδα και τότε η κυβέρνηση είχε τη ρήτρα διαφυγής και μπορούσε να δώσει σχετικά όσα ήθελε για να στηρίξει να στηρίξει τους καταναλωτές.
5: Ναι.
10: Αυτή τη στιγμή δεν έχει αυτή τη ρήτρα διαφυγής και δεν μπορεί, δηλαδή τα δίνει με το σταγονόμετρο. Είδες, δώσανε το πετρέλαιο κίνησης, δεν δώσανε τη βενζίνη, το fuel pass. Γιατί απλά δεν υπάρχει αυτή η ρήτρα διαφυγής. Κοίταξε, είναι δύσκολη κατάσταση και ουσιαστικά αυτό που προανήγγειλε σήμερα από το σταθμό μας τα πρωτικά 90,1 και στους συναδέλφους μας κυρίους Κουρί και
5: Σωτήρη Ξενάκη.
10: Είναι ότι το μέτρο του πλαφών περιθωρίου κέρδους θα συνεχίσει να υφίσταται και μετά την 36/2026. Όχι ότι περιμέναμε κάτι διαφορετικό, αλλά ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το πρωί ο κ. Θεοδωρικάκος επιβεβαίωσε. Μένει τυπικά πλέον να υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση
9: η οποία θα επεκτείνει αυτό το μέτρο, δεν ξέρουμε για πόσο καιρό, μπορεί να είναι για 3 μήνες, μπορεί να είναι για 6 μήνες κλπ. Κοίταξε, ο πληθωρισμός είναι ο τρίτος, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, είναι ο τρίτος υψηλότερος στην Ευρώπη και απέχει αρκετά από τον μέσο όρο της Ενωμένης Ευρώπης στην Ελλάδα. Δηλαδή, ίσως τι να πω, να ισχύει αυτό που είπε σε κάποιον άλλο σταθμό ο κ. Θεοδωρικάκος, ότι αν δεν είχαμε το πλαφόν περιθωρίου και έδωσε ο πληθωρισμός αντί για 5% θα ήταν 8%. Τι να πω.
5: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση του Τάκη Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας.
11: Είμαστε λοιπόν σε συζήτηση αυτή τη στιγμή με την βιομηχανία τροφίμων και με τα σούπερ μάρκετ. Λίγη 30 Ιουνίου, αλλά ο προσανατολισμός μας είναι να το παρατείνουμε. Διότι οι αιτίες που μας οδήγησαν στο να το καθιερώσουμε αυτό το μέτρο δεν έχουν έρθει, δυστυχώς. Επομένως, αυτή τη στιγμή συζητούμε και με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ τι μπορούν να κάνουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι να υπάρξουν μειώσεις σε τιμές προϊόντων ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
7: Τρόφιμα δηλαδή.
11: Όσο και βασικά είδη διαβίωσης, είδη καθαρισμού των σπιτιών κλπ. Άρα στοχεύουμε στο να υπάρξει μια συμφωνία. Τώρα, πότε θα είναι εφικτή αυτή η συμφωνία δεν μπορώ να το προκαταλάβω. Γιατί είναι αντικείμενο μιας πολύ σοβαρής συζήτησης. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, τώρα θα πρέπει να παραταθεί το μέτρο.
12: 2000 FM.
1: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
13: Βρήκα ζωή.
1: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για 2 μοναδικές εμφανίσεις. Σε 2 βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
14: Την Ελευσίνα στα Ινόφυτα και ανάποδα. Το δεύτερο που είπε ο κ. Χατζηδάκης μίλησε για την διαχείριση της κυκλοφορίας στον Κηφισιό. Αυτό να θέλαμε και στην αρμοδιότητα και με τον Μιχάλη Σουβαρή, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το τρίτο μέτρο που ανέφερε είναι η αποσυμφόρηση του νότιου άξονα, ειδικά είπε μετά τα έργα που εξελίσσονται στο ελληνικό, και η σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη Καρέα μέσω τούνελ με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Αυτό επίσης είναι ένα project το οποίο συζητείται εδώ και καιρό. Είναι κάτι το οποίο θα είναι, ας το πούμε, περίπου 3 χιλιόμετρα εκεί που τελειώνει η Αττική Οδός και συνδέεται με την Κατεχάκη. Και αντί να τελειώνει εκεί, να συνεχίζεται υπόγεια στο μεγαλύτερο κομμάτι και να φτάνει μέχρι την λεωφόρο Βουλιαγμένης.
5: Μάλιστα, ένα έργο πνοής πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.
7: Νομίζω ότι μπορεί να αξιοποιηθεί γι' αυτό και ο λεγόμενος θεσμός των πρότυπων προτάσεων. Πρότυπες προτάσεις είναι κάτι που εμείς θεσμοθετήσαμε. Έρχεται μία τεχνική εταιρεία, προτείνει μία ιδέα για ένα οποιοδήποτε έργο και στη συνέχεια γίνεται ένας διαγωνισμός που συμμετέχει και η ίδια και οι ανταγωνίστριες εταιρείες εφόσον το θέλουν. Πιστεύω το έργο της παράκαμψης του Κηφισού θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στα οποία θα εφαρμοστεί αυτή η ιδέα. Και αξίζει να γίνει, γιατί το θέμα, το ζήτημα του Κηφισού από πλευράς κυκλοφοριακής, δεν σας αποκαλύπτω κανένα μυστικό, το λέτε κάθε μέρα, είναι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή την ώρα στην Αθήνα.
5: Άμα να αλλάξουμε θέμα, σε μια λαμπερή βραδιά, το aefmerida.gr γιόρτασε τα 15 χρόνια αξιόπιστης ενημέρωσης. Φυσικά προσκεκλημένη, εξέχουσα προσκεκλημένη Κριστιάνα Μανπούρ, η κορυφαία δημοσιογράφος του CNN, πολεμική ανταποκρίτρια, και μεγάλη δασκάλα της δημοσιογραφίας φυσικά για όλους παγκοσμίως. Και φυσικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η συζήτησή τους ασχολήθηκε και με το θέμα των γεωπολιτικών ανακατατάξεων και με όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή. Ο καλός συνάδελφος Βασίλης Πούλος, διευθυντής σύνταξης του aefemerida.gr, έχει την εικόνα αυτής της λαμπερής εκδήλωσης που έλαβε χώρα στο Intercontinental. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
15: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Όντως, χθες ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης και η διεθνούς δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του CNN, Κριστιανά Μαμπούρ, είχαν μια εφόληση συζήτηση σε αυτή την λαμπερή εκδήλωση του αεφημερίδα μαζί με τον Economist για τη συμπλήρωση των 15 ετών. Παρότι ο χρόνος ήταν λίγος, μόλις μία ώρα, η θεματολογία ήταν πυκνή. Συζήτησαν για Ουκρανία, Ισραήλ, Κίνα, για τον Τραμπ, την Ευρώπη, ακόμα για την τεχνική νοημοσύνη. Παντός, αξίζει να πούμε ότι η κυρία Μαμπούρ στάθηκε πάρα πολύ στο θέμα της Ουκρανίας.
5: Ναι.
15: Στυλίτευσε μάλιστα και το θέμα των Ηνωμένων Πολιτείων, οι οποίες χαλάρωσαν, όπως είπε, γιατί είδαν ότι ο Πούτιν κράτανε την πυρηνική απειλή. Ωστόσο, είπε ότι πλέον πρέπει ο Ρώσος πρόεδρος να μπορέσει να έρθει μια διαπραγμάτευση.
5: Και μιας και το αναφέρεις, Βασίλη, να πούμε ότι σήμερα συμπληρώνονται περισσότερες μέρες πολέμου από ότι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακριβώς. Αναφέρομαι στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας.
15: Ακριβώς. Πάντως, από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έδωσε το σαφέ στίγμα για τη θέση της Ελλάδος σε όλο αυτό το ρευστό διεθνές περιβάλλον. Είπε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας και συνέδεσε ουσιαστικά την σημερινή διεθνή θέση της χώρας με την οικονομική ισχύ, τις μεταρρυθμίσεις και την αξιοπιστία που, όπως είπε και ο ίδιος, είχε ανακτήσει τα τελευταία χρόνια.
5: Όπως είπε, έπαψε να είναι το προβληματικό παιδί η Ελλάδα.
15: Ακριβώς, ακριβώς. Και κλείνοντας, βέβαια, και ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ο ίδιος για τις εκλογές. Μάλιστα, εν είδη χιούμορ, είπε: σας ευχαριστώ που δεν με ρωτήσατε για το πότε θα γίνουν εκλογές. Να σας πω ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
5: Μάλιστα.
15: Είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Και αξίζει να κάνουμε και μία αναφορά για τον κόσμο ο οποίος τίμησε το αεφημερίδα χτες.
5: Πλήθος κόσμου, πολιτικών, επιχειρηματιών.
15: Πραγματικά δηλαδή, τους προσκεκλημισμένους στην εκδήλωση που υποδέχτηκαν ο Διεθνός Σύμβουλος και εκδότης του αεφημερίδα, ο Γιάννης Κουρτάκης, ο ιδρυτής του αεφημερίδα, ο Χριστογράφης και η διευθύντρια Σοφία Γιαννακά. Ανάμεσα στις προσωπικότητες φυσικά ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρωθυπουργός που συνομίλησε με την κυρία Μαμπούρα, ο κ. Μητσοτάκης, πλήθος προσωπικότητων από την πολιτική σκηνή, αλλά και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, όπως ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, ο Αλέξανδρος Ψεξάρχου. Όλοι έδωσαν τις ευχές τους και ευχήθηκαν για τα επόμενα γενέθλια του αεφημερίδα.
5: Έτσι, και στα 30 λοιπόν, Βασίλη. Πάντα με αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωση, όπως τώρα τα 15 αυτά χρόνια λειτουργίας του.
15: Πάντα εδώ στο νέο όμιλο.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
15: Και εγώ.
5: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή εκδήλωση και τι είπε φυσικά και ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ.
16: Θεωρούμε ότι η θέση μας στον κόσμο προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ισχύ της οικονομίας μας και από την ικανότητά μας να προχωρήσουμε τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που ευθυγραμμίζουν την πολιτική ηγεσία με τις κοινωνικές τάξεις οι οποίες θέλουν να επωφεληθούν από μια ανοιχτή οικονομία. Πρέπει να είμαστε ισχυροί εντός της Ευρώπης. Το γεγονός δηλαδή ότι πλέον δεν είμαστε εμείς το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης. Που αυτό ίσχυε πριν από 10-11 χρόνια, όταν και σχεδόν βγήκαμε από την Ευρωζώνη, είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τη χώρα. Το γεγονός δηλαδή ότι αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία μας και ότι μπορούμε να καθορίσουμε όχι μόνο το δικό μας μέλλον, αλλά να συνδράμουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης, είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος αναφορικά με το ρόλο που θέλουμε να διαδραματίσουμε.
17: Γιορτάζουμε σήμερα τα 15 χρόνια του αεφημερίδα. Είναι μια εξαιρετική κατά τη γνώμη μου εκδήλωση. Το αεφημερίδα μαζί με τα πολιτικά πλέον, που είναι μια σημαντική αλλαγή, αν θέλετε, στο outlook της όλης προσπάθειας, δημιουργεί πλέον νέες συνθήκες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και που θα παρακολουθήσω τον εορτασμό των 15 ετών.
5: Πάμε τώρα σε ειδήσεις γεωπολιτικού ενδιαφέροντος. Σήμερα λοιπόν υπάρχει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον εκεί στη Σόφια, όπου βρίσκονται οι υπουργοί εξωτερικών των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και παραμένει έτσι πιθανό το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Γεραπετρίτη και στον Χακάν Φιντάν. Η Κατερίνα Τσαμούρη γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
18: Καλό μεσημέρι, έρχεται σε εσένα και στους ακροατές μας να είναι και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Φιντάν στη Σόφια για την Σύνοδο Κορυφής και τη συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της συνόδου αυτής. Είναι πάρα πολύ πιθανό να συναντηθούν οι δύο υπουργοί. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουν κλείσει διμερή συνάντηση τα επιτελεία των δύο ομολόγων, αλλά σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, είναι τσεκαρισμένο, να το πω έτσι απλά, ναι, ότι και οι δύο θέλουν και ενδεχομένως να επιδιώξουν ένα σύντομο τέτα-τέτ στο περιθώριο. Μένει να δούμε εάν αυτό θα συμβεί. Στη σκιά φυσικά της αναβολής του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα θα συμβεί αυτή η συνάντηση, που πάει για Οκτώβριο πια η κατάσταση και η ψήφισή της. Αναμένεται να συζητήσουν γι' αυτό και μάλλον όχι μόνο, θα ανοίξουν όσο μπορούν σε αυτό το σύντομο τετατέτ το κεφάλαιο των Ελληνοτουρκικών, γιατί αυτή θα είναι η πρώτη του συνάντηση πριν τη συνύπαρξή του τον Ιούλιο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ξαναλέω, με αστερίσκο το αν θα συναντηθούν, διότι αυτό εξαρτάται από τα προγράμματά τους και αν θα συμπέσουν.
19: Σωστά.
18: Από εκεί και πέρα να σου πω ότι έχουμε και μία άλλη σημαντική συνάντηση σήμερα,
19: ναι, ναι,
18: για τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτή τη φορά στην Τρίπολη της Λιβύης βρίσκεται εκεί η Υφυπουργός Εξωτερικών, η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Είναι στην Τρίπολη για τον νέο γύρο τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση ελληνολιβικής ΑΟΣ. Θα θυμάστε, ο προηγούμενος είχε γίνει στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2025. Ρεαλιστικά, Έρη, δεν περιμένουμε να υπογραφεί σήμερα συμφωνία για ΑΟΣ, προφανώς. Απλώς θέλουμε να πυκνώσουν οι επαφές με την κυβέρνηση, τη μεταβατική αυτή της Λιβύης. Φυσικά, αγκάθια στις συνομιλίες και στο ενδεχόμενο αυτές να ευδοκιμήσουν αποτελούν πρώτον το τουρκολιβικό μνημόνιο και δεύτερον η σχέση μας με τη Βεγγάζη. Διότι ως γνωστόν η Λιβύη παραμένει διχασμένη. Εμείς αυτή τη στιγμή συζητάμε για ως με την Τρίπολη, αλλά δεν θέλουμε να υπάρχουν τριγμοί και στη σχέση μας με τη Βεγγάζη, την οποία ελέγχει ο Χάφταρ. Θέλουμε δηλαδή να παραμείνουν καλές οι σχέσεις με τη Βεγγάζη, παρά την προσέγγιση με την Τρίπολη, για όταν και εφόσον καταστούν εφικτές και ευίωνες οι συνθήκες για να υπογραφεί ΑΟΣ. Σε κάθε περίπτωση είναι καλό ότι συνομιλούμε. Μέχρι πρότινος δεν γινόταν ούτε αυτό.
19: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Όσο ο καιρός φτιάχνει, εντείνονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στο νησί. Εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο πρόεδρος των Λιμενικών, ο κ. Φακιανάκης. Είπε ότι από την αρχή του χρόνου έχουν φτάσει 7.500 μετανάστες. Μόνο χθες 500 έφτασαν στο Ηράκλειο. Ο Παντελής Γιαΐτσης, ο καλός συνάδελφος από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
20: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς όπως είπες στην αρχή, είναι αυτό που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό που κάνουμε ρεπορτάζ και τηλεφωνικές συνδέσεις στο μαγαζίνο των παραπολιτικών. Όσο υπάρχει καλός καιρός, τόσο οι ροές μεταναστών θα αυξάνονται. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη φορά έχουμε μεγάλο βάρος προς την περιοχή νότια του Ηρακλείου και όχι τόσο στην περιοχή της Γάβδου. Και το λέω αυτό γιατί σηκώνει το ιδιαίτερο βάρος η περιοχή του Ηρακλείου, όπου κατ' ουσίαν δεν λειτουργεί δομή παρά μόνο ένας προσωρινός χώρος, και σύνολα τα άλλα να έχουμε και τις διαμαρτυρίες των κατοίκων αλλά και φορέων για οποιοδήποτε μέρος και αν συζητείτε μέσω δημοσιευμάτων και όχι επίσημα, το ξαναλέω αυτό, μέσω δημοσιευμάτων και πληροφοριών για να γίνει η δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Είχαμε τις μαλάδες πριν από λίγες μέρες. Σήμερα υπάρχει ξεσηκωμός στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, όπου υπάρχει το παλιό κταίο που λέμε εδώ στην Κρήτη,
19: ναι,
20: όπου συζητείται για να γίνει δομή. Μάλιστα υπήρξε και πορεία διαμαρτυρίας προς την περιφέρεια σήμερα, κατοίκων και φορέων, αλλά και από άλλες περιοχές του νομού Ηρακλείου, όχι μόνο της Χερσονήσου, οι οποίοι είπαν στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Συρηγονάκη, ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι με τη δημιουργία κλειστής δομής μεταναστών στο συγκεκριμένο σημείο. Να πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει και μια διόρθωση σε ό,τι έχει να κάνει με τη δομή των Χανίων, που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση και απορίες και εδώ σε τοπικό επίπεδο.
19: Εννοεί στην Αγιά.
20: Εννοώ για την Αγιά.
19: Ναι.
20: Πριν από λίγες μέρες είχε δοθεί στη δημοσιότητα η προκήρυξη για την περίφραξη της Αγιάς με συνωματόπλεγμα τύπου ΝΑΤΟ. Για όσους γνωρίζουν, μιλάμε για συνωματόπλεγμα που χρησιμοποιείται για ύψιστη ασφάλεια, και αναφερόταν στην προκήρυξη οργανωμένη δομή,
19: ναι,
20: στην Αγιά. Με προτεραιότητα μάλιστα στα Χανιά. Δημιούργησε πολλές απορίες και λίγη δυσφορία στους τοπικούς παράγοντες και χθες δόθηκε διορθωτική προκήρυξη, και αυτό μας επέτεινε ακόμη περισσότερο την απορία, στην οποία προκήρυξη έχει αφαιρεθεί το οργανωμένη δομή και έχει αντικατασταθεί με το προσωρινή, ενώ έχει αφαιρεθεί και μια ολόκληρη παράγραφος που αναφέρεται στην προτεραιότητα του Υπουργείου για τη δομή των Χανίων. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα Και όπως άκουσα και σε πρωινή εκπομπή των παραπολιτικών, καλό θα είναι να κατέβει ο κύριος Πλεύρης στην Κρήτη για να λυθούν πολλές από τις απορίες μας. Ξαναλέω ότι οι ροές συνεχίζονται με ακατάπαυστο ρυθμό. Οι πληροφορίες από πλευράς του λιμενικού κάνουν λόγο για πάρα πολλά πλοιάρια τα οποία βρίσκονται βόρεια του Τομπρούχ με κατεύθυνση την Κρήτη. Το βάρος όμως, όπως είπε και ο πρόεδρος των λιμενικών της Ανατολικής Κρήτης, έχει πέσει αυτή τη φορά στις νότιες ακτές του Ηρακλείου.
19: Και μου είπε το πρωί, Παντελή, και το εξής άλλο έτσι, που είναι πολύ σημαντικό, ότι οι γυναίκες και οι άνδρες του λιμενικού είναι μόλις 40. Μόλις 40 άνθρωποι προσπαθούν να διαχειριστούν όχι μόνο το κομμάτι το μεταναστευτικό, αλλά θυμίζουμε ότι είναι καλοκαίρι. Το λιμενικό δεν είναι σε αρμοδιότητές του μόνο να διαχειρίζεται το μεταναστευτικό. Έχει χίλιες άλλες δύο υπευθύνη του εργασίες, όπως παραδείγματος χάρη τη διαχείριση των λιμανιών. Έτσι. Και βεβαίως των σκαφών και όλη αυτή την κίνηση που υπάρχει λόγω του τουριστικού ενδιαφέροντος που υπάρχει για το νησί της Κρήτης. Αν φανταστούμε λοιπόν ότι 40 άνθρωποι σηκώνουν στις πλάτες τους το βάρος της διαχείρισης του μεταναστευτικού με τόσες ροές καθημερινά, καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ πρέπει να υπάρξει πολιτική παρέμβαση και πιθανότατα να χρειαστούν και διακρατικές συμφωνίες, θα τολμούσα να πω, σε τέτοιες περιπτώσεις, και όχι να αφήνουμε τους ανθρώπους εκεί να διαχειρίζονται μια κατάσταση που δεν είναι μόνο της δικής τους αρμοδιότητας.
20: Κλείνοντας, απλά να σου πω, Έρη, ότι αναφορικά με τη δομή της Αγίας, επειδή είχε ακουστεί ότι η Πρωτομαγιά θα λειτουργούσε πλέον επίσημα, με τη διενέργεια αυτών των διαγωνισμών, αντιλαμβάνεσαι και εσύ και οι ακροατές μας ότι πλέον η επίσημη λειτουργία της ως δομή θα είναι το λιγότερο στα τέλη Αυγούστου, αν όχι και λίγο παραπέρα. Και το λέω αυτό γιατί, και κλείνω με το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο. Μέχρι τότε, υπεύθυνοι για τη φύλαξη θα είναι οι λιγοστοί αυτοί άνδρες του λιμενικού και κανείς άλλος. Γιατί με βάση τη συμφωνία που έχει υπογραφεί με την Αναπτυξιακή Κρήτης, θα υπάρχει ιδιωτική εταιρεία security που θα φυλάσει το χώρο όταν περάσει πλέον και επίσημα στα χέρια του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
19: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Γιώργος Φακιανάκης στα παραπολιτικά.
0: Φανταστείτε ότι χθες μόνο στο νομό Ηρακλείου είχαμε περίπου 500 άτομα να φτάνουν στο νομό Ηρακλείου. Τώρα τι έχει γίνει και από την άλλη πλευρά δυτικότερα, δεν ξέρω να σας πω. Όμως εγώ θα σας πω για το Ηράκλειο. Εχθές είχαμε περίπου 500 άτομα. Αυτή τη στιγμή από τις αρχές του έτους, του 2026, έχουν φτάσει πάνω από 7.500 μετανάστες. Εμείς αυτό που έχουμε πει επανειλημμένως είναι ότι μέσα από τις προανακρίσεις που ενεργούν τα στελέχη του λιμενικού σώματος, οι πληροφορίες που λαμβάνουν από τους ίδιους τους ανθρώπους που φτάνουν εδώ πέρα, είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στεβασμένοι εκεί στις ακτές της Λιβύης, όπου επιθυμούν να μετακινηθούν για την Ευρώπη. Αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, φοβάμαι πολύ και θέλω να διαψευθώ ότι θα είναι μια χρονιά πολύ δυσκολότερη από την προηγούμενη, και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι το μεταναστευτικό δεν είναι το μοναδικό αντικείμενο του λιμενικού σώματος, και ειδικά εδώ πέρα στην Κρήτη, όπου είναι ένας τουριστικός προορισμός.
19: Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι από χθες έχει επικρατεί χάος στο Belfast μετά από την αιματηρή επίθεση Σουδανού σε 40χρονο άνδρα. Έμεναν μάλιστα και στο ίδιο κτίριο. Στην ίδια πολυκατοικία έχουμε βίαιες διαδηλώσεις στις φλόγες, σπίτια και καταστήματα μεταναστών. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
21: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, σήμερα εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου 30χρονος δράστης, όπως είπες πολύ σωστά, Σουδανός, ονόματι Χαντία Λοντίδ. Απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες σε βάρος του: κατοχή αιχμηρού αντικειμένου χωρίς εύλογη αιτία, απειλές κατά ζωή εργαζομένου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Απορρίφθηκε βέβαια και το αίτημα αποφυλάκησης του με εγγύηση, με την επόμενη ακροματική διαδικασία να ορίζεται για τις 8 Ιουλίου. Αυτά είναι όσον αφορά τις σημερινές εξελίξεις. Επίσης, η σημερινή εξέλιξη, Έρη, είναι ότι ο 40χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά, μιλάμε ουσιαστικά, και όποιος δει τα βίντεο που είναι πάρα πολύ σκληρά, το καταλαβαίνει. Ήταν απόπειρα αποκεφαλισμού, τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά και ήδη έχει χάσει το αριστερό του μάτι, όπως έγινε νωρίτερα γνωστό από τα βρετανικά μέσα. Η συγκεκριμένη ενέργεια, να πούμε, Έρη, όπως είπες επίσης πολύ σωστά, προκάλεσε εκτεταμένο ένα κτισκηνικό χάους στην πόλη της Βορείου Ιρλανδίας.
19: Που συνεχίζεται
21: ακριβώς. Ούτε λίγο ούτε πολύ είχαμε πάρα πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις πολιτών, οι οποίοι έβαλαν στο στόχαστρο καταστήματα, αυτοκίνητα, περιουσίες. κατηγορίες ανθρώπων κατά βάση μεταναστών. Είχαμε και πάρα πολλά συνθήματα του τύπου έξω οι ξένοι από όσους είχαν κατέβει στους δρόμους. Ενώ όπως φαίνεται υπάρχει και αμερικανική εμπλοκή, να πούμε σε αυτό, Έρη. Ναι. Με το κυβερνών Βρετανικό Εργατικό Κόμμα να κατηγορεί ευθέως τον Έλον Μάσκ ότι κινητοποίησε, ότι συμμετείχε στην πρόκληση αυτών των κινητοποιήσεων και διαδηλώσεων. Έκανε σωρία αναρτήσεων, ουσιαστικά καλώντας τους Βορειοϊρλανδούς να βγουν στους δρόμους και να αντιδράσουν σε όλη αυτή την κατάσταση. Ενώ να πούμε επίσης ότι σε αυτή την ουσιαστικά ιντερνετική καμπάνια συμμετείχε και ο Τόμι Ρόμπινσον, θυμίζουμε, ακροδεξιός ακτιβιστής που έχει φυλακιστεί στη Μεγάλη Βρετανία και είναι πάντοτε σε ανοιχτό διάβλο με τον Έλον Μάσκ. Θυμίζουμε βέβαια ότι υπάρχει μια μόνιμη κόντρα του Τραμπ με τον Στάρμερ και αυτό δεν προκαλεί ουσιαστικά εντύπωση αν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια συμμετοχή από την Μάστον ή από ισχυρούς τέλος πάντων Αμερικανούς.
19: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Και τώρα πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Με τη βοήθεια του Σπύρου Δασινού συνελήφθη για ανθρωποκτονία τελικά ο Ιταλός, ο σύντροφος της γυναίκας εκεί που έχασε τη ζωή της στο Αίγιο μαζί με το γιο της. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Όπως φαίνεται έχουμε φτάσει στην εξιχνίαση του διπλού φωνικού του σφιγερού που σημειώθηκε στο Αίγιο, στον περιοχή Λόγκο. Εκεί να πούμε πως οι αστυνομικοί έλυσαν τον γρίφο με τη βοήθεια των εγκληματολογικών εργαστηρίων αλλά και του ιατροδικαστή Πατρών, οι οποίοι διαπίστωσαν πως τόσο το τυφέκιο τύπου φλόμπερ, ένα αεροβόλο τυφέκιο, όπως επίσης και ένα μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών, ήταν εκείνα τα όργανα τα οποία οδήγησαν στο θάνατο τόσο τον 26χρονο που φέρεται να είναι ο πρώτος στόχος του 65χρονου Ιταλού, όσο και της 54χρονης συζύγου του, η οποία φέρεται να ήταν εκείνη που έσπευσε προς βοήθεια του γιού της. Να πούμε πως από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί διαπιστώθηκε πως υπήρχαν κάποια πλημμένα ρούχα με κοιλίδες αίματος, τα οποία στην ουσία έδωσαν τον 65χρονο ως άνθρωπο ο οποίος είχε προσπαθήσει να καλύψει ίχνη από τον τόπο του εγκλήματος. Σημειώνουμε πως στο μικρό αυτό σπίτι στον Λόγκο Αχαΐας υπήρξε μεγάλη αναστάτωση, ναι. Ήταν σαν να είχε σκηνοθετηθεί μια ληστεία, ωστόσο δεν υπήρχαν σημάδια παραβίασης της πόρτας και ως εκ τούτου μοιραία οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα πως ο 65χρονος ήταν εκείνος ο οποίος σκότωσε μητέρα και γιο.
19: Σπύρο, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, για το θέμα αυτό και μετά να μιλήσουμε για αυτό το κύκλωμα με τα ναρκωτικά και τα όπλα στα βόρειο-δυτικά προάστια.
3: Είναι ο βασικός ύποπτος, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαπιστώσει να υπάρχει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στην οικία. Υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, κάποιες ώρες, 5-6 ώρες που μεσολαβεί από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται ότι χάνουν τη ζωή τους μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται η αστυνομία. Υπάρχουν κάποια ευρήματα και ως προς την εικόνα του συλληφθέντα για άλλο αδίκημα, βέβαια για την νομοθεσία περί όπλων. Η εικόνα του φέρει κάποια τραύματα τα οποία δεν έχει δικαιολογήσει στους αστυνομικούς. Και συνάδουν με τραύματα τα οποία μπορεί να έχει ο δράστης μιας επίθεσης με μαχαίρι σε κάποιον άνθρωπο. Άλλωστε, η γυναίκα έφερε αρκετά αμυντικά τραύματα στο σώμα της, όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής. Ευρήματα όπως το μαχαίρι και το όπλο, τα οποία θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστώσουμε την ύπαρξη DNA και αποτυπωμάτων. Κάποιο ρούχο το οποίο βρέθηκε, το οποίο φέρει κάποια σημάδια, πρέπει να εξεταστεί αν προέρχονται από αίμα από κάποιον από τους δύο νεκρούς.
19: Τώρα, Σπύρο, εξαρθρώθηκε ένα κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων στα βορειοδυτικά προάστια. Για δώσε μας το ρεπορτάζ αυτό.
2: Έχουμε εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Έχουμε δύο κυκλώματα τα οποία έχουν εξαρθρωθεί μέσα σε τις τελευταίες 24 ώρες. Το ένα
19: συνδέονται
2: αφορά
19: μεταξύ τους ή είναι ξεχωριστές?
2: Είναι ξεχωριστά. Η σημερινή επιχείρηση, να πούμε πως σημειώθηκε στα δυτικά προάστια, στο Αγίου Αναργύρου, Μαγούλα και λίγο πιο βόρεια, στους Αγίους Αναργύρους και στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί συνελήφθησαν 8 άτομα, 7 εξ αυτών αλβανικής καταγωγής, άντρες οι οποίοι φέρονται να είναι ο στενός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε όπλα και ναρκωτικά. Μεταξύ αυτών είναι και ο αρχηγός, ενώ συνελήφθηκε μία Ελληνίδα η οποία εμπλέκεται και αυτή σε αυτή την υπόθεση, ενώ χθες, γιατί υπήρξε και μια παρανόηση, υπήρξε μια σύνδεση αυτών των δύο εγκληματικών οργανώσεων, νομίζω ότι είναι και η πιο σοβαρή, υπήρξε μια εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον 10 νεαρούς, 20 ετών και κάτω, οι οποίοι πουλούσαν ναρκωτικά σε πάρκα και σχολεία, τετρακομακεδόνες, Κηφισιά και Εκάλη. Οι νεαροί και οι 10 είναι όλοι ημεδαποί. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, εδώ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο όσον αφορά το ζήτημα της διακίνησης ναρκωτικών μεταξύ οριακά ενηλίκων και ανηλίκων. Και οι δύο υποθέσεις έχει επιληφθεί υπό διεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων της ασφάλειας Αθηνών και αναμένεται να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και για τις δύο υποθέσεις πολύ πολύ σύντομα μέσα στην ημέρα.
19: Τώρα το πρωί είχαμε μια αναστάτωση εκεί στο Εγάλεο. Ένας οδηγός προκάλεσε ζημιές σε πολλά αυτοκίνητα εκεί.
2: Ακόμα μια απίστευτη ιστορία, παρά το γεγονός που το φαινόμενο επαναλαμβάνεται πολύ συχνά. Ήταν γύρω στις 11 το βράδυ χθες στο Εγάλεο, στην οδό Μπουμπουλίνας, όταν ένας 48χρονος οδηγός φορτηγού προκάλεσε διαδοχικές προκλήσεις μέσα στα δεδομένα οχήματα στη συγκεκριμένη οδό. Κατέβηκαν οι κάτοικοι κάτω της περιοχής και διαπίστωσαν πως είχε χτυπήσει συνολικά 6 σταθμευμένα οχήματα, ενώ όταν μάλιστα ήταν ένας από τους κατοίκους της περιοχής ο οποίος κατάφερε να σταματήσει τον 48χρονο, διότι είχε ανοιχτό το παράθυρο και εκείνη τη στιγμή τον άρπαξε από το μπράτσο προκειμένου να τον συνεφέρει και να τον ξυπνήσει, καθότι διαπιστώθηκε λίγο αργότερα πως ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Είχε καταναλώσει τρομερά πολύ αλκοόλ. Μιλάμε, η αλκοολομέτρηση έδειξε 1,24 χιλιοστά του γραμμαρίου αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεούμενο αέρα, ενώ το όριο είναι στο 0,24, μιλάμε για 5 φορές πάνω από το όριο, ενώ όπως ανέφερε ο ίδιος σε κακή κατάσταση στους αστυνομικούς, όλα έγιναν επειδή ήταν απογοητευμένος, είχε μια ερωτική απογοήτευση και γι' αυτό είχε καταναλώσει τόσο πολύ αλκοόλ.
19: Αυτός είχε ερωτική απογοήτευση, ευτυχώς όμως δεν βρέθηκε μπροστά του κανένας άνθρωπος και να θρηνήσουμε θύματα. Βέβαια και οι άνθρωποι αυτοί που καταστράφηκαν τα οχήματά τους και αυτοί, εντάξει, είναι λογικό, η περιουσία είναι, περιουσιακό στοιχείο είναι και το αυτοκίνητο.
2: Μια οικογένεια έρηνα μου επιτρέψει, είχε 3 οχήματα κάτω στο δρόμο και τα 3 οχήματα ανήκαν
19: στην ίδια οικογένεια.
2: Ναι, σε μια οικογένεια, οπότε καταλαβαίνεις το εύρος της ζημιάς που υπέστη.
19: Βέβαια. Ευτυχώς δεν βρέθηκε μπροστά του κανένας άνθρωπος να θρηνήσουμε θύματα, πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Σοφία Καρακασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία. Έχουμε τέταρτη αναμέτρηση σήμερα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό Άκτορ και Ολυμπιακό, αυτή τη φορά στο Telecom Center, σωστά?
4: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Πολύ σωστά. Σήμερα θα έχουμε είτε την πράσινη αντίδραση είτε την ερυθρόλευκη θέση. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens για το τέταρτο τελικό της Basket League στις 9 το Τζάμπολ. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 στις νίκες. Βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του τίτλου. Ενώ το Τριφύλι καλείται να δείξει αντίδραση αν θέλει να παραμείνει ζωντανό σε ό,τι αφορά τη μάχη του τίτλου, να ισοφαρίσει και να στείλει την υπόθεση πρωτάθλημα σε Game 5 στο ΣΕΒ. Να πούμε λίγο για τα αγωνιστικά. Ότι είναι αμφίβολη η κατάσταση του Όσμαν που είχε απουσιάσει με ενοχλή στη μέση και από τον τρίτο τελικό. Μένει να φανεί αν θα είναι έτοιμος. Νοκάουτ είναι ο τραυματίας Νίκος Ρογκαβόπουλος που δυστυχώς τραυματίστηκε στον τρίτο τελικό στο ΣΕΦ. Αμφίβολη είναι και η παρουσία του Κώστα Σλούκα. Έχει να διαχειριστεί μία σειρά από προβλήματα. Η αλήθεια είναι ο Αταμάν. Ενώ στην αντίβολη πλευρά του Ολυμπιακού παραμένει αμφίβολος ο Ντόρση που δεν έχει καταφέρει ακόμη να αγωνιστεί στους τελικούς γιατί ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Ενώ αμφίβολος είναι και ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Να πούμε ότι είχαμε μία εξέλιξη, η οποία είναι η εξής. Ο αθλητικός δικαστής έχει τιμωρήσει με πρόσημο τον Ολυμπιακό για τα υβριστικά συνθήματα. Έχει απαλλαχθεί ο Γκίνα Ταμάν για το παράπτωμα της μιας πρεπούς ενδυμασίας. Είχαμε κιόλας μία εξέλιξη στην Basket League ότι έχει απορριφθεί η καταγγελία του Παναθηναϊκού Άκτορ, ενώ ο Ολυμπιακός έχει κάνει προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ για μια σωτηνή σε Μπατζόκα Λεπενιώτη και σε ό,τι αφορά την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, την οποία θεωρούν ότι είναι μικρή, και να κλείσουμε με κάτι ποδοσφαιρικό, την οποία η αλήθεια είναι την είχαμε πριν από πολύ λίγο σαν είδηση. Όπως λοιπόν έγινε γνωστό από το πρωτοβάθμιο όργανο διοδότης της ΕΠΟ, δεν χορηγήθηκε άδεια στην Καλαμάτα για τη συμμετοχή της στη Super League, η οποία έχει τιμωρηθεί και με πρόστιμο, εν αντιθέσει με τον Ηρακλή που έχει πάρει άδεια για τη συμμετοχή του στη Super League, αλλά έχει τιμωρηθεί και από την πλευρά του και ο Πειραιός με πρόστιμο.
19: Τώρα, Σοφία, έχεις και κανένα μεταγραφικό νέο?
4: Έχουμε.
19: Ναι.
4: Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, γιατί φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η απόκτηση του Παύλο Μαθαίο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, και μάλιστα αποκαλύπτεται ότι θα ταξιδέψει στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό. Θα είναι επί της ουσίας και ο αντικαταστάτης στο δεξί άκρο της άμυνας, μετά από τις εξελίξεις που υπάρχουν
19: μάλιστα
4: με τον Κοστίνια που οδεύει προς την Brighton.
19: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα ευχάριστο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
6: Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank για κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης 365 μέρες το χρόνο.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής.
22: Για 2000 FM.
23: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
25: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
26: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
25: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
26: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
25: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
26: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
25: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
26: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
25: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
26: Δείτε μας ζεστά.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρί για τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream. Οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1 και 45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Energizers! Νιώθω άνετα!
9: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
1: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
9: Χαμογελώ μέσα τους!
10: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
11: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
12: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
13: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
14: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά ή σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Τιμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
27: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
28: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
27: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
28: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
27: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
28: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
27: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
28: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
27: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
28: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
27: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
29: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
30: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
29: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
30: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
29: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
30: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
29: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
31: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
32: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
31: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
32: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
31: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
32: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
31: Μου βγάζει
0: βάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
3: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
11: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
3: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα χάσεις.
11: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση

0: ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Στέφανε!
2: Ναι!
0: Πάω σούπερ μάρκετ.
2: Στο τάδε!
0: Όχι!
2: Στο άλλο τάδε!
0: Μπα, όχι!
2: Πού θα πας!
0: Πάλι τα ίδια θα λέμε! Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
3: VKD Market, λοιπόν!
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: 2000 FM.
5: Είναι σε πολύ μεγάλη φόρμα. Θέλαμε να σε ρωτήσουμε σε ποιο χώρο του Σάνι δίνονται αυτές οι συναυλίες.
6: Γίνονται στον λόφο της Σάνης. Ο λόφος της Σάνης είναι ένας αρχαιολογικός χώρος καταρχάς και περιλαμβάνει έναν μεσαιωνικό πύργο. Αυτός είναι το φυσικό ντεκόρ ουσιαστικά. Αυτό το σημείο περιτριγυρίζει το λόφος από θάλασσα, από το μαγικό Αιγαίο, και τριγύρω βεβαίως υπάρχει το Πευκοδάσος και η μοναδική φύση της Χαλκιδικής, που την προσέχουμε και τη διαφυλάττουμε σαν τα μάτια μας, γιατί θεωρούμε ότι φύση, περιβάλλον και μουσική είναι όλα ένα. Γι' αυτό φέτος είμαστε πολύ πολύ περήφανοι, γιατί είμαστε το πρώτο φεστιβάλ στην Ελλάδα που πιστοποιείται με ISO για την βιωσιμότητά μας. Είμαστε το πρώτο βιώσιμο φεστιβάλ στην Ελλάδα, λοιπόν.
5: Είσαστε το πρώτο φεστιβάλ που έχετε κερδίσει την καρδιά μας, καταρχάς. Διότι να βρίσκεσαι τόσο κοντά στη θάλασσα, σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό περιβάλλον. Η Ελλάδα είναι μια καλοκαιρινή χώρα. Είναι μια χώρα του ήλιου και της θάλασσας και της αλμύρας. Και τι ωραίο είναι ο πολιτισμός μας να δένεται, ή ο παγκόσμιος πολιτισμός, να δένεται με ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον. Νομίζω ότι η Ελλάδα αυτή την εικόνα πρέπει να τη δείχνει σε όλο τον κόσμο.
6: Ακριβώς. Αυτό είναι η Ελλάδα, είναι ο πολιτισμός, είναι το φυσικό περιβάλλον. Και φυσικά οι άνθρωποι, η ζεστασιά, η φιλοξενία, όλα αυτά που κάνουν μοναδική την εμπειρία του να παρακολουθήσεις μία συναυλία σε αυτό το χώρο.
5: Πώς μπορεί
6: δεν είναι άλλη μία συναυλία. Ναι. Είναι μία εμπειρία.
5: Πώς μπορεί κάποιος να κλείσει θέση?
6: Πολύ πολύ εύκολα, ηλεκτρονικά, από την πλατφόρμα more.com, λοιπόν. Εκεί θα βρείτε εισιτήρια για όλες τις συναυλίες. Οι τιμές είναι αρκετά προσιτές, θα έλεγα ως πολύ προσιτές. Ξεκινούν τα εισιτήρια από 25 ευρώ και αναλόγως της ζώνης υπάρχει μια κλιμάκωση. Αλλά αυτό που πρέπει να διευκρινίσουμε είναι ότι είναι και μοναδικές συνθήκες, γιατί είναι ένας μικρός χώρος συναυλιακός, μόλις 1.800 θέσεων. Άρα είναι ένα boutique event αυτό ουσιαστικά για λίγους, όπου με ένα πολύ μικρό εισιτήριο μπορείς να απολαύσεις καταπληκτικές συνθήκες από πολύ κοντά όλους τους αγαπημένους καλλιτέχνες.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.
6: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Σας περιμένουμε στο Sunny Festival.
5: Okay, ευχαριστούμε. Λοιπόν, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, και αυτό είναι διαφήμιση, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 1055. Ο Πέτρος Ήμβριος έρχεται live στο Ridges Casino Montparnasse και μας χαρίζει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, τραγούδι, κέφι και χορό. Ελάτε με την παρέα σας να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με ένα μοναδικό σετ μενού, 45 ευρώ το άτομο. Τετάρτη 17 Ιουνίου, μη λείψει κανείς. Και επίσης να πούμε, hacker κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε την online προστασία που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση στο vodafone.gr. Κάθετος

0: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
5: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
4: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
5: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
4: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
6: Μαζί ψηλάντες,
7: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Λοιπόν, εγώ χαίρομαι τους γενναιόδωρους συναδέρφους και θέλω να κι εγώ να είμαι έτσι. Και όποτε έτσι ένα κομμάτι της δικής μας οικογένειας των media γιορτάζει, ας πούμε, νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να δίνουμε ένα φόρο τιμής, ειδικά αν είναι πετυχημένο, σαν το i εφημερίδα που είναι του ομίλου site. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Πούλο, που είναι διευθυντής σύνταξης και από ό,τι μου έλεγε πριν είναι και η νο-ένα πρόσληψη στο i εφημερίδα. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
13: Σβήσατε τούρτα.
14: Δεν σβήσαμε τούρτα.
13: Μα έλα τώρα. Φέρτε μια τούρτα, ρε παιδιά, να τη σβήσουμε.
14: Είχαμε μια πολύ λαμπερή εκδήλωση, πραγματικά, σε συνεργασία με τον Economist. Χθες το βράδυ στο Intercontinental, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια πολύ ωραία συζήτηση που είχε με την γνωστή δημοσιογράφο παρουσιάστρια του CNN, την Κριστιάνα Μαμπούρ.
13: Παιδιά, να σας πω κάτι. Το ζήλεψα. Εγώ θεωρώ επιτυχία ό,τι ζηλεύω ότι δεν το έχω κάνει εγώ. Κριστιάνα Μαμπούρ να τη φέρεις στην Ελλάδα και να την έχεις στο τραπέζι και να μιλήσει για διάφορα θέματα, για γεωπολιτική, Ουκρανία, τεχνητή νοημοσύνη κλπ.
14: Και μάλιστα ήταν τόσο ωραία η κουβέντα. Ξεκίνησε ήδη λέγοντας ότι είμαι μπερδεμένη τώρα που είμαι εδώ, γιατί συνήθως είμαι σε μια θέση να κάνω τις ερωτήσεις και να περιμένω απαντήσεις. Τώρα λέει, περιμένετε εσείς να σχολιάσω και να απαντήσω.
13: Μεγάλη επιτυχία. Θέλω να μου πεις καταρχάς, αν ήταν πολύ απλή στην τοποθέτηση, στο που θα κάτσει, στο αν είχε θέσει όρους, τι θα τη ρωτήσουν.
14: Όχι, όχι. Από όσο γνωρίζω, όχι. Έκανε πραγματικά μια πολύ ανοιχτή κουβέντα με τον Πρωθυπουργό, μέσα σε μία ώρα. Ήταν πολύ πυκνή βέβαια η συζήτηση, είχε τα πάντα όπως είπες, Ουκρανία, Ισραήλ, Ιράν, τεχνητή νοημοσύνη.
13: Μεγάλη επιτυχία σας και μπράβο. Μπράβο που φέρατε μια τέτοια δημοσιογράφο, η οποία θεωρείται παγκοσμίως κορυφαία στο είδος της. Να ρωτήσω κάτι, και έκανε συζήτηση με τον Πρωθυπουργό.
14: Έκανε συζήτηση με τον Πρωθυπουργό.
13: Λοιπόν, εγώ επειδή ήμουνα σε ένα κοσμικό τραπέζι το βράδυ και ήθελα να κάποιοι είχαν παρευρεθεί ρώτησα πώς ήταν, παιδιά, η Αμαμπούρ, και λέει ότι στο θέμα Τραμπ ήταν και έτσι και έτσι και την πήγαινε τη ζυγαριά πότε από εδώ, πότε από εκεί.
14: Ήταν λίγο κάρωτο και μαστίγιο, γιατί μας είχε συνηθίσει να είναι πολύ καυστική. Είπε βέβαια ότι είπα κατά κάποιο τρόπο άφησαν την Ουκρανία, για παράδειγμα, γιατί ο Πούτιν απειλήσε με τα πυρηνικά. Παρ' όλα αυτά, κάτι ανάλογο πήγε τώρα ο Τραμπ στο Ιράν. Κάνει εκεί τα θέματα. Το μάζεψε μετά. Είπε, θα δούμε τι θα γίνει. Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του είπε ότι η Ελλάδα παραμένει στη σωστή πλευρά της ιστορίας και η κουβέντα συνεχίστηκε σε ένα πολύ ωραίο ρυθμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ήταν μια συνέντευξη ερώτηση-απάντηση, ερώτηση-απάντηση.
13: Ποιος ρωτούσε?
14: Αυτό το στημένο. Ήταν η Τζοάννα Χόις από τον Economist, που είχε ένα ρόλο συντονιστικό. Δεν ήταν τόσο πολύ θέμα ερωτήσεων. Ήταν μια συζήτηση. Δηλαδή υπήρχαν μεν εν είδη ερωτήσεις, αλλά ήταν μια συζήτηση.
13: Βασίλη,
14: και
13: λέω,
14: ήταν πολύ ωραίο στο τέλος. Πρέπει να το πω αυτό, γιατί πραγματικά στο τέλος ο Πρωθυπουργός, επειδή το θέμα φυσικά το εσωτερικό που απασχολεί τους πάντες και ειδικά εμάς δημοσιογράφους, που θα κάνουμε εκλογές.
13: Αυτό πάντως είναι κωμικό. Να γίνονται σε όλο τον πλανήτη διάφορα θέματα πάρα πολύ μεγάλα και εμείς να ασχολούμαστε με το πότε θα γίνουν εκλογές και ενώ Αντώνη Σαμαράς θα κάνει νέο κόμμα.
14: Και κλείνοντας η κουβέντα, περιμένουμε όλη την τελευταία τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και κάνει ο Πρωθυπουργός, λέει, θέλω να σας ευχαριστήσω για κάτι. Σας στίζουν όλοι.
13: Παγωμάρα.
14: Ναι. Λέει, είστε οι μόνοι που δεν με ρωτήσατε πότε θα κάνουμε εκλογές. Γελάει λίγο ο κόσμος και κάνει ο Πρωθυπουργός, όμως θα σας απαντήσω, το 2027.
13: Πάντως, επειδή είσαι διευθυντή σύνταξη σε ένα από τα πρώτα site, πόσο πραγματικά μικροί αισθανόμαστε όταν ερχόμαστε σε επαφή με τύπο που έχει διεθνή εμβέλεια. Εκεί πραγματικά καταλαβαίνεις ότι μας απασχολεί στην καθημερινότητα ένας μικρόκοσμος, που καλό είναι που μας απασχολεί, γιατί αυτός είναι ο κόσμος μας.
14: Προφανώς.
13: Αλλά πόσο ασήμαντοι είμαστε στο παγκόσμιο στερέωμα.
14: Σε όλο αυτό που ανοίγεται μπροστά μας, γιατί κάθε πρωί ανοίγεται μια βεντάλια μπροστά μας από τα πάντα. Έτσι, από το τι ζούμε εμείς εδώ, τι ζούμε παρά έξω. Παράδειγμα, παρά έξω έχουμε το έγκλημα στο Αίγιο. Δεν θα ασχοληθούμε εκεί. Φεύγουμε από το δικό μας το μικρό κόσμο. Βλέπουμε όμως τι γίνεται στο Ιράν. Δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο τι θα γίνει στην Ουκρανία. Και πρέπει εμείς ως δημοσιογράφοι να τα φιλτράρουμε, να τα φέρνουμε στον κόσμο, όπως είναι και όπως πρέπει. Και φυσικά έχοντας τη θέση μας, έτσι. Δεν μπορούμε για να μην έχουμε την άποψή μας.
13: Λοιπόν, πριν περάσουμε λίγο στα ιστορικά του Άι Εφημερίδα, θέλω να μοιραστούμε με τον κόσμο πώς είναι να είσαι διευθυντή σύνταξη ενός site. Γιατί στις εφημερίδες παλιά λέγαμε, είναι Κυριακάτικη, κλείνουμε Παρασκευή, τρέχουμε όλη τη βδομάδα, πάει, είναι κρεσέντο η προετοιμασία, έρχεται η Παρασκευή, κλείνεται το φύλλο, τυπώνεται, τελειώνουμε. Με το site δεν συμβαίνει αυτό. Όχι. Είναι μια δουλειά, να πούμε στον κόσμο, για να μπαίνετε από τα κινητά να βλέπετε μια είδηση. Τρέχουν άνθρωποι, τρέχει ένα ολόκληρο επιτελείο, έτσι, ανθρώπων.
14: Θα το πω πολύ απλά. σαν να κάνουμε κάθε μία ώρα νέα έκδοση. Τόσο απλά. Θα πρέπει να αλλάξει η πρώτη είδηση, θα πρέπει να αλλάξει η δεύτερη, θα πρέπει να αλλάξουν όλες. Τόσο απλά. Ο κόσμος θέλει ενημέρωση. Πλέον ζούμε και στην εποχή.
13: Και θέλει και γρήγορη ενημέρωση.
14: Όχι του διαδικτύου. Έτσι, των social media, τα πάντα. Όλοι είναι με ένα κινητό στο χέρι. Θα ξυπνήσει ο άλλος το πρωί πριν πάει στη δουλειά του. Θέλει να τα δει όλα ενημερωμένα. Δεν θέλει να διαβάσει τα χθεσινά.
13: Και θέλει να τα δει ενημερωμένα, ναι, και να δει σε μία ώρα άλλη ενημέρωση. Ναι. Και στην επόμενη ώρα άλλη ενημέρωση.
14: Ακριβώς. Δηλαδή, με το που γράψουμε την είδηση, όποια είναι αυτή, έτσι. Η Αμανπούρ συζήτησε με το Μητσοτάκη. Και πατήσουμε το Enter και ανέβει. Αμέσως το επόμενο δευτερόλεπτο σκεφτόμαστε ποιο θα είναι το επόμενο θέμα.
13: Δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει ότι η νεολαία, οι πολύ μικρές, νεότερες γενιές από εμάς, δεν βλέπουν τηλεόραση.
14: Όχι.
13: Και βλέπουν ειδήσεις μόνο από τα social media.
14: Ακριβώς.
13: Ούτε καν από τα site πια. Όχι. Πολύ λίγο από τα site
14: και
13: των...
14: γι' αυτό πλέον και εμείς τα site ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα social media και θα το δει και ο κόσμος και στο εφημερίδα πλέον, σε όλες τις πλατφόρμες. Έχουμε τα δικά μας βιντεάκια, τις δικές μας ειδήσεις και παράλληλα ανθρώπους, δημοσιογράφους, συναδέλφους, οι οποίοι παρουσιάζουν καθημερινά τα γεγονότα. Ναι.
13: Είναι η νέα μορφή ενημέρωσης αυτή.
14: Μα εξελίσσεται.
13: Δηλαδή τα site πηγαίνουν στα social media πια. Ναι. Πάρα πολύ.
14: Ουσιαστικά είναι αλληλένδετα. Τα site τροφοδοτούν τα social media.
13: Λοιπόν, να πούμε λίγο πώς ξεκίνησε αυτό πριν 15 χρόνια. Πώς βγήκε το Άι Εφημερίδα. Άι Εφημερίδα, πρωτότυπος τίτλος.
14: Ναι. Η ιδέα και η υλοποίηση ήταν του Χρήστου Ρέπτη, του ιδρυτή. Το όνομα δικό του. Και ουσιαστικά ήταν μια διορατική ματιά που είχε τότε ο Χρήστος Ρέπτης. Όταν ξεκίνησε το χαρτί, σταδιακά να χάνεται, μεγάλα συγκροτήματα να αντιμετωπίζουν προβλήματα, είδε ότι υπάρχει μια θέση για την δημοσιογραφία στο ίντερνετ. Τότε υπήρχε πάρα πολύ μεγάλος χώρος. Όμως εκεί ήταν και η παγίδα.
13: Γιατί?
15: 2000 FM.
14: Καβαλής στο κύμα του λαϊκισμού. Υπενθυμίζω 2011, έτσι. Ήμασταν μέσα στο χώρο των μνημονίων, των αγανακτισμένων και μιας κοινωνικής αναστάτωσης που δεν έχει προηγούμενο. Οπότε έπρεπε και εμείς να σταθούμε σοβαρά, να σταθούμε σαν μια σοβαρή εφημερίδα, να το πω έτσι. Και νομίζω ότι τα καταφέραμε χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης με τους αναγνώστες. Θέλω να πιστεύω, επειδή είμαι εκεί 15 χρόνια, ότι δεν κοροϊδέψαμε κανέναν και δεν θέλω να αισθάνεται κάποιος ότι τον κοροϊδέψαμε, γιατί πραγματικά δεν το κάναμε. Την είδηση που είχαμε, πάντα τη φέρναμε μπροστά, πάντα τη σχολιάζαμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε.
13: Ήτανε δύσκολο το χτίσιμο. Δηλαδή παρακολουθούσατε μέρα με τη μέρα. Στην αρχή, ας πούμε, οι πρώτοι μήνες ήτανε αγκομαχούσατε. Δεν βλέπατε να ανεβαίνει πολύ.
14: Ήταν δύσκολο γιατί έπρεπε και εμείς να βρούμε τα πατήματά μας. Όλοι προερχόμασταν από διαφορετικούς χώρους. Άλλος από τον έντυπο τύπο, άλλος ήταν από τηλεόραση, κάποιος άλλος από το ραδιόφωνο. Κάποιος ο οποίος να ήταν από το ίντερνετ, δεν ήταν. Οπότε σταδιακά όλη η ομάδα χτίστηκε. Και θα πρέπει να το τονίσω εδώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ήταν και ο ερχομός της διευθύντριας του εφημερίδα, της Σοφίας Γιαννακά.
13: Εγώ είμαι σαπό στην κυρία Γιαννακά.
14: Η οποία έδωσε πραγματικά μία άλλη δημοσιογραφική ματιά, μία ευρωπαϊκή ματιά. Έγινε το site πιο μαγκαζίν, να το πούμε έτσι. Και πορευτήκαμε πάνω σε αυτό. Στηριχτήκαμε πάνω σε αυτό και προχωρήσαμε για να φτάσουμε τώρα 15 χρόνια μετά να είμαστε σε ένα μεγάλο όμιλο, να μας έχει υποδεχτεί ο νέος εκδότης και διεύθυνον σύμβουλος ο Γιάννης Κουρτάκης και πάμε για τα επόμενα βήματα.
13: Να ρωτήσω κάτι. Τι αγωνία, να πούμε λίγο στον κόσμο, τι αγωνία υπάρχει στα χτυπήματα και ποιο θέμα πάει και ποιο δεν πάει. Γιατί παιδιά, ωραίο είναι να γράφουμε, αλλά τελικά έρχεται και ένας έλεγχος κάποια στιγμή που μας δείχνει ποιο, αν το θέμα μας πουλάει. Εγώ, ας πούμε, ως συντάχτρια, έχω μία τέτοια αγωνία.
14: Ισχύει, όμως επειδή πρέπει να το δούμε συνολικά, δεν είναι μόνο μία είδηση. Και εμείς πρέπει να παρουσιάσουμε ένα σύνολο ειδήσεων. Θα ξεχωρίσουμε φυσικά τα έκτακτα, αυτά που είναι τα πιο σημαντικά. Όμως δεν θα πάμε μόνο στο τι πουλάει.
13: Ναι, σαφώς.
14: Γιατί μπορεί να πουλάει και ένα θέμα πολύ χαλαρό και εκείνη την ώρα να καίγεται ο κόσμος. Να έχουμε πυρκαγιές, για παράδειγμα. Δεν θα βάλουμε τις πυρκαγιές. Θα πρέπει να τα αναδείξουμε σωστά και να στηριχτούμε στο ρεπορτάζ. Αυτός που έχει το ρεπορτάζ, αυτός που έχει την είδηση, είναι και αυτός ο οποίος θα ανέβει.
13: Τι θέματα προτιμάει ο κόσμος? Τα πιο ανάλαφρα ή και αυτά που έχουν μεγάλη επικαιρότητα? Βγαίνει ένα θέμα, ας πούμε, γίνονται αυξήσεις στις συντάξεις. Ή για παράδειγμα, η φωτιά κάπου. Που είναι θέματα που...
14: Λοιπόν, προφανώς φωτιά, σεισμός.
13: Από τα πρώτα.
14: Θα τα κοιτάξουν όλοι, έτσι. Γιατί οι συντάξεις, για παράδειγμα, κάποιοι μπορεί να μην τους αφορούν ακόμα. Mm. και να το δουν αργότερα. Είναι όμως θέμα που αφορά τον κόσμο. Δεν μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε ότι αυτό πουλάει, άρα πρέπει να το φτιάξουμε. Α, αυτό δεν πουλάει, άστο. Θα πρέπει να τα καταγράψουμε όλα. Και έχει να κάνει και με τις ώρες. Δηλαδή το πρωί που θα ξυπνήσει ο άλλος.
13: Α, ναι, πες μας τις ώρες. Πρωί.
14: 7 η ώρα το πρωί. Θέλει να τα δει όλα ανανεωμένα, όλα φρεσκαρισμένα και να του δώσεις την εικόνα που υπάρχει της επικαιρότητας. Και να πω κάτι, ήταν ένα από τα συστατικά της επιτυχίας αυτό το εφημερίδα. Γιατί από τότε που ξεκινήσαμε, είχαμε φροντίσει να έχουμε καθαρούς τίτλους, με σωστά χτυπήματα, όχι clickbait. Και να δίνουμε ακόμα και την είδηση από τον τίτλο. Δεν θέλαμε, δεν μας ήταν απαραίτητο ο αναγνώστης να πρέπει να κάνει το κλικ να μπει μέσα για να διαβάσει. Ήξερε τι θα μπει να διαβάσει.
13: Αυτό το θεωρείς μια επαγγελματική τιμιότητα σε όποιους το κάνουν?
14: Ναι.
13: Γιατί μπαίνεις και διαβάζεις, ας πούμε, κάποια πράγματα που είναι σαν να κοροϊδεύουν τον κόσμο, προκειμένου να μπει και να δει τι είναι
14: το
13: θέμα.
14: Γιατί είναι αυτό που είπα νωρίτερα, ότι πρέπει να χτίσεις μια σχέση εμπιστοσύνης με τους αναγνώστες. Και είναι σημαντικό να την τιμήσεις και να την τηρήσεις. Και άμα το κάνεις, ο αναγνώστης ήταν πάντα εκεί για σένα.
13: Ωραία.
14: Αρκεί να είσαι και εσύ εκεί γι' αυτό. Ναι.
13: Δύσκολες στιγμές υπήρχαν στο ΆΗ εφημερίδα.
14: Δύσκολες στιγμές από ποια άποψη?
13: Δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν.
14: Θα πω μια δύσκολη στιγμή για εμένα. Ήταν με τις φωτιές στο μάτι, αλλά και με τα Τέμπη. Ειδικά στο μάτι, όταν έπρεπε να διαχειριστούμε κάποιες φωτογραφίες που έφτασαν, ήταν σοκαριστικό. Ήταν σοκαριστικό. Γενικότερα, ως δημοσιογράφοι, λαμβάνουμε πρώτη ειδήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, τα οποία πρέπει να τα φιλτράρουμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να δώσουμε στον αναγνώστη κάτι τόσο ακραίο. Από εκεί και πέρα, για δύσκολες στιγμές, δεν μπορώ να πω ότι υπήρξαν θέματα εσωτερικού τύπου. Κανένα. Είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα. Και συνεχίζουμε και νομίζω ότι αυτό ήταν και ένα από τα συστατικά της επιτυχίας, το δέσιμο της ομάδας, και αυτό είναι που θα μας οδηγήσει και στην επόμενη.
13: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το επίπεδο των sites στην Ελλάδα θεωρείς ότι έχει φτάσει? Ότι παλιότερα, ας πούμε, οι εφημερίδες ήταν δύο βήματα πιο πίσω. Η τηλεόραση, η ελληνική, σε σχέση με τα ξένα μίντια, με την αμερικάνικη, ας πούμε, τηλεόραση, ήταν λίγο πιο πίσω. Στα site όμως δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο πίσω.
14: Όχι.
13: Έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ.
14: Τεχνολογικά έχουμε εξελιχθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν βέβαια ακόμα πολλά βήματα να γίνουν. Όμως έχουμε εξελιχθεί ακόμα και σε επίπεδο κειμένων. Γιατί αν κάνουμε μία αναδρομή, όταν πρώτο ξεκίνησαν τα ελληνικά site, βλέπαμε κάτι κείμενα 10-15 αράδες. Μάξ εκεί. Δίνοντας μία είδηση, χωρίς να μπαίνουμε λίγο στο εσωτερικό, χωρίς να τη σκαλίζουμε λίγο, όπως λέμε δημοσιογραφικά. Πλέον έχει αλλάξει, ο γραπτός λόγος έχει επανέλθει, είναι καλύτερος. Και νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζει και ο κόσμος.
13: Άποψη. Τα site έχουν θέσεις για απόψεις όπως είχαν παλιά οι χρονογράφοι στις εφημερίδες ή όπως έχουν ακόμη?
14: Νομίζω ότι έχουν, και τα μεγάλα site στην Ελλάδα φιλοξενούν. Και το καλό για εμένα είναι ότι μπορείς να γράψεις πραγματικά την άποψή σου. Όταν λες την άποψή σου, βάζεις το όνομά σου και τη φωτογραφία σου, ο εκδότης αφήνει να το βάλεις και προχωράμε.
13: Λοιπόν, ας τελειώσουμε με αυτό. Τα site υπάρχουν, αλλά το χαρτί θεωρείς ότι θα είναι ύψιστη πολυτέλεια στην εποχή που ζούμε, μια και είναι ένα ακριβό είδος?
14: Να πω κάτι, λέμε τόσα χρόνια, και το λέμε από το 11 για παράδειγμα που ξεκίνησε το εφημερίδα, το χαρτί τελειώνει, όμως το χαρτί είναι ακόμα εδώ. Και θα σε ρωτήσω, δεν διαβάζεις κυριακάτικες? Δεν παίρνεις το χαρτί?
13: Εγώ είμαι η γενιά που γυρίζαμε από την έξοδο το Σάββατο και κοιτούσαμε ποια περίπτερα έχουν τις κυριακάτικες.
14: Ακριβώς.
13: Ακόμη και αν ήταν οι κυριακάτικες που δουλεύαμε εμείς, και παίρναμε τον μπάκο, και δεν υπήρχε ωραιότερο από το ξημερώματα να διαβάζεις εφημερίδες ή να κοιμάσαι και την επόμενη μέρα να βγαίνεις στο μπαλκόνι σου.
14: Ακριβώς.
13: Ή να κάτσεις στο
14: δωμάτιο
13: με τον καφέ σου και να διαβάζεις. Δηλαδή αυτή η μυρωδιά του χαρτιού, τις έκπληξεις που μπορεί να έχει η εφημερίδα. Χαιρόμαστε όμως γιατί και ο ηλεκτρονικός τύπος έχει εκπλήξεις πια. Γίνονται μεγάλες συνεντεύξεις, γίνονται επιτυχίες και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
14: Βεβαίως.
13: Αυτό.
14: Βεβαίως, και εγώ είμαι σίγουρος και μπορεί να λέμε ότι οι νέοι όντως είναι στα social media, και καλά κάνουν και είναι εκεί για την γενιά τους. Και καλά κάνουμε και εμείς και βοηθάμε τα νέα παιδιά να μπαίνουν πλέον, να παίρνουν, ας πούμε, υλικό από το εφημερίδα, να βγαίνει στο TikTok, να το διαβάζουν. Όμως και αυτοί κάποια στιγμή θα δεις θα πιάσουν το χαρτί στα χέρια τους. Όχι όπως τότε, αλλά το χαρτί δεν νομίζω ότι θα φύγει τελείως.
13: Λοιπόν, Βασίλη Πούλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Εγώ ευχαριστώ.
13: Ευχόμαστε και στα άλλα 15 χρόνια, πάντα με επιτυχίες. Υπάρχει χώρος για όλα τα μίντια. Υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Νομίζω ότι δεν θα βαρεθούμε τα επόμενα χρόνια.
14: Όχι, όχι με τίποτα. Και είμαστε εδώ να τις καταγράφουμε για να τις συζητάμε.

πριν περάσουμε σε break, να σας πω ότι γίνεται μία κλήρωση, παιδιά. 2-11-10-80-880, 2-11-10-80-880. Κληρώνουμε ένα εισιτήριο με μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Ερμιόνη. Από Πειραιά για Ερμιόνη με τη Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες. Λοιπόν, το ταξίδι είναι μια προσφορά, είπαμε, των Hellenic Seaways. Έγινα Αγκίστρι, Πόρο, Σίδρα, Σπέτσες, όποιο νησί κι αν επιλέξετε, η Hellenic Seaway σας φτάνει στον αγαπημένο σας προορισμό. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1080. Δύο άτομα μετεπιστροφής από Πειραιά για Ερμιόνη. 5 παρά 5 θα γίνει η κλήρωση. Για πάμε. Λοιπόν, να πούμε ότι περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με υποτροφή ως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του, actorforthefuture.gr. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι ξέρετε πως η ζέστη, πως είναι να μπαίνει ξαφνικά η ζέστη. Αν θέλετε να, αν σκέφτεστε αναβάθμιση, πηγαίνετε σε σχέση με τα κλιματιστικά σας, μπείτε στο Public Plus Home και θα βρείτε κλιματιστικά νέας γενιάς που σας πάνε ένα βήμα παραπέρα. Τα χρειαζόμαστε, παιδιά, γιατί οι ζέστες σφίγγουν σιγά σιγά. Λειτουργούν με καθαρό φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση. Έχετε πραγματικά αίσθηση δροσιάς. Και το καλύτερο, έχετε δώρο την εγκατάσταση, πληρώνετε με άτοκες δόσεις, ενώ στην επιστροφή της παλιάς σας συσκευής κερδίζετε μέσω δωρεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Public. Ναι, ας αλλάξουμε τα παλιά air condition, ας πάμε στο Public Plus Home και ας δροσιστούμε για τα καλά φέτος το καλοκαίρι.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σημείο Κάλλας. Με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει έκθεση με προβολές ιστορικών ντοκουμέντων, δίπλα στα πρωτότυπα έργα του αρχαίου πολιτισμού που αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης του Τσαρούχη για τη δημιουργία σκηνικού και κοστούμιών. Οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου και οι θεατές της παράστασης θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν νοερά στη δημιουργία της μύδιας. Επιμέλεια έκθεση Διονύσης Φωτόπουλος. Βίντεο Art και βίντεο εγκατάσταση Παντελής Μάκας. Σημείο Κάλλας. Στον περιβάλλοντα χώρο του αρχαίου θεάτρου Επιδαύρου. Από τις 18 έως και τις 21 Ιουνίου 2026.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Αχ, τι ωραίο παιδί, παιδιά, είναι ο Κώστας Μαρτάκης. Τον είδα προχθές. Μαρτάκης, αλλά όχι Σμαρτάκης. Λοιπόν, το Μαρτάκη τον είδα προχθές σε μια επίδειξη μόδας ενός Άγγλου σχεδιαστή και λέω τι καρακούκλαρος είναι αυτός. Ποιος Τζον Τζον, εμείς έχουμε καλύτερο. Λοιπόν, ο Μαρτάκης έβγαλε τώρα νέο CD και από ό,τι βλέπω έχει κάνει και το βίντεο κλιπ και τρέχουν τα σαλάκια όλων. Από την άλλη, η Μαρίνα Σταυράκη, η πρώην κυρία Πετούλη, μας μιλάει για τη νέα σχέση της με τον μπασά της. Τι έχει να μου πει εμένα ένας γάμος. Δεν την ενδιαφέρει, λέει, καθόλου να παντρευτεί. Και γιατί να παντρευτεί η γυναίκα, το έχει το παιδάκι της, το πέρασε, το έζησε. Σιγά μη ξαναπέσει στα ίδια λάθη. Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Ελάτε να συζητήσουμε λίγο για τα τρέν του φετινού καλοκαιριού, παιδιά, που βλέπω κάτι σανδάλια με ρίγες, με πουά, με ό,τι να είναι, ό,τι του φανεί, του Λόλο Στεφανή. Λοιπόν, τέτοια σανδάλια φορούσε πρόσφατα και ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος έχει βάλει κάτι περίεργα σιδεράκια στα δόντια του. Δηλαδή, πώς είναι η Μαντόνα με τα χρυσά τα δόντια. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει βάλει αυτά τα σιδεράκια που φορούσαμε μικρή, αλλά κάθε δοντάκι έχει το δικό του σιδεράκι. Αυτό λογικά είναι ένα κεντρικό look. Αν και χθες λέγαμε με την Έλενα ότι η νέα μόδα είναι όλες οι κοσμικές να φτιάχνουν τα δοντάκια τους και να φοράνε αυτά τα πλαστικά διαφανή μασελάκια πάνω κάτω, τα οποία πρέπει να τα βγάλουν. Κάθε φορά που τρώνε τα βγάζουν, είναι ένα... είναι λίγο σιχαμερό το θέαμα. Γι' αυτό άμα το κάνετε αυτό, παιδιά, να πηγαίνετε στην τουαλέτα, γιατί ο απέναντί σας δεν το βλέπει και πολύ ευχάριστα. Μετά βέβαια πλένεις το, θέλει καθαριότητα αυτό, πλένεις το δοντάκι, σαν την πρώτη μέρα της άνοιξης το κάνεις αστραφτερό και ξαναβάλεις ζύστο μασελάκι, το οποίο μέσα στο καλοκαίρι τώρα να φοράς και μασελάκι, λίγο περίεργο. Λοιπόν, πάμε πάλι στο διαγωνισμό. Να πούμε ότι τι κληρώνουμε. Κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Ερμιόνη. Τηλεφωνήστε τώρα, παιδιά. Θα μείνετε Αθήνα. Καλοκαίρι δεν θα πάρουμε το παγουράκι μας. Δεν θα πάρουμε το μαγιουδάκι μας, το καλαθάκι μας, τους φίλους μας για να πάμε εκδρομή. Θα πάμε στην Ερμιόνη, από τα ωραιότερα μέρη. Κάποιοι λένε ότι το Πόρτο Χέλι, δηλαδή η περιοχή δίπλα στην Ερμιόνη, είναι τα ελληνικά Hamptons. Εκεί που πηγαίνει όλη η πλουτοκρατία της Νέας Υόρκης. Έχουμε και τη δική μας εγχώρια πλουτοκρατία. Αν δείτε τις ιδιοκτησίες από αέρος, θα μείνετε α. Λοιπόν, 2-11-10-80-880. Πριν το τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Με τη Hellenic Seaways δίνουμε δύο εισιτήρια μετεπιστροφής από τον Πειραιά για την Ερμιόνη, για να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί. Τι να πούμε, να πούμε ότι είπαμε για τα κλιματιστικά για το public, παιδιά, έτσι αξίζει πραγματικά να πάτε να κάνετε, να δείτε τις προσφορές, γιατί μπορείτε να ανακαινήσετε τα κλιματιστικά σας και να δροσιστείτε πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σε μία μουσική ανάσα. Έχουμε super duper καλεσμένοι που θα τη ρωτήσουμε τα πάντα. Μην φύγετε, γιατί αν μας χάσετε, εσείς θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 4. Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
6: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
9: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Energizers! Νιώθω άνετα!
13: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
12: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
13: Χαμογελώ μέσα τους!
14: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
15: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου.
2: Τηλέφωνο 22730 87 151.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
17: Πανουράκης.
18: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
19: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
18: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
19: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
20: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
10: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς

0: Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
2: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
2: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
2: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
2: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
2: Γευστική περιπλάνηση.
3: 2000 FM.

0: Η ώρα είναι 4 και 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall

0: σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής.
2: Εγώ καλέ. Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατά.
1: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
2: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
1: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Παραπολιτικά 90,1.
1: Νίκη Κεραμέως, επιτυχημένη υπουργός, τολμώ να πω, υπουργός εργασίας. Λοιπόν, τι άλλαξε, υπουργέ μου, επί της θητείας σας? Για πείτε μας τώρα. Να δω αν θα σας προσλάβω όταν θα κάνουμε κυβέρνηση εμείς τα κακά κορίτσια. Θέλω να μου απλώσετε το βιογραφικό σας. Τι πράξατε με επιτυχία?
15: Λοιπόν, καταρχάς να θυμίσουμε ότι όταν ανέλαβε η κυβέρνησή μας, είχαμε μια ανεργία στο 18%. Σήμερα η ανεργία είναι 10 ποσοστιαίες μονάδες κάτω. Είναι μεγαλύτερη μείωση ανεργίας που είχε επέλθει σε κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πώς το καταφέρατε αυτό?
15: Σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν έχει γίνει από μόνο του. Προφανώς έχουν συμβάλει πάρα πολύ συνολικά η οικονομία της χώρας, η ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι. Αλλά έχει έρθει ως αποτέλεσμα ενός σχεδίου που έχει πολλούς άξονες, το οποίο εφαρμόζουμε βήμα-βήμα. Το πρώτο που κάνουμε είναι πάμε και σπάμε το 18% της ανεργίας σε κομμάτια και λέμε πού έχουμε περιθώρια βελτίωσης, πού έχουμε ανθρώπους που μπορούν να δουλέψουν και δεν δουλεύουν. Και έχουμε σε τρεις κυρίες κατηγορίες. Σε γυναίκες, σε νέους και σε πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Άρα πάμε και βγάζουμε στοχευμένα προγράμματα απασχόλησης, ειδικά για γυναίκες, ειδικά για νέους, ειδικά για πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Παράδειγμα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τρέχει ένα πρόγραμμα για 10.000 θέσεις εργασίας για γυναίκες. Αν μια επιχείρηση προσλάβει γυναίκα άνεργη, μπορεί να επιδοτηθεί με 70% του μισθού και των εισφορών. Αν η γυναίκα αυτή η άνεργη είναι και μητέρα παιδιού 15 ετών, ανεβαίνει η επιδότηση το 80%.
1: Άρα έχει ένα, παίρνει κάποια ποσά από το κράτος.
15: Η επιχείρηση αυτό, τα η παίρνει επιχείρηση, επειδή ναι. Επιλέγει η γυναίκα.
1: Μάλιστα.
15: Θα μου πούν οι άντρες που μας ακούνε.
1: Καλά, εμείς... Καλά, οι άντρες μια χαρά είναι. Δεν θα ασχοληθούμε με τους άντρες, κυρία Κεραμέως, που οι γυναίκες είναι και νοικοκυρές και μαμάδες και εργαζόμενες.
15: Εντάξει, αλλά μην την πω την απάντηση.
1: Να την πείτε.
15: Η απάντηση είναι ότι η ανδρική ανεργία πλέον έχει πέσει κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Με λίγα λόγια, δεν πολύ έχουμε άντρες. Έχει μειωθεί πάρα πολύ η ανεργία των ανδρών. Ενώ στις γυναίκες είναι ακόμη, έχει μειωθεί μεν, αλλά έχουμε περιθώρια βελτίωσης.
1: Εγώ δεν το πιστεύω δηλαδή ότι οι επιχειρήσεις μπορεί, που είμαστε πολύ εργαλεία και πραγματικά δυναμικές, ότι μπορεί να επιλέγουν άντρες.
15: Εντάξει, εμείς θέλουμε να δώσουμε κίνητρα πάντως και κυρίως κίνητρα σε γυναίκες που επιλέγουν να κάνουν οικογένεια και διστάζουν και λένε να κάνω το βήμα, να ξαναγυρίσω στην αγορά εργασίας. Και όσο περνάνε τα χρόνια και μένουν σπίτι, η απόφαση αυτή γίνεται ολένα και πιο δύσκολη. Άρα γι' αυτό θέλουν να έρθουμε ως κράτος να στηρίξουμε τη γυναίκα σε αυτή την επιλογή, αν επιλέξει να την κάνει.
1: Λοιπόν, υπάρχει και μια ηλικιακή ομάδα που είναι πραγματικά πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι εκεί, ας πούμε, 65, που μπορεί κάποιος να βρεθεί χωρίς δουλειά, λέω, και να λέει τι θα κάνω μέχρι τα συντάξιμα, ή 60.
15: Ναι, ή 55.
1: Ή 55. Γιατί αυτό ξεκινάει. Είναι μια δύσκολη.
15: Πολύ δύσκολη.
1: Ηλικία.
15: Εάν βρεθείς χωρίς δουλειά σε αυτή την ηλικία. Πράγματι, να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύ πιο δύσκολο να διεισδύσεις ξανά στην αγορά εργασίας από ότι αν είσαι 30, 40 και ούτω καθεξής. Έχουμε προγράμματα και για αυτήν την ηλικία. Έχουμε ένα πρόγραμμα πολύ δημοφιλές που λέγεται 55+. Απευθύνεται λοιπόν σε ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω. Ερχόμαστε και επιδοτούμε την απασχόλησή σου σε δήμους, σε περιφέρειες της χώρας, σε νοσοκομεία. Και είναι ένα πρόγραμμα επιτυχημένο για τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί έχετε και στηρίζει μια πολύ κρίσιμη ηλικιακή ομάδα σε μεγάλη δυσκολία. Πόσο μάλλον που αρκετοί από αυτούς έχουν ανάγκη από λίγα ένσημα για να συμπληρώσουν τα συντάξιμα χρόνια. Άρα και αυτό
1: το
15: σημαντικό.
1: Το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη πληγή. Εγώ το ακούω από πολύ κόσμο. Τι θα γίνει, πώς θα συμπληρώσουμε?
15: Και ο τρίτος λόγος είναι γιατί προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι κατά κανόνα έχουν πάρα πολύ πολύτιμη εμπειρία και έρχονται και προσφέρουν πολύτιμη εμπειρία σε δημόσιες υπηρεσίες. Δήμους, περιφέρειες, νοσοκομεία, άλλες υπηρεσίες, όπου υπάρχουν ζητήματα στελέχωσης. Μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση στελέχωση, μπορεί να μην υπάρχει η στελέχωση. Να λοιπόν, πώς με ένα μπάρο, δύο τριγώνια ή ενδεχομένως τρία τριγώνια, πώς μπορείς και να προσφέρεις ένα πρόγραμμα εξόχως κοινωνικό, να στηρίξεις κοινωνικά μια συγκεκριμένη ομάδα και ταυτόχρονα να φροντίσεις τόσο ώστε να παρέχονται πολύτιμες υπηρεσίες σε δημόσιους φορείς.
1: Κάρτα εργασίας.
15: Και μάλιστα να πω, και αυτό είναι και είδηση, ότι είμαστε πρώτο πυλών νέου τέτοιου προγράμματος 55+. Θα βγάλουμε και άλλες θέσεις εργασίας 55+.
1: Πώς μπορεί κάποιος να ενημερώνεται γι' αυτά?
15: Κοιτάξτε, καταρχάς...
1: Ενημερώνονται οι ίδιες οι επιχειρήσεις, φαντάζομαι.
15: Πρώτα απ' όλα, το διαδικτυακός τόπος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, dipa.gov.gr, βγάζει συνέχεια ανακοινώσεις. Επίσης, όλα αυτά τα σημαντικά τα βγάζω και εγώ προσωπικά, με TikTok, με ανακοινώσεις, με κάθε τρόπο. Αν ακολουθείς, δηλαδή, κανείς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε της ΔΥΠΑ, είτε του Υπουργείου Εργασίας, θα έχει πλήρη ενημέρωση.
1: Ωραία. Λοιπόν, κάρτα εργασίας. Mm. Κάποιοι το θεώρησαν καλό, κάποιοι άλλοι είπαν τώρα τι ήταν αυτό που μας έκανε.
15: Ναι. Έχω φάει πολύ ξύλο γι' αυτό.
1: Να.
15: Ναι. Είναι όμως σωστό. Είναι ένα σωστό εργαλείο, χρήσιμο εργαλείο, το οποίο τι έχετε και κάνει. Έρχεται και στηρίζει πάρα πολύ τους εργαζόμενους για να καταγράφει το χρόνο που πραγματικά εργάζονται και διασφαλίζει ότι αμείβεσαι για αυτό το χρόνο. Το πω με ένα παράδειγμα. Με έχει δηλώσει ο εργοδότης μου 12-14, αλλά εγώ δουλεύω 12-8. Και τις υπόλοιπες 4 ώρες δεν είμαι δηλωμένος πουθενά και δεν είμαι και ασφαλισμένος. Και δεν αμείβομαι κιόλας. Έρχεται λοιπόν η κάρτα και διασφαλίζει ότι καταγράφει το χρόνο που πραγματικά εργάζεσαι και ότι πληρώνεσαι για αυτό το χρόνο. Πού το βλέπουμε αυτό στην πράξη? Εγώ τα τελευταία 2 χρόνια βάζω συνέχεια νέους κλάδους στην κάρτα. Δηλαδή εντάσσω εργαζομένους, παρέλαβα την κάρτα στους 100.000 εργαζομένους, σήμερα είμαστε στα 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους. Μπαίνει κλάδος-κλάδος. Βάλαμε τον τουρισμό, την εστία, τη βιομηχανία, το λιανεμπόριο, το χοντρεμπόριο, την ενέργεια και το καθεξής. Πάμε και μετράμε κάθε φορά πόσες υπερορίες δηλώνονταν σε ένα κλάδο πριν μπει η κάρτα και αφού είχε μπει η κάρτα. Υπάρχει κλάδος στον οποίο οι δηλωθήσεις υπερορίες αυξήθηκαν μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας κατά πόσο λέτε?
1: 80%.
15: 80%. 1200%.
1: Δεν ήταν δηλωμένο τίποτα δηλαδή.
15: 1200%. Πόσο σημαντικό είναι αυτό?
1: Ποιος κλάδος ήταν αυτός?
15: Εντάξει, μην το αναφέρω τώρα, δεν έχει σημασία. Σε πολλούς κλάδους πάντως έχουμε τεράστιες αυξήσεις υπεροριών. Τεράστιες. 800%, 900%, 700%. Αυτό τι σημαίνει?
1: Απλά ξέρετε όμως, λένε και οι εταιρείες από την άλλη ότι δεν βγαίνουμε. Με τόσες υπερορίες δεν βγαίνουμε.
15: Εντάξει, να πω το εξής όμως. Καταρχάς, αν το λέμε αυτό, αποδεχόμαστε ότι πριν λειτουργούσαμε μια οικονομία μη σύνομη. Έτσι, και με
1: ναι,
15: μια λειτουργία μη σύνομη. Γιατί η κάρτα δεν αλλάζει τους κανόνες.
1: Αλλά έτσι δεν είναι από μηχανής θεός της Ελλάδος. Κάπως δεν γίνονται έτσι με. Έτσι, πασπαλισμένα με ένα μαγικό τρόπο.
15: Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει. Δεν πρέπει ο εργαζόμενος να πληρώνεται για τις ώρες που εργάζεται. Δεν πρέπει να είναι ασφαλισμένος. Σκεφτείτε μου, γίνεται να γίνει ένα ατύχημα και να μην είναι ασφαλισμένος ο εργαζόμενος. Η δική μας δουλειά είναι να προστατεύσουμε τον εργαζόμενο, να διασφαλίσουμε ότι αμείβεται για το χρόνο που εργάζεται και ότι είναι πλήρως ασφαλισμένος. Και ταυτόχρονα να σας πω και κάτι άλλο. Όλη αυτή η προσπάθεια οδήγησε στο εξής. Μόνο πέρσι, θα σας πω, 2025. Δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με πρόπερση. Θα μου πείτε και τι με νοιάζει εμένα, σας νοιάζει. Γιατί σας νοιάζει? Γιατί αυτό οδήγησε σε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ περισσότερα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία και αυτά τα χρησιμοποίησαμε για παράδειγμα για να μειώσουμε φόρους σε όλους τους πολίτες από 1η Ιανουαρίου. Άρα όσο βελτιώνεται η συμμόρφωση με την ασφαλιστική νομοθεσία, όσο δηλαδή γινόμαστε πιο σύνομοι συνολικά, δηλώνονται οι ώρες, πληρώνονται οι εισφορές, τόσο ενισχύονται τα έσοδα του κράτους και δημιουργείται ο λεγόμενος δημοσιονομικός χώρος και τόσο μας δίνει χώρο για να πάμε να καταργήσουμε φόρους, να καταργήσουμε εισφορές, να καταργήσουμε την προσωπική διαφορά. Πόσο καιρό ακούγαμε την προσωπική διαφορά από συνταξιούχους? Έτοιμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάντε την προσωπική διαφορά. Την καταργήσαμε. Από τον Ιανουάριο κατά 50% και από του χρόνου τον Ιανουάριο του 27 κατά άλλο 50%. Καταργείται πλήρως προσωπική διαφορά. Πώς έγινε αυτό? Επειδή είχαμε περισσότερα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία, κυρίως από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, αλλά και από κάτι άλλο. Από το καθεστώς που αλλάξαμε στους λεγόμενους εργαζόμενους συνταξιούχους. Δηλαδή,
1: ναι.
15: Ίσχυε ότι εάν είσαι συνταξιούχος και ήθελες να εργάζεσαι, σου παρακρατούσε το κράτος 60% της σύνταξής σου. Πήγαμε από το 60% στο 30%. Μειώσαμε την παρακράτηση. Και είδαμε ξαφνικά ότι δηλώθηκαν περισσότεροι εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Λέμε, το πάμε μέχρι τέλους. Το πήγαμε μέχρι τέλους.
1: Και ήταν σωστό που έγινε αυτό, γιατί πολλοί δεν τους φτάνει η σύνταξη για να ζήσουν. Οπότε γιατί, έτσι κι αλλιώς είμαστε ένας γυρασμένος λαός, κακά τα ψέματα. Οπότε πολλοί συνταξιούχοι μπορεί να θέλουν ένα έξτρα εισόδημα. Καταρχάς
15: είναι θέμα επιλογής τους, δεν τους υποχρεώνει κανείς, είναι θέμα επιλογής. Μπορούμε να τους οθήσουμε σε μεγαλύτερη συμμόρφωση. Καταργήσαμε λοιπόν πλήρως την παρακράτηση που γινόταν στους συνταξιούχους που είχαν επιλέξει να εργάζονται. Και πήγαμε από τους περίπου 35.000 δηλωμένους εργαζόμενους συνταξιούχους σε 283.000 δηλωμένους εργαζόμενους συνταξιούχους. Αυτούς δεν τους έλεγε το σύστημα πριν. Δεν φαινόντουσαν πουθενά. Τώρα φαίνονται. Και πληρώνουν εισφορές, φαίνονται, είναι απολύτως σύνομοι και έχουμε και πολύ σημαντική ενίσχυση στα ασφαλιστικά ταμεία, την οποία ενίσχυση τη χρησιμοποιούμε για να επιστρέψουμε πίσω στην κοινωνία.
1: Το ότι είσαστε μητέρα δύο παιδιών σας έκανε να δείτε με πιο ανθρωπιά και...
16: 2000 FM.
15: Μου αλλάζει πάρα πολλά πράγματα στην προσέγγιση μου. Εκτός ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που έχω την τύχη να έχω αυτά δύο παιδιά, η αλήθεια είναι ότι σε πάρα πολλά πράγματα σε επηρεάζει και στην παιδεία και στην εργασία. Σε πάρα πολλά πράγματα επηρεάζει την οπτική σου, θα έλεγα.
1: Είδατε όμως αυτόν τον κλάδο ως υπουργός εργασίας.
15: Βλέπεις, νιώθεις καταρχάς τη δυσκολία του να τα συνδυάζεις όλα. Νιώθεις πολύ έντονα αυτή τη δυσκολία, το οποίο για να είμαι δίκαιη βέβαια ισχύει γενικά για τους εργαζόμενους γονείς. Και ο άντρας το έχει αυτό. Πώς πασχίζει να τα συνδυάσει όλα, να φροντίσει τα παιδιά του, να είναι καλός επαγγελματίας, κάπως με μαγικό τρόπο να τα συνδυάσει όλα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Πόσο φαντάζομαι ότι επικοινωνεί ο κόσμος μαζί σας.
15: Πολύ.
1: Συνήθως τι σας λένε. Σας δίνουν δηλαδή, σας δείχνουν προβλήματα του κλάδου τους. Σας μιλάνε για κατηγορίες.
15: Καταρχάς, να σας πω το εξής. Για μένα είναι βασική αρχή. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν το έκανα στην αρχή της πολιτικής μου καριέρας, γιατί δεν είχα την εμπειρία. Στην πορεία κατάλαβα πόσα πολλά έχεις να αποκομίσεις εσύ ο ίδιος από την επαφή την καθημερινή, προσέξτε, την καθημερινή, με εκπροσώπους, με εργαζομένους, με επιχειρηματίες, με συνταξιούχους, με ανέργους, με πολίτες με αναπηρία, με οποιονδήποτε. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο το κάνω κάθε ημέρα της τετραετίας. Κάθε ημέρα. Θα υπάρξει κάποια στιγμή διάδραση. Ένα μεσημεριανό, ένα βραδινό, ένα καφέ, μια οργανωμένη συζήτηση με εκπροσώπους. Θα υπάρξει σίγουρα κάποιο στοιχείο διάδρασης. Και δεν σας κρύβω ότι πάρα πολλά από αυτά που καταλήγω να κάνω εν συνεχεία, να προτείνω στη Βουλή των Ελλήνων για παράδειγμα, έχουν προέλθει από τέτοιες συζητήσεις. Άρα είναι κάτι το οποίο το επιδιώκω εγώ ήδη, εκτός το θεωρώ καθήκον μου, ως εκλεγμένη βουλευτής, να είμαι στον κόσμο, να είμαι στο πεδίο.
1: Μπορεί ένα θέμα να μην φτάνει σε έναν υπουργό. Εννοώ ένας κοινωνικός προβληματισμός, μια κατηγορία ανθρώπων. Μπορεί να έχει άλλη αντίληψη ένας υπουργός για αυτό που συμβαίνει στην
15: κοινωνία.
1: Καταρχάς,
15: να πούμε το εξής. Κανονικά δεν πρέπει να φτάνουν. Πρέπει όλα αυτά να λύνονται υπηρεσιακά με το σωστό τρόπο. Κανονικά έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά επειδή υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις ακόμα και στο ελληνικό δημόσιο και σε πολλές πολιτικές, θεωρώ ότι ο οποιοδήποτε πολιτικός πρέπει να έχει ευήκο αότα. Και πρέπει να πάει εκείνο στους πολίτες. Όχι οι πολίτες να έρθουν σε αυτόν. Πρέπει εγώ να πάω στην ταβέρνα με 20 εργαζόμενους και να ακούσω τι έχουν να πούν. Να μου πούνε, ξέρεις τι, εκεί πάρ' το αλλιώς, δεν είναι σωστό, εκεί άλλαξέ το, έτσι βελτιωνόμαστε.
1: Γιατί σας κριτικάρουν πιο πολύ, δηλαδή στα social media τι σας γράφουν, γράφουν παράπονα, γράφουν φαντάζομαι και παράπονα, γιατί...
15: Εντάξει,
1: λογικό είναι.
15: Για πάρα πολλά ζητήματα, προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση για πολλά θέματα. Και πάρα πολλά, κοιτάξτε, όταν ασκείς πολιτική, κάποιος ευχαριστείς, κάποιος δυσαρεστείς. Λογικό είναι αυτό. Δεν μπορεί να τα έχεις καλά με όλους. Το σημαντικό είναι να κάνεις αυτό που πραγματικά πιστεύεις, αφού το έχεις μελετήσει και αφού είσαι πεπισμένος ότι είναι σωστό. Και εγώ, αν κάτι είναι για μένα κορονίδα, είναι ακριβώς αυτό. Θα το μελετήσω ξενοχιστικά. Θα ψάξω όλες τις πτυχές. Θα καταλήξω κάπου, μιλώντας με όλο τον κόσμο. Θα καταλήξω και μετά θα προχωρήσω. Ανεξαρτήτως κόστους πολιτικού αντιδράσεων και το καθεξής.
1: Λοιπόν, παλιά λέγαμε ότι η Ελλάδα στο εργασιακό είναι λίγο Βαλκάνια, είναι λίγο Αφρική. Τώρα σε τι επίπεδο βρισκόμαστε?
15: Θα σας πω το εξής. Καταρχάς δεν περίμενα να το πω αυτό 2 χρόνια μετά. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσα έχει προσφέρει ο κοινωνικός διάλογος που κάνουμε 2 χρόνια τώρα. Δεν το περίμενα να το πω. Όταν ήρθα στο Υπουργείο Εργασίας, είχαμε την εικόνα των διαδηλώσεων, των απεργιών, της έντασης, της αντιπαράθεσης κτλ. Ακούτε τελευταία πολλά τέτοια?
1: Όχι.
15: Γιατί έχουμε όλοι επενδύσει πάρα πολύ στο κοινωνικό διάλογο. Ένα παράδειγμα. Η χώρα μας είχε πολλά περιθώρια βελτίωσης ό,τι αφορά τις συλλογικές συμβάσεις. Δηλαδή συμβάσεις που γίνονται με εκπροσώπους εργαζομένων και την εργοδοσία και οι οποίες οδηγούν σε καλύτερους μισθούς, καλύτερους όρους εργασίας. Γιατί να διαπραγματεύεσαι μόνο για τον εαυτό σου, άρα μια ατομική σύμβαση εργασίας, διαπραγματεύεσαι για 100, για 200, για 1000, για 2000 κ.ο.κ. Τα μνημονιακά χρόνια όλα αυτά είχαν λίγο πολύ παγώσει. Και είχαμε μια υποχρέωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε το πώς οι εργαζόμενοι προστατεύονται από συλλογική σύμβαση εργασίας. Πέρυσι λοιπόν να τέθηκε το θέμα. Είχαμε 2 δρόμους ως Υπουργείο Εργασίας. Ο ένας ήταν να πάμε να νομοθετήσουμε και να πούμε η Ελλάδα θα κάνει 1, 2, 3 για να βελτιώσει την κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις. Ο εύκολος δρόμος. Υπήρχε και ένας πιο δύσκολος. Και ο πιο δύσκολος ήταν να επιχειρήσουμε αυτό το νέο καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων να προέλθει από συμφωνία με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Τι θα πει αυτό? Εκπροσώπους εργαζομένων, ΓΕΣΕΕ, και εκπροσώπους εργοδοτών, ΣΕΒ, ΓΕΣΕΒΕ, ΣΕΤΕ κτλ. Διαπραγματευτήκαμε για 9 μήνες. Για 9 μήνες. Σε δύσκολες συνθήκες.
17: Σας θαυμάζω γι' αυτό, έτσι.
15: 9 μήνες. 9 μήνες λοιπόν διαπραγματευτήκαμε υπό.
17: Δεν είναι εύκολη.
15: Μεγάλη διακριτικότητα. Mm. Προφανώς ήταν σαφές ότι εκτελήσεται ένας διάλογος, αλλά από εκεί και πέρα είχαμε θέσει όρους εχεμήθειας. Γιατί? Για να πετύχουμε το στόχο μας. Και πράγματι, 9 μήνες μετά βγήκε Λευκός Καμπρός. Με είχαν ρωτήσει στην αρχή τι ποσοστό δίνεις επιτυχίας να πραγματικά να επέλθει συμφωνία. Λέω λιγότερο από 1%. Λιγότερο από 1%. Τι ασχολούμαστε? Λέω γιατί κάτι με τρώει μέσα μου. Κάτι με τρώει ότι μπορεί και να το καταφέρουμε αυτό.
17: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή είμαι κακό κορίτσι.
15: Ναι.
17: Πώς μια γυναίκα κάθεται απέναντι από αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών στους εργατοπατέρες? Εκεί υπάρχει στη διαπραγμάτευση, κοιτάνε μια γυναίκα. Δηλαδή είναι λίγο, γιατί είναι σκληροπυρηνική, δεν είναι εύκολη διαπραγματευτές.
15: Κύριε Λεμονιά, εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε. Και στο αποτέλεσμα τι έχουμε? Την πρώτη στην ιστορία της χώρας συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και όλων αυτών. Πρώτη συμφωνία για τόσο ευρύ ζήτημα, για τόσο ευρύ, θα έλεγα, πεδίο εργασιακών ζητημάτων, πρώτον. Αυτή η συμφωνία είναι νόμος του κράτους. Και ένα μήνα μετά, γιατί με αυτό με νοιάζει και ο κόσμος που μας ακούει αυτό, γι' αυτό ενδιαφέρεται, πιστεύω, είναι ότι είχαμε τις πρώτες συλλογικές συμβάσεις που οδήγησαν σε αύξηση μισθών. Παράδειγμα στην εστίαση. Είχαμε συλλογική σύμβαση, ήταν κολλημένη για περίπου ένα χρόνο, η οποία συλλογική σύμβαση αφορά 400.000 εργαζόμενους. Όποιος δουλεύει σε εστιατόριο, σε ταβέρνα, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering, σε καφέ, σε μπαρ, καλύπτεται από τη συλλογική σύμβαση. Και αυτή η συλλογική σύμβαση προβλέπει μισθούς 20% έως 20% πάνω από τον κατώτατο μισθό. Άρα αυτό τι σημαίνει? Κέρδος για κάθε εργαζόμενο. Και εμένα αυτή είναι η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι να είμαι χρήσιμη για τους πολίτες και να προσπαθώ κάθε μέρα να βελτιώνω όπως μπορώ την καθημερινότητά τους.
17: Πώς το βιώσατε αυτό ως άνθρωπος? Γυρνούσατε σπίτι σας και ήσασταν σε ένα καναπέ και για 2 ώρες δεν θέλατε να επικοινωνήσετε με κανένα?
15: Όχι.
17: Και 2 παιδάκια φώναζαν: «Μαμά, αύριο γράφω μαθηματικά, θα με διαβάσεις?»
15: Όχι. Γιατί έχουμε αναπτύξει όλοι μαζί, και οι εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών, ένα modus operandi, έναν τρόπο λειτουργίας. Και η αλήθεια είναι ότι έκτοτε δεν φέρνω τίποτα στη Βουλή το οποίο δεν το έχω συζητήσει εξονυχιστικά. Δεν σημαίνει ότι θα συμφωνήσουμε. Πάμε να συμφωνήσουμε σε όλα. Αλλά έχουμε όλοι να κερδίσουμε από το να συζητάμε σε βάθος. Δεν το πίστευα πριν πάω στο εργασία, το λέω με το χέρι στην καρδιά. Έχω ήδη αλλάξει ως προς αυτό. Πιστεύω τόσο πολύ σήμερα στον κοινωνικό διάλογο, όσο δεν πίστευα ποτέ στη ζωή μου.
17: Όταν σας είπε ο Πρωθυπουργός αναλαμβάνει στο Υπουργείο Εργασίας, φαντάζομαι ότι δεν πετάξατε και από τη χαρά σας. Είναι δύσκολο, ρε. Δύσκολο Υπουργείο.
15: Είδε το παιδείας τι είναι.
17: Καλά, και το παιδείας, ναι.
15: Όλα αυτά είναι δύσκολα. Αλλά θέλω να σας πω το εξής για το εργασίας. Το εργασίας πράγματι έχει μία αίσθηση έτσι και λόγω των διαδηλώσεων και λόγω των δύσκολων χρόνων κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραίο Υπουργείο. Και να σας πω γιατί είναι πολύ ωραίο Υπουργείο. Καταρχάς είναι.
17: Αν συνεχίσετε έτσι, σας βλέπω τέτοιο, αμήνης στο επόμενο, ή δεν ξέρω τι, είναι, τι μπορεί να θεωρηθεί δύσκολο.
15: Καταρχάς είναι εξόχως.
17: Στα πειρά κατευθείαν. Με κράνος.
15: Να σας πω. Καταρχάς είναι εξόχως παραγωγικό. Είναι μέσα στην οικονομία της Ελλάδας.
17: Είναι, ναι.
15: Δεύτερον, έχει 2 μεγάλα θετικά. Το πρώτο είναι ότι έχει καθημερινή επαφή με χιλιάδες ανθρώπους. Πολύ σημαντικό.
17: Και διαφορετικούς ανθρώπους, δηλαδή τον επιχειρηματία.
15: Έχεις με εργαζομένους, με επιχειρηματίες, με συνταξιούχους, με όποιον μπορείς να φανταστείς. Έχεις, καταρχάς, αν σκεφτείτε το Υπουργείο Εργασίας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αφορά όλη την κοινωνία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, ας πούμε, ο ΕΦΚΑ που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, σε αφορά από τη γέννησή σου μέχρι το θάνατό σου. Άρα λοιπόν έχεις όλη την ελληνική κοινωνία σε άμεση επαφή. Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ζω από αυτό. Δηλαδή από την επαφή με τον κόσμο, από τη διάδραση με τον κόσμο, γινόμαστε όλοι καλύτεροι όταν έχουμε αυτά τα ερεθίσματα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, είναι ένα υπουργείο στο οποίο βλέπεις πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα των πολιτικών που ασκείς. Δηλαδή, πάμε και λέμε, θα βγάλουμε στοχευμένα προγράμματα, ας πούμε, για τους 55+, και βλέπεις ότι μειώνεται η ανεργία σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Άρα έχεις πολύ γρήγορη, θα έλεγα, απόδοση, βλέπεις πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα των ενεργειών σου. Σε αντίθεση με το Υπουργείο Παιδείας, που μπορεί να κάνεις μία ενέργεια και να περιμένεις περίπου 10 χρόνια
17: για να δεις το αποτέλεσμα.
15: Ναι. Παράδειγμα, όταν στο Υπουργείο Παιδείας επέκτηνα το σχολείο κατά ένα χρόνο. Δηλαδή, αντί να ξεκινάμε στα 5, ξεκινάμε πλέον στα 4. Ένας επιπλέον χρόνος νηπιαγωγείου. Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί τα χρόνια μέχρι την ηλικία των 6 ετών, σου λένε οι επιστήμονες και οι γιατροί, είναι τρομερά κρίσιμα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου. Οι χώρες που πηγαίνουν καλύτερα στα διάφορα διεθνή τεστ, PISA κτλ., είναι οι χώρες που ξεκινούν από πιο μικρή ηλικία την υποχρεωτική εκπαίδευση. Το κάναμε αυτό. Πότε θα δούμε πώς έχει αποδώσει? Σε καμιά δεκαετία.
17: Ναι. Παιδάκια, όλα εσείς που χάσατε την ελευθερία σας, ξέρετε ποιος φταίει τώρα. Πάμε σε μουσική ανάσα. Πάντως όλα τα μικρά παιδάκια θέλουν, ειδικά όταν είναι δύο παιδάκια και το ένα πάει νηπιαγωγή, ακόμη και το άλλο αν είναι δύο ετών θέλει και αυτό να πηγαίνει σχολείο.
15: Πάντως να σας πω κάτι, βάλαμε ας πούμε τη ρομποτική στα τέσσερα, δεν είναι ωραίο αυτό? Τη ρομποτική στα τέσσερα, τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία να εξοικειώνονται με ψηφιακές δεξιότητες που είναι πάρα πολύ χρήσιμες στη ζωή τους.
17: Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά με Νίκη Κεραμέως εδώ στα Κακά Κορίτσια.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου, στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
4: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
3: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
4: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
3: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: Ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Ο Δημήτρης Μπάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναισθήμα.
10: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
9: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
10: Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
11: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης.
0: Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Θα πω το όνομά του, γιατί μπορεί να το να μην θέλει. Είναι γνωστός ηθοποιός, πολύ αγαπημένος και δικός μου και του κόσμου και λέει «Μοναδική η Κεραμέως, υπόδειγμα υπουργού, υποκλεινόμαστε». Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, κυρία Κεραμέως, κάτι. Όσοι πλησιάζουν στη σύνταξη και λένε «Πού θα βρούμε τα ένσημά μας, τι θα κάνουμε, μια διαδικασία, φαίνεται εδώ». Τι λύση έχετε?
16: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα υπάρχει πλέον μια εφαρμογή που έχουμε φτιάξει. Λέγεται MyEFKA App. Την κατεβάζεις δωρεάν. Και πώς μπαίνεις στην τράπεζα και βλέπεις μια εικόνα ό,τι σε αφορά, τις καταθέσεις σου, τα δάνειά σου, τις οφειλές σου, τους στόκους σου, τα πάντα. Έτσι βλέπεις και ό,τι σε αφορά στην ασφαλιστική σου ιστορία.
15: Πώς το είπαμε?
16: MyEFKA App. Mm-hmm. Λοιπόν, ποιο ήταν το βασικό πρόβλημα που είχαμε? Είχαμε εκατομμύρια χειρόγραφες καρτέλες ενσήμων. Οι παλιές καρτέλες, τις θυμόσαστε?
15: Βεβαίως.
16: Που έγραφες με το χέρι και γράφαν με το χέρι τα ένσημα. Σκεφτείτε ότι κάναμε ένα τεράστιο έργο με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Πήγαμε και βρήκαμε αυτές τις χειρόγραφες καρτέλες που ήταν σε αποθήκες, σε γραφεία, στην περιφέρεια, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. 53 εκατομμύρια χειρόγραφες καρτέλες ενσήμων.
15: 53 εκατομμύρια.
16: Ναι. Τις σαρώσαμε όλες, με τεχνητή νοημοσύνη τις ψηφιοποιήσαμε, δηλαδή διαβάσαμε το περιεχόμενο και αυτή τη στιγμή είμαστε στην ολοκλήρωση του έργου που πέφτει όλο αυτό το περιεχόμενο μέσα στις ψηφιακές καρτέλες του καθενός και της καθεμιάς, το MyEFKA App.
15: Πότε θα είναι ολοκληρωμένο, πότε θα μπορούμε δηλαδή?
16: Μέσα στους επόμενους μήνες. Ήδη βλέπετε πολλά περισσότερα στοιχεία, δηλαδή ήδη βλέπετε ψηφιοποιημένα πολλά στοιχεία και μέχρι εντός του χρόνου θα τα δείτε, θα φαίνονται πλέον και τα παλιότερα. Άρα αυτό, σκεφτείτε, είναι το μεγαλύτερο έργο ψηφιοποίησης ασφαλιστικής ιστορίας που γίνει ποτέ στην Ελλάδα.
15: Αυτό λύνει πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, έχω γνωστούς που θέλαν να μαζέψουν τα χαρτιά τους, τα ένσημά τους κλπ. Για σύνταξη. Και λέγανε ότι του μπορεί να κρατήσει ένα χρόνο η όλη διαδικασία.
16: Ο σκοπός μας είναι όλα αυτά να είναι στο κινητό σου, να τα βλέπεις επί τόπου και γι' αυτό κατεβάζεις αυτή την εφαρμογή και αποκτάς πλήρη εικόνα για ό,τι σε αφορά στον ασφαλιστικό σου βίο.
15: Άλλαξε η ζωή σας από την πρώτη μέρα που γίνατε υπουργός σε κάποιο υπουργείο μέχρι σήμερα? Δηλαδή, τα χειρίζεστε με πιο ηρεμία τα πράγματα?
16: Ναι.
15: Η εμπειρία είναι σημαντικό?
16: Είναι πολύ σημαντική. Καταρχάς, έχω την τιμή να υπηρετώ 7 χρόνια ως υπουργός. Αυτά τα 7 χρόνια έχουν υπάρξει πολύ δύσκολα, αλλά και πάρα πολύ πλούσια σε εμπειρίες. Και σαφέστατα έχεις πολύ μεγαλύτερη εμπειρία όταν έχεις διοικήσει τόσο μεγάλους οργανισμούς και υπουργεία για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε σχέση με πριν. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η εμπειρία. Σκέφτομαι πως ήμουν στην αρχή στο Υπουργείο Παιδείας με τους εκατοντάδες φακέλους καθημερινά, οι οποίοι έπρεπε να υπογραφούν, να μελετηθούν και ούτω καθεξής. Καμία σχέση με τώρα.
15: Τα παιδιά σας ξέρουν τη δουλειά κάνετε?
16: Ναι. Προφανώς ξέρουν.
15: Ξέρουν δηλαδή ότι η μαμά είναι υπουργός?
16: Ναι.
15: Και?
16: Εντάξει, έχουν παράπονα πολλά.
15: Λοιπόν, θέλω να πω ότι έχει δύο υπέροχα παιδιά, με τα οποία όταν έχει ελεύθερο χρόνο ασχολείται και η ίδια. Έτσι,
16: Όχι, και όταν δεν έχω ελεύθερο χρόνο, γιατί βάζω όρια. Δηλαδή, τι θέλω να πω, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ όχι μόνο για μένα, για κάθε εργαζόμενο γονέα που μας ακούει. Προφανώς υπάρχει επαγγελματική ζωή και είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά υπάρχει και η οικογένεια. Και η οικογένεια, αν μου επιτρέψετε, είναι πραγματικά πάνω απ' όλα. Άρα, προσπαθώ ο κόσμος να χαλάσει, να διασφαλίζω ένα συγκεκριμένο χρόνο την ημέρα που είμαι μαζί τους. Μπορεί αυτό να είναι 10 λεπτά, μπορεί να είναι μία ώρα, αλλά πρέπει να περνώ ποιοτικό χρόνο μαζί τους, το έχω ανάγκη και εκείνα.
15: Πολλοί εργαζόμενοι μπαμπάδες δεν ξέρουν τα παιδιά τους τι ηλικία έχουν, σε ποια τάξη πηγαίνουν και πώς είναι στο σχολείο. Φανταζόμαστε ότι εσείς τα παρακολουθείτε όλα αυτά.
16: Όλα ταυτόχρονα προσπαθώ.
15: Αφού μας είπατε και ο μικρός σας γιος είναι στη Δευτέρα Δημοτικού και μας είπατε ότι έχει και κατακτήσει και λοιπά, ξέρετε και τα πιο... Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τη Νίκη Κεραμέως που ήταν εδώ στα Κακά Κορίτσια. Πραγματικά συνάντησε έναν άλλον άνθρωπο από τότε που πρωτομπήκατε στα Υπουργεία και χαίρομαι. Πιο ήρεμο, πιο με πίστη στον εαυτό του και έτσι πιο, θα έλεγα, πιο απελευθερωμένο και μου αρέσει περισσότερο η σημερινή Νίκη Κεραμέως. Νομίζω ότι μέσα από τη δουλειά και την επιτυχία που είχατε, ότι ανοίγουν πιο εύκολα πια οι δρόμοι.
16: Εντάξει, αυτή είναι η αληθινή Νίκη που βλέπετε πάντως. Δηλαδή η Νίκη της καθημερινότητας είναι πραγματική. Τώρα πολλές φορές η εικόνα από την τηλεόραση μπορεί να παρουσιάζεται έτσι λίγο πιο αυστηρή, πιο...
15: Αυτή ήταν η αρχική εικόνα που είχαμε.
16: Δεν είναι έτσι όμως. Απλά καταλαβαίνετε ότι και για μια γυναίκα κυρίως είναι λεπτά τα όρια. Δηλαδή λίγο να είσαι πιο, να φανείς πιο άνετος, μπορεί μετά να δεις χίλια σχόλια εναντίον σου. Ενώ σε έναν άντρα δεν γίνεται τόσο εύκολο αυτό.
15: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να συνεχίσετε με την ίδια επιτυχία το έργο σας, γιατί είναι ένα έργο που αφορά όλους τους Έλληνες. Άρα όλους μας.
16: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
15: Καλό απόγευμα.
17: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.
15: Μη φεύγετε, μη φεύγετε. Έχουμε διαγωνισμό. Λοιπόν, από το 1 μέχρι το 16, για πείτε ένα αριθμό.
16: 16.
15: 16, ωραία. Θα ειδοποιηθεί ο 16 σε λίγη ώρα από το τηλεφωνικό κέντρο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 10 Ιουνίου. Μπορεί τα αμυγός ηλεκτρικά οχήματα να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η πιο κρίσιμη εξέλιξη αυτή την περίοδο για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου αφορά τα πλαγκίν υβριδικά. Και αυτό λόγω ενός νέου πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και φαίνεται ότι μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα πλαγκίν υβριδικά οχήματα, τόσο στο τέλος ταξινόμησης, όσο και στη φορολογική μεταχείριση των πλαγκίν υβριδικών εταιρικών αυτοκινήτων. Ανέφερα νωρίτερα τη λέξη φαίνεται. Πάμε να δούμε τι πραγματικά ισχύει αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια του κ. Δημήτρη Πάτσιου, του Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Πάτσιο, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
3: Ευχαριστώ, καλησπέρα.
2: Είναι ένα πολυνομοσχέδιο αυτό, το οποίο σε φάση διαβούλευσης έχει επιφέρει αναστάτωση. Νωρίτερα σήμερα είδαμε στα παραπολιτικά.gr ένα δημοσίευμα που υπογράφει ο συνάδελφός μου Μάριος Χριστοδούλου σχετικά με τις αντιδράσεις της αγοράς και την πιθανή εξέλιξη απόσυρσης αυτών των διατάξεων. Πριν ρωτήσω την προσωπική σας άποψη, θέλω να μου πείτε τι ισχύει σήμερα για τα πλαγκίν υβριδικά οχήματα στην Ελλάδα.
3: Γι' αυτά έχουμε μια αυξημένη έκπτωση όταν περνάνε από το τελωνείο αφενός και αφετέρου μια απαλλαγή για την παροχή σε είδος, τη φορολογία δηλαδή των εταιρικών αυτοκινήτων στα στελέχη που παρέχονται στα στελέχη, αυτοί οι δύο πυλώνες.
2: Είναι αναμφίβολο ότι τα πλαγκίν υβριδικά οχήματα αποτέλεσαν τα τελευταία χρόνια βασικό μοχλό εξηλεκτρισμού των εταιρικών στόλων αυτοκινήτων, έτσι δεν είναι?
3: Είναι αλήθεια αυτό. Στην Ελλάδα βέβαια συμβαίνει τα τελευταία λιγότερα χρόνια, στην Ευρώπη αρκετά παλαιότερα. Για μας το πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι μια βίαιη αλλαγή. Θέλουμε στην αγορά, θεωρούμε σωστό οι αλλαγές να συμβαίνουν με έναν τρόπο που να υπάρχει προειδοποίηση. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν πελάτες, παραγγελίες, αυτοκίνητα καθοδών. Κοιτάξτε, ασφαλώς η πρόταση εδώ του νόμου προβλέπει κάποια μεταβατική, δεν επηρεάζει υφιστάμενες μισθώσεις ή αυτοκίνητα, αλλά πρέπει αυτά τα πράγματα να έχουν ένα χρόνο προειδοποίησης. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τα πλάγκιν αυτοκίνητα είναι αυτά τα οποία εξοικειώνουν τον καταναλωτή με το ρεύμα, με την πρίζα. Και ειδικά αυτά της τελευταίας τεχνολογίας, με τα πιο αυστηρά μετρημένα, έχουν range, έχουν αυτονομία της τάξης των 100 πλάς χιλιόμετρων.
2: Σωστά.
3: Είναι νωρίς να απομακρύνουμε αυτά τα κίνητρα και αυτή είναι η τοποθέτησή μας προς το Υπουργείο. Άρα όχι οι βίαιες άνθρωπες και δώστε χρόνο παραπάνω στα πλαγκίν υβριδικά. Θα μας οδηγήσουν στα αμυγός όταν έρθει ο χρόνος τους και εκείνων.
2: Και όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές, βέβαια, στις οποίες γενικώς φαίνεται να είμαστε πολύ πίσω. Τι ισχύει αυτή τη στιγμή στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Πάτσιο, σε σχέση με τα πλαγκίν υβριδικά οχήματα?
3: Κοιτάξτε, τα αμυγός ηλεκτρικά σε εκείνες τις χώρες είναι ήδη κατά μέσο όρο στο 20%, όταν στην Ελλάδα είμαστε μόλις στο 6%. Άρα δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε αυτά που συμβαίνουν, απέχουμε πολύ. Πραγματικά όμως, εκεί σε αρκετές χώρες έχουν απομακρυνθεί αυτά τα κίνητρα. Ξαναλέω όμως, ήταν αυτά τα αυτοκίνητα που μπόρεσαν και έδειξαν στον καταναλωτή ότι κερδίζουν σε πολλά ήδη τα θερμικά. Στη ΔΕΠ όλοι κερδίζουν παντού, κατά την επίμεση άποψη.
2: Πότε θεωρείτε ότι θα έχουμε μια ασφαλή εικόνα για το τι πρόκειται να συμβεί, εμείς δημοσιογραφικά, εσείς ως κλάδος και βέβαια οι υποψήφοι καταναλωτές?
3: Νομίζω γύρω σε 15 με 20 Ιουνίου θα γνωρίζουμε για το μέλλον. Γιατί ξαναναφέρουμε ότι τα αυτοκίνητα που έχουν ήδη διατεθεί, που είναι σε μισθώσεις, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επηρεαστούν.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλό απόγευμα.
3: Επίσης.
2: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Πάτσιος, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, μιλώντας για τις διαφαινόμενες εξελίξεις στην φορολογία των πλαγκίν υβριδικών οχημάτων στην Ελλάδα, εδώ στα 5 λεπτά στον δρόμο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
4: FM.
5: Παρακαλώ.
4: Πάνο.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση.
12: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
13: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
12: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
13: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
12: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
10: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
16: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
17: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
16: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα Καθαρό μυαλό.
17: Άριστον Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574 και 698-759-8416.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
18: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
19: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
20: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
19: Δηλαδή?
20: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
19: Τι έχει το μενού?
20: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
19: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
20: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
19: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
20: Έτοιμο.
19: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
20: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
19: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
20: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
21: Ήλιος. Βροχή. Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
22: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
22: Τηλέφωνα 2273-104-874 και 6970-305-966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
23: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
24: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
23: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
24: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ το πιάσεις.
23: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985-75-57-72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
25: Μουσική.
0: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξερεύνηση.

0: 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
2: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: 2000.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, με θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
9: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
8: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
9: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
10: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Έχω βάλει εδώ κοσμάκια δρομάδες εδώ.
10: Έχω εξτασιαστεί.
11: Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρεφη.
11: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
1: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
14: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά η σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέν 8,90. Ράιντ 2,89. Σουκλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62 562 και 62 563.
18: Πανουράκης.
19: Energizers! Νιώθω άνετα!
20: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
19: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
20: Χαμογελώ μέσα τους!
21: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
22: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 87 151.
23: Τι βλέπω?
24: Εργασίες κυπουργής.
23: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
24: Για σιγά, για σιγά. 1-1.
23: Λοιπόν, 1. Αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. 2. Βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και 3. Κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
24: Με τέτοια δραστηριότητα. Σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
25: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
26: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
27: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
26: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50.
27: Ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
28: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. οικονομές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: στις 5 Μαρτίου στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: 2000 FM.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
6: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
8: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
12: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
13: Στέφανε.
14: Ναι.
13: Πάω σούπερ μάρκετ.
14: Στο τάδε.
13: Όχι.
14: Στο άλλο τάδε.
13: Μπα, όχι.
14: Ε, πού θα πας?
13: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
15: VKD Market λοιπόν.
13: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
15: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς

0: από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την GrecoStrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. GrecoStrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, και μας ακούτε το απόγευμα στις 6 σε επανάληψη. Μας καλείτε στο 22 730 80 880 89 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τις παρατηρήσεις σας και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πολλά που έχουν γίνει με το κύκλωμα πολεοδομίας, βέβαια, με προφυλακιστέους και τους 6 κατηγορούμενους, οι οποίοι βέβαια από την πλευρά τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Από την πλευρά του, 51χρονος υπάλληλος πολεοδομίας Κηφισιάς είπε ενώπιον των αρχών ότι οι συνομιλίες μου με τον έτερο κατηγορούμενο ήταν στο πλαίσιο συμβουλευτικής, λόγω της κατά πολύ μεγαλύτερης εμπειρίας στη θέση αυτή. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Εν τω μεταξύ, στο σπίτι του, οι αρχές εντόπισαν αυθεντικούς πίνακες από διάσημους Έλληνες ζωγράφους, σύμφωνα με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Και με τα διαμάντια ή με πίνακες μπορείς να ξεπλένεις, λέει, χρήμα, διότι δεν μπορείς να τα εκτιμήσεις. Καταλάβατε. Ως ηγετικά στελέχη του κυκλώματος φέρονται ο τεχνικός σύμβολος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής και η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου και πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Προφυλακιστές λοιπόν κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς, το οποίο αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν επί ώρες ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς. Οι απολογίες άρχισαν το πρωί και ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ανακρίτρια και εισαγγελέας υπέγραψαν εντάλματα προσωρινής κράτησης για το ζευγάρι, που θεωρείται ότι είχε ηγετικό ρόλο στην ομάδα, καθώς και για τους άλλους 4 κατηγορούμενους, στους οποίους η δικογραφία αποδίδει κομβική συμμετοχή στη φερόμενη εγκληματική δράση. Σε καταγεγραμμένες τώρα συνομιλίες, οι κατηγορούμενοι αποκαλούσαν τα χρήματα καφέ. Λέγανε ο καφές είναι έτοιμος, πρέπει να έχεις και έναν κωδικό για να μπορείς να συμμετέχεις, γιατί εντάξει, υπάρχουν και παρακολουθήσεις κλπ. Μπορούμε, λέει, και το βράδυ να πιούμε ή αύριο το πρωί, αναφέρει εμπλεκόμενος σε πρωινό τηλεφωνικό διάλογο. Μέσα σε όλα αυτά είχαμε και μία αναφορά στον πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάνο Λογοθέτη, για ένα ακίνητο της οικογένειας της γυναίκας του. Ο ίδιος βέβαια δήλωσε ότι δεν ανήκει στην ιδιοκτησία του, και μάλιστα ήταν ένα ακίνητο παλιό που, από ό,τι αναφέρεται, δεν υπάρχει και απαγόρευση για να γκρεμιστεί. Δεν ήταν διατηρηταίο ή οτιδήποτε. Τέλος πάντων, η υπόθεση εξετάζεται για το συγκεκριμένο θέμα και θα δούμε τα αποτελέσματά της. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο κύκλωμα, γιατί από κυκλώματα έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλά. Όχι ότι διαχρονικά δεν υπάρχουν ή διαχρονικά δεν γίνονται κάποια τέτοια πράγματα, σίγουρα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το κύκλωμα που αφορά διακίνηση μεταναστών, και είχαμε λοιπόν την σύλληψη ενός Τούρκου υπηκόου, ο οποίος αποτελεί ηγετικό στέλεχος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών και για τον οποίο είχε εκδοθεί εθνικό ένταλμα σύλληψης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου την Πρωτομαγιά, 1η Μαΐου. Πραγματοποίησαν οι ειδικές μονάδες του λιμενικού. Επιπρόσθετα συνελήφθησαν ακόμη 5 αλλοδαποί. Συνολικά συνελήφθησαν 6 αλλοδαποί για παράβαση των νόμων 3386 του 2005, παράνομη είσοδο στη χώρα, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 5226 του 2025, περί εξαρτησιογόνων ουσιών. αλλά και για πλαστογραφία και ψευδή κατάθεση. Ειδικότερα στελέχη της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, έχοντας εντοπίσει τις τελευταίες ημέρες την οικία του, προαναφερόμενου και θέτοντάς τον σε διακριτική παρακολούθηση, μετέβησαν μαζί με τα στελέχη της ανωτέρου παραγράφου στο Νέο Κόσμο Αττικής, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν έξωθεν της οικίας του τον συγκεκριμένο Τούρκο υπήκοο μαζί με έναν ακόμη υπήκοο Τουρκίας ηλικίας 38 και 27 ετών αντίστοιχα. Κατά τη διενέργεια αστυνομικού ελέγχου, προέκυψε ότι εις βάρος του 38χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη από την ανακρίτρια πρωτοδικών Σάμου, ενώ ο 27χρονο στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων για την, παραμονή του στη χώρα. Επιπρόσθετα, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία πλαστή άδεια οδήγησης βουλγαρικών αρχών, την οποία δήλωσε ότι είχε προμηθευτεί έναντι του χρηματικού ποσού των 500 ευρώ, καθώς και οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας των ανωτέρων. Ακολούθησε νόμιμη έρευνα στην οικία του 38χρονου στο Νέο Κόσμο Αττικής, παρουσία δικαστικού λειτουργού και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών του λιμενικού σώματος K9 του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής Μπρατ, κατά την οποία εντοπίστηκαν 4 αλλοδαποί, υπήκοος Συρίας και 3 υπήκοοι Τουρκίας ηλικίας 39, 25, 24 και 29 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι στερούνταν νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων. Επίσης, κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ταξιδιωτικά και ταυτοποιητικά έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας διαφόρων χωρών, 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, μία μονάδα ηλεκτρονική υπολογιστή και 5 αποδείξεις μεταφοράς χρηματικών ποσών. Επιπλέον, στην κατοχή του 38χρονου βρέθηκε ένα κλειδί αυτοκινήτου με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας. Με τη συνδρομή λοιπόν του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, μέσα στο γιοταχή αυτοκίνητο εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών και φυτικά αποσπάσματα κάναβη συνολικού μεικτού βάρους 1,9 γραμμαρίων. Από το κεντρικό λιμεναρχείο Πειραιά, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα ανωτέρω ανεβρεθέντα καθώς και το γιοταχή όχημα ως μέσο μεταφοράς. Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών πρόκειται να αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Και μάλιστα υπάρχει και ένα σχετικό βιντεάκι που δείχνει την ώρα της όλη σύλληψη. Εδώ λοιπόν ήταν ο Τούρκος και είχε εκδοθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών ένταλμα σύλληψής του. Τι να πρωτοπεί κανείς, έχουμε την παρέτηση, όπως είπαμε χθες, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κυρίου Ευθύμη Μπακογιάννη, ο οποίος πέρυσι είχε έρθει εδώ στη Σάμο, είχε ακούσει τα προβλήματα των συμπολιτών μας, ήταν μέρος από το μεγάλο κλιμάκιο που είχε έρθει το κυβερνητικό, και υπήρχαν και όπως υπάρχουν και τώρα οι πολύ μεγάλες αντιρρήσεις και αντιδράσεις σχετικά με το προεδρικό διάταγμα του 25, που ουσιαστικά απομειώνει δραματικά τις περιουσίες εκατομμυρίων Ελλήνων, γιατί μιλάει για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, που εκεί πλέον για να μπορέσεις να χτίσεις θέλεις πολλά στρέμματα, δηλαδή είχες ένα χωραφάκι με 2 στρέμματα, μπορούσες κάτι να κάνεις 4 ανάλογα την περιοχή. Τώρα αυτό δεν ισχύει βάση αυτού του προεδρικού διατάγματος. Το ζήτημα είναι να δουν κάποιοι αυτή η πρόταση γιατί έγινε. Ο κύριος Μπακογιάννης, ο οποίος παραιτήθηκε γιατί ο κουνιάδος του φαίνεται να είναι μέσα και ηγετικός στέλεχος στο κύκλωμα με το σκάνδαλο της πολεοδομίας. Τι γίνεται εδώ? Πρέπει κάποιος να τα δει όλα αυτά, διότι κάποιοι παίρνουν αποφάσεις για ίδιον όφελος και κάποιοι φουκαριάριδες εκεί στην επαρχία την πληρώνουν. Μεταξύ αυτών είμαστε και εμείς εδώ, που έχουμε 70 οικισμούς. Θα πάμε στη συνέχεια της εκπομπής όλα αυτά να τα συζητήσουμε με τον πολιτικό μηχανικό, τον κύριο Ιωάννη Παλαιοκαστρίτη, γιατί ο κύριος Παλαιοκαστρίτης είναι και από τα άτομα που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το χώρο ταξικό. Είναι και άμεστος σύμβουλος για αυτά τα θέματα πολεοδομίας στον Δήμο Ανατολικής Σάμου. Και πραγματικά υπάρχουν πολλά θέματα που προκύπτουν μετά από όλα αυτά που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας. Και το θέμα είναι πώς μπορούμε να αντιδράσουμε πλέον όλοι εμείς, οι κάτοικοι μιας ακριτικής νησιωτικής περιοχής, με όση δύναμη και φωνή μπορεί να έχουμε, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Όχι ότι ζητάμε σαν Σαμιώτες να μας κάνουν κάποια χάρη ή κάποια παρανομία. Εμείς ζητάμε αυτά τα χωραφάκια και αυτά η περιουσία που υπάρχει εδώ στην Σάμο, ο μικρός κλήρος που λέμε, κάποιοι παππούδες που τα μετέφεραν, τα κληροδότησαν στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους, να μπορέσουμε να φέρουμε τους νέους πίσω στο νησί, που σίγουρα υπάρχει μία ποιότητα ζωής καλύτερη από ό,τι σε ένα αστικό κέντρο, αλλά με το προεδρικό διάταγμα του 25 υπάρχει πρόβλημα. Είμαστε έτοιμοι, ωραία. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παλαιοκαστρίτη, που είναι και ειδικός, για να το συζητήσουμε λίγο το θέμα και να δούμε πού βρισκόμαστε. Όλες αυτές οι ραγδαίες, θα πω εγώ, εξελίξεις μας επηρεάζουν. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι ή να θελήσει το Υπουργείο, η κυβέρνηση, να έχει ανοιχτά αυτιά και να το ξανασυζητήσει το θέμα? Κύριε Παλαιοκαστρίτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για όσον αφορά τη Σάμο, υπάρχει διευκρινιστική τροποποίηση του ΠΙΔΕΛΤΑ, του ΕΚΕΦΕ και 194 ΔΕΛΤΑ του 25, που έγινε 2 μήνες μετά από τις έντονες αντιδράσεις πέρυσι, αν θυμάστε, από την ΚΕΔΕ και όλα αυτά. Το μαζέψανε πολύ, αλλά μαζέψανε τη μείωση των ορίων των οικισμών, θέλω να πω.
0: Για πείτε λοιπόν, μας δηλαδή.
1: Δηλαδή έχει βγει διευκρινιστική τροποποίηση, βέβαια το υπερισχύει πάντα το ΠΙΔΕΛΤΑ. Αυτό τώρα ισχυρίζονται κάποιοι. Mm-hmm. Και η τροποποίηση δεν είναι ΠΙΔΕΛΤΑ. Και άρα κατησχύει το ΠΙΔΕΛΤΑ. Τώρα θα το δούμε αυτό. Αλλά μέσα ξεκάθαρα στο ΦΕΚ του Ιουλίου του 25, δεν θυμάμαι ακριβώς, το θυμάμαι, 116α, ΦΕΚ του 25, Ιούλιος 25, λέει ξεκάθαρα ότι οι οικισμοί που έχουν κάτω από 700 κατοίκους δύναται να παραμείνουν στα όρια που είχαν μπει από τους νομάρχες, δηλαδή από τα αρμόδια όργανα.
0: Άρα δεν αλλάζει κάτι στο όριο.
1: Κοιτάξτε, έχω στείλει ήδη σαν ερώτημα στους μελετητές. Η πρώτη απάντηση που έχω πάρει, όχι επίσημα ακόμα, το θέλω εγγράφος, είναι ότι αφορά μόνο παραδοσιακούς οικισμούς. Δεν λέει πουθενά κάτι τέτοιο. Λοιπόν, λέει, αφορά όλους τους οικισμούς που είναι κάτω των 700 κατοίκων αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα, αυτό που λέτε,
1: το δήμο μας είναι το 95% του δήμου.
0: Σωστά, σωστά. Όμως αυτό που λέτε, σας απάντησα, λέει, για παραδοσιακούς. Μέσα δεν αναφέρεται αυτό.
1: Όχι.
0: Μπορεί λοιπόν κάποιος να το ερμηνεύσει κατά το δοκούν ή να προσθέσει λέξεις που είναι πολύ σημαντικές σε αυτή την περίπτωση?
1: Εγώ σας λέω υπεύθυνα ότι έχω ζητήσει από τον Δήμαρχο σήμερα το πρωί να κάνει επιστολή με αριθμό πρωτοκόλλου από το Δήμο για να πάει προς τους μελετητές και με το ερώτημα αυτό. Παρακαλώ, αποσαφηνίστε μας τι ισχύει με αυτή την παράγραφο που πάρει στο 116α ΦΕΚ που τροποποιεί το ΠΙΔΕΛΤΑ και γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη, αν είναι έτσι. Θέλω μια γραπτή απάντηση να δούμε τι. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να κοροϊδευόμαστε. Θέλουμε μια γραπτή απάντηση το τι συμβαίνει. Γιατί ο νόμος λέει ξεκάθαρα, η τροποποίηση που έβγαλαν πέρσι λέει ξεκάθαρα ότι αφορά οικισμούς κάτω των 700 κατοίκων. Δεν λέει πουθενά ούτε για παραδοσιακούς ούτε τίποτα. Λέει για οικισμούς ανά την επικράτεια, όχι για τη Σάμο.
0: Ναι, ναι, το κατανοούμε.
1: Λοιπόν, κάτω των 700 κατοίκων, που αυτό στην νησιά είναι πλειονότητα. Και γι' αυτό βγήκε μετά το Υπουργείο και πανηγύριζε τον Ιούλιο. Αν δείτε τα δημοσιεύματα πέρσι τον Ιούλιο και έλεγε ότι το 90% των οικισμών δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Άρα λοιπόν, μένει να το δούμε αυτό.
1: Ναι, αλλά τι ισχύει, δεν μπορεί να πανηγυρίζει από την ίδια το Υπουργείο πέρυσι και να λέει το 90% δεν έχει πρόβλημα και να μας λένε εντάξει, εγώ το θέλω επίσημα, γι' αυτό σας λέω. Το θέλω γραπτός και επίσημα. Τι ισχύει για να ξέρουμε ποιον θα κατηγορήσουμε την επόμενη μέρα.
0: Με αφορμή όσα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας το τελευταίο χρονικό διάστημα, σκέφτομαι λοιπόν πολλές φορές τον κάθε πολίτη που πείτε ότι έχω εγώ ένα τέτοιο οικόπεδο, χωράφι. Και λέω...
1: Όλοι έχουμε.
0: Μπράβο.
1: Μέσα στο χωριό, ναι, έτσι. Και το θα γίνει άκριστο.
0: Ωραία. Έχω λοιπόν ένα τέτοιο. Και διαβάζω το ΦΕΚ που λέτε και λέει αυτό.
1: Ναι.
0: Μου λέει όμως ο μελετητής, όχι, εγώ καίγομαι να το χτίσω. Μπορεί ο πολεοδόμος εδώ να ερμηνεύσει κατά το δοκούν.
1: Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αν ο νόμος λέει είναι σαφής και δεν λέει πουθενά την έκφραση ότι ισχύει μόνο για παραδοσιακούς οικισμούς και ισχύει για όλους τους κάτω των 700 κατοίκων.
0: Άρα μπορεί να μου εκδώσει άδεια.
1: Δεν είναι θέμα άδεια. Το θέμα είναι τι θα περάσει το χουρσού στο τέλος. Τι όρια θα περάσουν, τι όρια οικισμών. Δεν είναι θέμα οικοδομικής άδειας. Είναι θέμα αν θα είσαι την επόμενη μέρα εντός ή εκτός σχεδίου.
0: Ναι. Όχι καταλάβατε πως θέλω. Προσπαθεί ο καθένας στην απελπισία του να προσεγγίσει κάποιον να του κάνει τη δουλειά. Κακά τα ψέματα τώρα. Έτσι, εδώ...
1: Η δουλειά δεν αν τα ομικρύνουν τα όρια των οικισμών, δεν θα μπορεί να κάνει κανένας καμία δουλειά. Λοιπόν, γι' αυτό είναι ουσιαστικό αυτή τη στιγμή να μας αποσαφηνίσουν, γιατί μικραίνουν τα όρια στους περισσότερους οικισμούς.
0: Εγώ αλλού θέλω να καταλήξω, πριν να πω για να μην παρεξηγηθώ, ότι εάν δεν είναι σαφείς όλοι οι νόμοι, βρίσκουν παραθυράκια κάποιοι για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν ανθρώπους σε κέραια πόστα, με το αζημίωτο βέβαια.
1: Προφανώς υπήρχε μια βιομηχανία τέτοια.
0: Υπήρχε και εδώ και πολλά χρόνια, έτσι. Γιατί όχι όταν ανακαλύψαμε τώρα το κύκλο του φοβερό.
1: Μα τώρα δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Όλα αυτά που ακούμε είναι σοκαριστικά. Έτσι. Εδώ παρετήθηκε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου επικαλούμενος ότι επιστρέφει στη διδασκαλία. Τώρα, μετά από 7 χρόνια. Τώρα πριν ψηφιστούν τα του Χουσού, τα οποία από όσο ξέρω είναι δικό του πνευματικό τέκνο.
0: Ναι.
1: Όλα τα οικισμοί και τα πιδέλτα.
0: Αυτό λοιπόν θα αλλάξει τώρα. Θα ξαναμπεί η κυβέρνηση σε μία άλλη συζήτηση. Και εν ώψη εκλογών μήπως πρέπει το θέμα να το δει ξανά. Διότι δεν γνωρίζει κανείς εάν όλα αυτά που εισηγήθηκε ο συγκεκριμένος σε αυτό το πόστο, γιατί τα εισηγήθηκε. Δεν πρέπει να γίνει ένας έλεγχος.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν είναι απόφαση ενός ανθρώπου ή...
0: Ούτε εγώ μπορώ να το ξέρω. Άρα αυτοί που είναι υπεύθυνοι θα πρέπει να το δουν.
1: Αλλά σίγουρα το μόνο που έχω να πω είναι ότι μετά την παρέτηση του Μπακογιάννη, αν αλλάξει κάτι εντυπωσιακά, δηλαδή αν αφαιθούν οι οικισμοί στα όρια που είχαν, οι συνειρμοί είναι
0: αναπόφευκτοι. Μάλιστα.
1: Έτσι. Λοιπόν, τώρα το τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει δεν μπορώ να το ξέρω τι διαθέσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση με αυτό πρέπει να ξέρει μόνο ότι αυτό που πάει να κάνει με τους οικισμούς είναι εγκληματικό.
0: Τα φόπλακα έτσι. Είναι. Το λέτε είναι όλοι.
1: Εγκληματικό,
0: όλοι.
1: Δηλαδή ναι, δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε η νησιωτικότητα, ούτε η παραμεθόριος, ούτε το πληθυσμιακό, τίποτα. Έτσι τίποτα. Δηλαδή ξέρουν ότι όλα τα χωριά παρτίζονται από 100, 200, 300 τετραγωνικά το πολύ οικοπεδάκια. Έτσι. Και τα οποία με την αύξηση των οικισμών μείνανε τόσα. Έτσι. Κάνανε και κατατμήσεις οι άνθρωποι, κάνανε συστάσεις καθέτων και όλα αυτά. Πληρώσανε φόρους, πληρώνουν έμφυα εντός οικισμού τόσα χρόνια. Και πώς θα τους πετάξεις έξω τώρα. Εντάξει, δηλαδή αυτό είναι πέρα από ανήθικο, αντικοινωνικό. Είναι, δηλαδή δεν μπορώ να το... Έπρεπε να υπάρχει ζήλος από την κυβέρνηση να σώσει όλες τις περιουσίες. Αυτό έχω να πω. Και αυτό μόνο που βλέπω είναι ένα όχι. Όσο καιρό ασχολούμαι. Ένα όχι και δεν γίνεται. Και έτσι λέει ο νόμος. Κρύβονται όλοι πίσω από τι λέει αυτός ο ρημαδονόμος. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται. Ας τον πάρουν πίσω. Πολιτική απόφαση.
0: Αυτό ακριβώς. Είναι μια πολιτική απόφαση. Δεν είναι τίποτα περισσότερο.
1: Κοιτάξτε, πάρουν και αποφάσεις του ΣΤΕ που λέγανε για μία αρμόδια όργανα που βάλανε τα όρια των οικισμών. Ωραία, και εμένα η εύλογη ερώτηση σαν σε ένα ευνομούμενο κράτος που υποτίθεται ότι ζω είναι, αφού δεν θες να ρίξεις κανέναν και δεν μπήκανε τα όρια από αναρμόδιο όργανο, γιατί δεν κρατάς τα όρια ή και να μεγαλώσεις ακόμα του αναρμόδιου οργάνου και παίρνεις σαν μέτρο σύγκρισης το τι υπήρχε σε αεροφωτογραφίες το 1977 και το 1983.
0: Μα είναι
1: δηλαδή,
0: δυνατόν.
1: Έχουμε 2026 και παίρνεις υπόψη σου τι γίνεται το το 85 και το 83.
0: Πριν 40
1: δηλαδή
0: χρόνια.
1: Κάποιοι οικισμοί έχουν διπλασιαστεί σε μέγεθος. Δηλαδή είναι δυνατόν. Κανονικά έπρεπε να παίρνετε σαν ημερομηνία καταλυτική από που εξετάζουμε τον έναν οικισμό με το δεύτερο νόμο αυθαιρέτων, όχι με τον πρώτο. Ο πρώτος βγήκε αντισταγματικός στο 40-14. Άρα μέχρι το 2010 αυτό έπρεπε να είναι η κίνηση. Το τι συνέβαινε μέχρι το 2013 που γεννήθηκε ο νέος νόμος αυθαιρέτων, τότε ο νέος νόμος αυθαιρέτων 41-78, ο οποίος είναι και συνταγματικός βάσει του ΣΤΕ. Mm-hmm. Έτσι, γιατί κάποιοι χτίζανε αυθαίρετα. Χτίζανε συμπολίτες μας δεκαετίες πριν, είναι αυθαίρετα, δεν το ξέρουμε. Έτσι, άρα να θες να δεις τι γίνεται σε έναν οικισμό, έπρεπε να πάρεις την προσέγγιση τι γίνεται το 13 που ψηφίστηκε ο νόμος. Τέλος του 13 κιόλας νομίζω. Όχι το 1985. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Σε μια χώρα με πληθυσμιακή πώς το λένε, αφαίρεση τρομακτική.
0: Φθήνουσα πορεία, βέβαια.
1: Είναι δυνατόν να λες και να νομοθετείς τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν ξέρεις τι σου γίνεται, πώς θα το πούμε. Δεν ξέρεις που πατάς και δεν έχεις άποψη για την πραγματικότητα της χώρας. Καμία.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν, είπατε ότι από τον Δήμο Ανατολικής Άμμου έχετε ζητήσει να φύγει ένα έγγραφο, μία ερώτηση.
1: Διευκρίνηση. Εγώ προσωπικά έχω συντάξει ερώτηση η οποία ρωτάει για το ΦΕΚ 116α του 25 που τροποποιεί το ΠΙΔΕΛΤΑ και λέει ξεκάθαρα ότι δύναται να μείνουν στα ίδια ώρα με κατόπιν τεκμηρίωσης. Έτσι, όλοι οι οικισμοί έχουν αυτή τη στιγμή πληθυσμού κάτω από 700 κατοίκους. Άρα μπορεί να μείνουν στα όρια που είχαν βάλει νομάρχες. Mm-hmm. Ή και να αυξηθούν. Έτσι λέει, επιλέξει το άρθρο. Λοιπόν, γιατί δεν λαμβάνετε υπόψη αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και στους μελετητές που κανονικά, κυρία Βιουτρυπόδη, θα πρέπει να τους πάρετε να μιλήσουν και αυτοί και να τους ρωτήσετε αυτό το πράγμα. Έτσι. Να σας στείλω το άρθρο, γιατί όλα πρέπει να είναι στο φως. Δεν μπορεί τώρα να κάνουμε κρυπτό πράγματα. Εγώ το είχα πει. Αν θυμάστε πόσα χρόνια μιλάμε, 2-3 χρόνια, 4. Mm-hmm. Σας είχα πει πριν 3-4 χρόνια ότι αυτό εγώ περιμένω. Ότι θα έρθει κάποιος μελετητής να κάνει γρήγορα για να πληρωθεί. Λοιπόν. Δυστυχώς, στις περισσότερες των περιπτώσεων δικαιώνομαι, δεν λέω για τη ΣΑΜΟ, αλλά φαίνεται ότι εκεί πάει το πράγμα. Να τελειώνουμε τη μελέτη για να πληρωθούμε.
0: Γιατί λοιπόν. Λύγει το πρόγραμμα και θα χάσουμε τα λεφτά. Έτσι.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό που με ανησυχεί πάρα πολύ, που είναι εναντίον του τόπου, είναι ότι όλοι θέλουν να εξασφαλίσουν πλήρη σύμπνοια με το ΣΤΕ, ώστε να μην καταπέσει και γίνει κάποιο πρόβλημα και δεν πληρωθούν στο τέλος. Έτσι, και γι' αυτό κάνουν τα πάντα υπέρ του δέοντος αυστηρά. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η εντύπωση που μου έχει, με τον καιρό που ασχολούμαι, αυτή είναι η εντύπωση που έχω. Ότι γίνονται όλα αυστηρότατα υπέρ του δέοντος για να μην κάνει και βήξει το ΣΤΕ. Και πει το ΣΤΕ, όπου εδώ υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, δεν γίνεται έτσι.
0: Τώρα...
1: Είναι χωροταξικό. Αυτό είναι αλυσίδες.
0: Σωστά. Έχουμε ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Ήδη έχετε στείλει παρατηρήσεις, ενστάσεις κλπ.
1: Ναι.
0: Για αυτό το θέμα. Και μετά βέβαια έχουμε και το πολεοδομικό σχεδιασμό του νησιού. Το πολεοδομικό σχεδιασμό του νησιού, ναι. Τις αλλαγές που προωθούνται. Εντάξει. Καλά, σωστά. Ναι.
1: Καλά τώρα. Εντάξει, πολεοδομικό. Το πολεοδομικό, εντάξει, αυτό. Το χωροταξικό με το πολεοδομικό θα πάνε μαζί. Δεν δίνει λύσεις. Έτσι, να ξέρετε ότι δεν δίνει λύσεις. Παραδείγματος χάρη στο Καλάμι, το οποίο δεν είχε ποτέ όρια οικισμού. Έτσι, το πιο πιθανό είναι να σταματήσουν όλες οι άδειες και στο Βαθύ και στο Καλάμι, να το ξέρετε, μέχρι να γίνει δημοτομικό σχέδιο το οποίο θα το έχει υπευθύνει το Δήμος. Δηλαδή αυτό το τοπικό χωρικό σχέδιο δεν θα ασχοληθεί με το να βάλει τα πράγματα σε μια τάξη καθημερινότητας. Δηλαδή, μόλις ψηφιστεί αυτό το πράγμα, υπάρχει πιθανότητα στο Βαθύ και στο σχέδιο πόλεως Σάμμου, Καλάμι, Κούτρα, Νεάπολη, να μην βγαίνει καμιά οικοδομική άδεια για τα επόμενα 10 χρόνια. Σας το λέω υπεύθυνα, γιατί θα χρειαστεί ρημοτομικό σχέδιο. Γιατί είναι οικισμοί οι οποίοι επάπτονται με την πόλη. Έτσι. Το σχέδιο δίνει όρια καλά μέχρι την Αγία Μαρκέλα. Αυτό είναι πολύ σωστό, μια χαρά. Αλλά όπως όλα τα πράγματα θα κολλήσει στα γρανάζια της ατέρμονης γραφειοκρατίας. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει ρημοτομικό σχέδιο από το Δήμο, δηλαδή να βρει πόρους ο Δήμος, να κάνει ρημοτομικό σχέδιο, να εγκριθεί, έτσι, για να μπορείς μετά να κάνεις. Να μπορείς να οικοδομήσεις, ας πούμε, Καλάμι, Νεάπολη, Κούτρα και όλα αυτά που ήταν αθεώρητοι οικισμοί πρώτου 23 χωρίς όρια. Λοιπόν, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα για μια σοβαρή χώρα. Μόνο σοβαρή χώρα δεν είναι.
0: Όση ώρα μιλάμε, μου ήρθε μια φωτογραφία. Λέει Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τομέας βιομηχανίας, μεταποίησης και εφοδιαστικής, αναγκαίοι χώροι νέων επιχειρηματικών πάρκων. Σύμβολο έκταση σε πραγματικό μέγεθος. Και έχουμε εδώ την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στα 700 στρέμματα. Λέει, τώρα μισό λεπτάκι, φαίνεται λέει ως εφοδιαστική αλυσίδα το επιχειρηματικό πάρκο και όχι ως μεταποίηση.
1: Δεν μπορώ να γνωρίζω τι μου λέτε αυτή τη
0: στιγμή. Ναι, ούτε εγώ. Σας λέω ακριβώς αυτό που μου έχει σταλεί. Δεν ξέρω, εδώ υπάρχει ένσταση ως προς αυτό. Δηλαδή στον τομέα βιομηχανίας, μεταποίησης. Είναι ένα, ένα σκίτσο.
1: Τώρα, δεν ξέρω τι αφορά. Αφορά εντός σχεδίου, εντός οικισμών, εντός σχεδίου, εκτός σχεδίου. Γιατί
0: λέει γενικώς, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και στην... για τη Σάμο λέει 150 στρέμματα, στη Λέσβο 100, τώρα τι είναι αυτό 150 δεν το ξέρω, νόμιζα μήπως εσείς
1: δεν μπορώ να
0: μπορείτε να καταλάβετε κάτι.
1: Στο τοπικό χωρικό σχέδιο δεν έχω δει κάτι τέτοιο με αρτιότητες και όλα αυτά, δεν υπάρχουν αρτιότητες πιθανά.
0: Ωραία, εντάξει,
1: δεν ξέρω
0: και εγώ τι είναι αυτό ακριβώς που μου έχει σταλεί, δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ διαφορετικά, θα σας το στείλω για να το δείτε. Και μήπως βγάλετε δηλαδή εσείς καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Οπότε έτσι μετά από όλη αυτή την κουβέντα που έχει γίνει, μετά από όλα αυτά είσαστε θετικός, συγγνώμη, αισιόδοξος ότι μπορεί να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο σε σχέση με αυτό που ισχύει μέχρι σήμερα γενικότερα για το νησί. Με τις αλλαγές που θα υπάρξουν σε ειδικό χώρο ταξικό τουρισμού, πολεοδομικό κλπ.
1: Όχι, δεν είμαι καθόλου. Δεν είμαι. Η στάση κυβέρνηση μέχρι τώρα ήταν. Τα καταργούμε όλα. Ουσιαστικά σταματάμε τη δόμηση. Παντού. Και το βαφτίζει, βάζουμε κανόνες. Ναι, και όλοι θέλουν κανόνες. Εννοείται. Δεν είπε κανένας όχι σε κανόνες και σε λελογισμένη χρήση. Αλλά αυτό δεν είναι απαγόρευση. Δεν είναι λελογισμένη χρήση. Έτσι, παίζουμε με τις λέξεις.
0: Το θέμα είναι ότι η Σάμος φαίνεται ως μια αναπτυγμένη περιοχή, ενώ δεν είναι αυτό η αλήθεια. Δεν ξέρω με τι κριτήρια.
1: Ξέρουμε την αλήθεια ποια είναι ακριβώς. Έχουμε 1,5 πεντάστερο, έτσι και όλα τα άλλα είναι παλιές μονάδες, οι οποίες είναι ή ανενεργές, ή είναι ένα κλειδί, ένα αστέρι, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να δοθεί μάχη, γιατί δεν μπορεί η Σάμος να θεωρείται κορεσμένη με κάτι σάπια τώρα διαμερισματάκια του 70. Έτσι, τα οποία είναι ακόμα, δεν τα λειτουργούν και εδώ και δεκαετίες ιδιοκτήτες, και όμως παραμένουν σε λίστες με νοικιαζόμενα.
0: Άρα φαίνεται ότι αυτά υπάρχουν, ενώ ουσιαστικά δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν εδώ και δεκαετίες κιόλας. Απλά υπήρχε μια τεχνική αύξηση για να έχουν λόγο, δεν ξέρω τι, κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και να παίρνει αυτά τα επίσημα στοιχεία το κράτος και καλά και να βάσει αυτόν που λέει. Άρα δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουν τίποτα την πραγματικότητα του νησιού. Mm-hmm. Τίποτα. Απολύτως. Η Σάμος δεν είναι αναπτυγμένη. Πώς είναι δυνατόν. Δηλαδή η κόστη είναι. Που έχει 55 πεντάστερα και εμείς έχουμε ένα.
0: Ναι.
1: Για να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Δηλαδή να τα βάλουμε με νούμερα. Λοιπόν, από πού και ως πού είσαι εσύ ανεπτυγμένος. Επειδή έχεις κάποια δωμάτια τα οποία δεν μένει μέσα ούτε γάτα πλέον. Σας παρακαλώ τώρα. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Είναι πραγματικά υπάρχει έντονος προβληματισμός για όλα αυτά. Και...
1: Μα γίνονται στο φαίνεται να γίνονται πολλά
0: στο
1: πράγματα
0: πόδι.
1: Στο πόδι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και φαίνεται απλά να βιάζονται για να εκτεμευθούν τα λεφτά του Ταμείου Ανάπτυξη. Αυτό με στεναχωρεί. Και το, αν και το λέω χρόνια, έτσι, ότι αυτό θα γίνει. Λοιπόν,
0: το
1: είναι
0: να μην επιβεβαιωνόσασταν, αυτό είναι το θέμα. Να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Όλοι αυτό ευχόμαστε.
1: Τελικά εδώ πέρα πρέπει να περιμένεις πάντα όσον αφορά τη συναλλαγή με το κράτος, έστω και σε αυτό το οποίο πάει να βοηθήσει υποτίθεται την κατάσταση. Έτσι, υπάρχει ένα το κάτσε να σου κόψω ό,τι μπορώ. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Σε μια παραμεθόριο έρχεσαι και κάνεις τέτοια πράγματα. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει όλη η φιλοσοφία των ρυθμίσεων αυτών, των ΠΔΕΛΤΑ. Δεν μπορεί σε τόσο μικρό κλήρο, δηλαδή πρέπει να ληφθεί υπόψη με τον ΑΒ τρόπο. Η ΚΕΔΕ, ας το πολεμήσει η ΚΕΔΕ. Έτσι, εμείς δεν έχουμε καμία δύναμη. Αυτό, θέλω να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί νομίζω ότι εμείς λέμε, προτείνουμε πράγματα για το πρωταξικό και αυτά γίνονται. Το ακριβώς αντίθετο. Ό,τι προτείνουμε προσκοντάφτει ως τίτλο δεν γίνεται. Το λέει ο νόμος. Λοιπόν, δηλαδή εμείς δεν έχουμε ούτε καν συμβουλευτικό ρόλο. Σαν δήμος μιλάω, έτσι.
0: Ναι.
1: Ενώ ο κύριος Σταγαράς μας υποσχέθηκε, επιλέξει, ήσασταν μπροστά. Θεός χωρέσει τον άνθρωπο βέβαια. Λοιπόν, μας είχε τάξει ότι εσείς είστε υπεύθυνοι τι νησί θέλετε, εσείς θα αποφασίσετε. Λοιπόν, και τελικά ήρθε ένα πιδέλτα και αποφασίζεται πιδέλτα που είναι οριζόντιο για όλη την Ελλάδα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι όλα είναι οριζόντια. Δεν λαμβάνεται υπόψη τίποτα, ούτε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ούτε τίποτα. Από εκεί και πέρα τι συζήτηση να γίνει, δεν ξέρω.
1: Σας λέω, το πιο τρομακτικό είναι αυτό που θα γίνει Καλάμη, Νεάπολη, Κούτρα. Να μου το θυμηθείτε, δεν πρόκειται να γίνει. Δεν θα αν περάσει αυτό και απαιτείται ερημοτομικό σχέδιο πρωτίστως πριν βγει οποιαδήποτε οικοδομική άδεια. Αν πάρω σαν μπούσουλα τον Καρπόβολο, που είναι 24 χρόνια τώρα, παγωμένος, καταλαβαίνετε.
0: Είναι καταστροφή αυτό, τι δεν το συζητάμε τώρα.
1: Και όλοι για να μας χρυσώσουν το χάπι μας λένε τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, γίνονται πιο γρήγορα.
0: Μα
1: εγώ συγγνώμη που δεν έχω εμπιστοσύνη στο ελληνικό κράτος.
0: Πόσο πιο γρήγορα.
1: Οι καθυστερήσεις είναι το χαρακτηριστικό του. Όχι οι καθυστερήσεις, οι εξοντωτικές καθυστερήσεις.
0: Εσείς έχετε βέβαια προκρίνει ότι δεν θέλετε αυτό να γίνει. Δηλαδή να μην προϋποθέτει πρώτα το ρημοτομικό σχέδιο. Έχει γραφτεί καθαρά και ξεκάθαρα.
1: Φυσικά,
0: και δεν είμαστε και οι μόνοι. Υποθέτω ότι και σε όλη την Ελλάδα θα έχει ζητηθεί αυτό.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει και ευθύνη τοπικών αρχόντων προγενέστερων. Έτσι, ας πούμε στο Καρλόβαση, οι οικισμοί πρώτη 23 που δεν είχαν όρια, είχαν πιάσει οι άνθρωποι εκεί πέρα μερακλίδες και βάλαν όρια και το κάνανε φεκ. Από το 90. Σιδηρουργός και τα λοιπά. Λοιπόν, εκεί το σώσανε την κατάσταση, γιατί βάλαν όρια από μόνοι τους τότε. Όταν εγώ φώναζα και έλεγα, κοιτάξτε να κάνετε ό,τι μπορείτε να το μαζέψετε το πράγμα για να μην έρθετε πρωτοτελεσμένον, μου λέγανε ότι τι ανακατεύεσαι εσύ. Εντάξει, κανένα πρόβλημα.
0: Τώρα είναι αργά για δάκρυα στέλα, θα πω εγώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παλοκαστρίτη, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς, γεια σας. Έτσι είναι. Τώρα τρέξτε, φτάστε. Τώρα δεν φυσώνεται η κατάσταση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν όλοι αυτοί που είναι τώρα στην ηγεσία να μπορέσουν να μαζέψουν και όλα τα λάθη των περασμένων ετών. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και πολλές φορές ζητάμε ευθύνες πάντα από αυτούς που είναι αυτή τη στιγμή στα πράγματα. Δεν είναι όμως έτσι. Έπρεπε να έχει γίνει και μία δουλίτσα νωρίτερα, η οποία δεν έγινε. Ξεκάθαρα τα πράγματα, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Υπάρχει μία έκτακτη έκκληση από εχθές για αιμοδοσία. Στο όνομα Ιωάννη Δήμα του Ιωακείμ και όποιος έτσι μπορεί σήμερα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα να ζητήσει την ιατρό, την κυρία Ευστρατίου και να αναφέρει ότι γίνεται για αυτό το λόγο αιμοδοσία. Στη συνέχεια της εκπομπής θα επικοινωνήσουμε μαζί της για να δούμε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση, τι ζητείτε ακόμη, τι ανάγκη υπάρχει ακόμη για έναν 34χρονο συνάνθρωπό μας, ένα νέο παιδί. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά...
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε με το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: 2000 FM.
14: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
16: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
15: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
16: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
15: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
16: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
15: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
16: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
15: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
16: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
15: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry, ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
20: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
19: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
20: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694 889 73 91. 694 461 55 74 και 698 759 84 16.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν Παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών Παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
22: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
21: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
22: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
21: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
22: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
21: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 2273 062 562 και 625.
22: Πανουράκης.
6: σε έναν κόσμο αβεβαιότητας. Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
1: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
1: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
1: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
1: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
1: Γευστική περιπλάνηση.
2: Energizers! Νιώθω άνετα!
23: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
2: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
23: Χαμογελώ μέσα τους.
24: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
25: Energizer Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
26: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
27: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
28: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
27: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
26: Με τέτοια δραστηριότητα. Σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
28: Και όχι μόνο.
29: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
30: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
31: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
30: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
31: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
32: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
33: Στα μπαζάρ και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο ελιά η σπάλα 12,90. Φέτα δοδόνη 10,65. Τόνι καλυμάνης 3,69. Τιμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέλ 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
34: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
35: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
34: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
35: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
34: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
35: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
34: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: 2000 FM.
4: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
5: Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Όπως είπαμε λίγο πριν να πάμε στις διαφημίσεις, από εχθές το απόγευμα υπάρχει επίγουσα έκκληση για αιμοπετάλεια στο όνομα Ιωάννης Δήμας του Ιωακήμ, ομάδα αίματος Α. Μιλάμε για το Αττικό Νοσοκομείο, την πρώτη παθολογική κλινική, και θα πάμε να συναντήσουμε τη διευθύντρια του τμήματος αιμοδοσίας του νοσοκομείου Σάμουρ, κυρία Βάσο Ευστρατίου, για να δούμε πού βρισκόμαστε. Πάντως, από τις κοινοποιήσεις που είδα για το θέμα, πρέπει να έχει υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση. Καλή σας ημέρα, κυρία Ευστρατίου.
7: Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
5: Είμαστε καλά και ελπίζω τα πράγματα να πάνε ακόμη καλύτερα για τον Ιωάννη Δήμα, το συντοπίτη μας.
7: Ήθελα να σας πω ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά, ειδικά εσείς, που έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και σε τέτοια γεγονότα, ότι η προσέλευση ενεργοποιούνται άμεσα οι εθελοντές μας, δόξα τω Θεώ, υπάρχει συγκινητική προσέλκυση. Είναι

0: πάνε να δώσουν αυτοί που είναι στην Αθήνα στο Αττικό Αιμοπετάλια. Έχουμε μιλήσει με το τμήμα της αιμοδοσίας του Αττικού. Δεν θα πιέσουν άλλο για αιμοπετάλια. Θα το χειριστούμε εμείς, όπως ξέρουμε, με τα αίματα. Mm-hmm. Υπάρχει έτσι μια συνεννόηση μεταξύ των αιμοδοσιών. Θεωρούμε ότι θα πάει όλο καλά. Τουλάχιστον από το θέμα του αίματος δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, γιατί σας είπα, η προσέλευση είναι απίστευτη, πολύ συγκινητική. Και δεν θα υπάρξει θέμα, θεωρώ, για το διάνυμα.
1: Λοιπόν, γιατί... επειδή από χθες που υπάρχει αυτή η ανακοίνωση, δεν σας κρύβω ότι κάποιοι με πήραν τηλέφωνο και μου λένε, ποια είναι η διαδικασία δωρεάς αιμοπεταλίων, τι πρέπει να κάνω, να δώσω αίμα?
0: Αυτό είναι ακριβώς όπως είναι η αιμοδοσία μας. Είναι μόνο στην Αθήνα, δεν υπάρχει εδώ στη Σάμο. Είναι ειδική η
1: διαδικασία.
0: Η διαδικασία είναι γύρω στις 2-3 ώρες. Είναι ένα μηχάνημα, τέλος πάντων, για να καταλάβετε. Παίρνει το αίμα του ασθενούς, γίνεται ο διαχωρισμός στο μηχάνημα, βγαίνουν τα αιμοπετάλια από το σύνολο του αίματος και αυτό μαζεύεται σε φιάλες και χορηγείται στον ασθενή. Αυτή η διαδικασία και όλος αυτός ο μηχανισμός δεν υπάρχει στη Σάμο, εννοείται. Mm-hmm. Οπότε και εμείς όταν θέλουμε για δικό μας ασθενή που χρήζει ανάγκη αιμοπεταλίων, παραγγέλνουμε από την Αθήνα και μας το στέλνουν.
1: Επειδή μπήκα λίγο να το κουγκλάρω για να ενημερωθώ κι εγώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα έτσι ψάξει. Οι προϋποθέσεις είναι 2 εβδομάδες νωρίτερα, να μπορείτε να δίνετε, λέει, αιμοπετάλια με ασφάλεια κάθε 2 εβδομάδες. Είναι βασική προϋπόθεση να είναι κάποιος από 18 έως 65 ετών και να ζυγίζει πάνω από 50 κιλά.
0: Ναι, είναι ακριβώς όπως είναι στην αιμοδοσία. Είναι οι κανόνες της αιμοδοσίας αυτή. Και εμάς στην αιμοδοσία είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Και να μην έχουμε λάβει ασπιρίνη ή αντιφλεγμονώδη τις τελευταίες 5-6 μέρες.
0: Μπράβο, γιατί αυτά είναι αντιαιμοποτηλιακά, οπότε επηρεάζουν την σύσταση των αιμοποταλίων. Επειδή τα αιμοπετάλια, τα ασπιρίν και αυτά είναι κατά των αιμοποταλίων, τα διασπούν για να μην γίνονται θρομβώσεις και τα λοιπά. Γι' αυτό το λόγο αυτά τα φάρμακα δεν επιτρέπονται, γιατί δρούν εκεί, πάνω στα αιμοπετάλια. Οπότε δεν μπορεί να πάρει κάποιος αυτά για να δώσει. Αλλά πέρα από αυτό πρέπει, έχει κάποια ειδική διαδικασία, δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να πάει να δώσει αιμοπετάλια, πρέπει να έχει και αυτός κάποια καταλληλότητα αιμοπεταλίων, να είναι κατάλληλα τα αιμοπετάλια του, να είναι σε πλήρη ποσότητα, δηλαδή να του περισσεύουν, είναι ακριβώς όπως είναι ο αιματοκρίτης, αλλά είναι άλλη μορφολογία, άλλα κύτταρα. Αυτό.
1: Άρα πρέπει να γίνει λοιπόν μια ειδική εξέταση, όπως γίνεται και στο αίμα.
0: Μια εξέταση όπως στο αίμα. Ναι, ακριβώς πάνω και κοιτάνε αν περισσεύουν τα αιμοπετάλια, τι σύσταση είναι τα αιμοπετάλια, να είναι καλή η σύστασή τους. Και αν μπορεί ο άλλος και κάτι θα δώσει. Αλλά σας είπα ότι από αυτό το κομμάτι εμείς το έχουμε διευθετήσει με το Αττικό, με το θέμα του αίματος. Θα καλύψουμε ό,τι μας ζητήσει σε αίμα και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα περαιτέρω.
1: Άρα είναι σε καλή κατάσταση ο νέος, ο 34χρονος.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω λεπτομέρειες να σας πω για το... Εντάξει, είναι
1: συνολική
0: κατάσταση. Είναι δύσκολη κατάσταση. Απλά ενώ το παιδί δεν έχει κάτι αυτή τη στιγμή άσχημο σε θέμα, σε κλινική εικόνα, είναι εντάξει, αλλά αυτή η πάθηση που πάει να προκύψει τώρα της διάγνωσης είναι ζόρικη. Είναι ζόρικη. Χρειάζεται πολύ αίμα, γιατί ακόμα δεν είναι σε κατάσταση που να έχει πέσει τρελά ο αιματοκρίτης, αλλά θα υπάρχει καθοδική πορεία στο ουσιαστικά αυτή που προλαμβάνουμε την πτώση. Mm-hmm. Αυτό κάνουμε. Την πτώση του αιματοκρίτη. Προλαμβάνουμε να είναι καλυμμένος από αίμα, έτσι ώστε όποτε του χρειαστεί να του δίνουν άμεσα. Αυτό μας διαφέρει αυτή τη στιγμή. Αυτό κάνουμε.
1: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι είναι συγκινητική η προσέλευση του κόσμου.
0: Εμείς και... έχουμε τρομερά φόρτιση σήμερα, να ξέρετε, εδώ στο τμήμα. Είμαστε όλοι πατμόν, έχουμε συγκινηθεί απίστευτα, γιατί η Σαμνιώτης για άλλη μια φορά, σας το έχω πει χίλιες φορές στο ραδιοφωνό σας και το συνεχίζω να το λέω, η αιμοδοσία, οι αιμοδότες της Σάμου κάνουν την αιμοδοσία πολύ δυνατή. Και ανταπεξέρεται σε οποιαδήποτε ανάγκη υπάρχει στο αίμα και αυτό με χαροποιεί πάρα πάρα πολύ και με συγκινεί ταυτόχρονα. Αλλά είναι τόσο μεγάλη προσοχή. Αυτό λέω από το πρώτο αιμοδότης. Λέω, παιδιά, δεν έχω τρόπο να σας ευχαριστήσω, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή είναι απίστευτο. Τα τηλέφωνα. Έχουν σπάσει τα τηλέφωνα στο τμήμα.

0: στο κινητό μου. Γενικά ο κόσμος έχει τρομερό ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ αγαπητό.
1: Ίσως, βέβαια. Είναι και κάνω... αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι επειδή το πάντα κάνω... λέμε είμαστε ένα πολύ όμορφο νησί, αλλά οι άνθρωποι είναι κακοί, είμαστε αυτό ένα, είμαστε το άλλο. Σε κάτι τέτοιες στιγμές, έτσι, δείχνουμε το μεγαλείο ψυχής.
0: Και παγκόσμια, γιατί επιτρέψτε μου να σας πω, εγώ προσωπικά που έχω εμπειρία από νοσοκομεία, Αθηνών, εξωτερικού κτλ., αυτό το πράγμα δεν το έχω δει πουθενά. Αυτό που γίνεται στη Σάμμο δεν το έχω δει πουθενά. Και σας το είχα πει και τότε με το σεισμό. Όταν γίνει κάτι, η Σάμμος είναι πάρα πολύ δυνατή, υπάρχει συγκεντρωτική, υπάρχει μια κατάσταση να συγκεντρώνει το κόσμος ταυτόχρονα, σε δευτερόλεπτα γίνεται όλο αυτό. Και λες πώς έγινε τώρα. Είναι απίστευτη, απίστευτη η επικοινωνία που έχω μεταξύ με τα μέσα ενημέρωσης, είναι απίστευτο. Mm-hmm. Και πραγματικά μας χαροποιεί, μας κάνει, εμείς εντωμεταξύ ήθελα να πω και αυτό, ήθελα να μιλήσω και για κάτι άλλο σε εσάς. Να σας έπαιρνα τηλέφωνο να σας κοινοποιήσω ότι πέρα από το γεγονός αυτό που μας κατέκλυσε και δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα, την Κυριακή είναι Παγκόσμια Μέρα Αιμοδότη.
1: Βέβαια.
0: Είναι 14 Ιουνίου. Και θέλαμε να πούμε, έτσι κι αλλιώς για την προσέλευση θα λέγαμε των αιμοδοτών, αλλά τώρα με αυτό το γεγονός, το άσχημο τέλος πάντων, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ανταπόκριση, είναι η γιορτή των αιμοδοτών. Εμείς οφείλουμε κάθε χρόνο να γιορτάζουμε τους αιμοδότες μας, γιατί το αξίζουν και τους τιμούμε με αυτή τη μέρα, ότι την Παρασκευή θα είμαστε στο Καρλόβαση. Πάλι εμείς θα κατέβουμε στο κέντρο υγείας, θα κάνουμε, έχουμε με την Ένωση, ναι, θα γιορτάσουμε εκεί την Μέρα των Αιμοδοτών. Με την Ένωση, τι είναι?
2: Είναι η Ένωση
0: Κοινοποιητικού Συνεταιρισμού, η Ένωση αυτή και όποιος το εμπορικό σύλλογος και όποιος θέλει μπορεί να έρθει να δώσει.
1: Στο Καρλόβας είπατε?
0: Στο Καρλόβας την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή.
0: 10 με 1.
1: Είναι 12 του μήνα, ναι, που το ανακοινώσαμε χθες. Ωραία.
0: Μπράβο. Αυτό θα είναι και για την Παγκόσμια Μέρα που είναι την Κυριακή και επειδή πέφτει την Κυριακή, τη Δευτέρα θα κάνουμε στο βαθύ εδώ στο τμήμα μας. Πάλι θα υπάρχει εορτασμός της μέρας για τον εθελοντή αιμοδότη.
1: Ωραία.
0: Αυτά είναι κανονισμένα.
1: Τέλεια.
0: Την Παρασκευή και την Δευτέρα. Είναι αυτές οι δύο μέρες επειδή πέφτει Κυριακή. Απλά ήθελα να σας πω ότι την Παρασκευή είναι για τη Δυτική Σάμμο και τη Δευτέρα είναι αφιερωμένη στον αιμοδότη που για άλλη μια φορά με το περιστατικό που μας πρόλαβε πριν από όλα αυτά αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν λόγια να πω το ευχαριστώ. Είναι απίστευτο. Τεράστιο για μας είναι, δεν έχω λόγια να το πω, το λέω σε όλους όσους έρχονται εδώ πέρα, πραγματικά είναι σεβασμός, είναι δέος αυτό που αισθάνεσαι, είναι περίεργο. Δεν μπορώ να σας πω, αν δεν είσαι στο χώρο εδώ να καταλάβεις το ενδιαφέρον του κόσμου, κάθε άνθρωπος, άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν ξαναδώσει έχουν έρθει άνθρωποι που δεν ξέρουν καν τι είναι αιμοδοσία. Και τους βλέπεις και έρχονται και μόνο και μόνο για να προσπαθήσουν να δουν αν μπορούν να δώσουν για το παιδάκι. Δηλαδή είναι απίστευτο.
1: Πάντως έχετε καταφέρει, επειδή μας το λέτε τόσο έντονα και καταλαβαίνω πόσο το βιώνετε, να μας μεταφέρετε και εμάς έτσι λίγο τη συγκίνηση και να το κάνουμε και λίγο εικόνα όλο αυτό. Αλλά φαίνεται και από τις κοινοποιήσεις ότι ο κόσμος τελικά, όταν υπάρχει δυσκολία, ενώνεται. Και αυτό είναι θετικό για τον νησί μας.
0: Ακριβώς. Και ενώνεται όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σώματα ασφαλείας. Τι να σας πω τώρα. Στρατός. Από όλα τα μέρη με έχουν πάρει. Από Αθήνα. Από τα πάντα. Δηλαδή είναι τόσο δυνατή και η μετάδοση που γίνεται του οποιοδήποτε άσχημου γεγονότος, που ευτυχώς που υπάρχουν και τα μέσα και εσείς, που μόλις δείτε κάτι φροντίζετε να ενημερώσετε τον κόσμο, που προλαβαίνουν και το σώνουμε. Τέλος πάντων δεν αφήνουμε να υπάρχουν εκκρεμότητες όσον αφορά, και πάλι σας λέω, το αίμα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για το παιδί, γιατί η συγκεκριμένη πάθηση χρειάζεται αίμα. Και από τη στιγμή που χρειάζεται αίμα, εμείς οφείλουμε να, όσες φιάλες και να είναι, γιατί θα είναι πολλές, όσες και να είναι, να το καλύψουμε. Αυτό μετράει. Τώρα η έκβαση και πώς και τι, αυτά είναι άλλες.
1: Εντάξει, είναι σε δεύτερο στάδιο. Αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε γίνεται.
0: Αλλά το βασικό είναι να μην αφήσουμε το παιδί να μας πάθει τίποτα από θέμα αίματος. Αυτό είναι το βασικό για μας, αυτό θέλουμε να καλύψουμε και αυτό μπορούμε και το καλύπτουμε λόγω των εθελοντών. Mm-hmm. Οι εθελοντές κάνουν φοβερή δουλειά, οι αιμοδότες, φοβερή. Και θα το λέω και το ξαναλέω, τους ευχαριστώ άπειρα.
1: Δεν ξέρουμε, γιατί με ρωτάνε κάποιοι τώρα, εάν συνεχίζει ο άνθρωπος να χρειάζεται. Ναι.
0: Εμείς μιλήσαμε, στέλνουμε σταδιακά, μέρα με τη μέρα. Σήμερα, αύριο θα στείλουμε 5. Mm-hmm. Εμείς μεθαύριο όσα μας ζητήσουν. Αυτοί μας πάνε σταδιακά. Έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους. Δεν κάνουμε μαζική μετάδοση. Δηλαδή, ό,τι μας ζητάει, το στέλνουμε. Εμείς θα κάνουμε backup. Πάμε πάλι σταδιακά, γιατί ο κόσμος είναι πολλής. Και τους λέμε σιγά-σιγά. Εμείς θα φροντίσουμε να κάνουμε. Θα το πάμε βήμα-βήμα, όπως γίνεται η ροή, που είναι normal η ροή. Δεν έχει πέσει ούτε ο κόσμος να ταλαιπωρείται που θέλει να δώσει, ούτε να γίνει μεγάλη προσέλευση, πιο δυνατή και να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Γίνεται πολύ ωραία διαδοχικά. Υπάρχει μια ωραία ροή. Αυτό θέλουμε να γίνεται. Και ό,τι μας ζητάνε να το στέλνουμε. Εμείς θα φροντίσουμε, αν αλλάξει κάτι, δούμε ότι χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω ή οτιδήποτε, θα κάνουμε ανακοινώσεις και θα ενημερώσουμε και εσάς. Οπότε θα ενημερωθεί ο κόσμος μέσα από το τμήμα ή ό,τι θέλουμε, τέλος πάντων, αν έχουν κάποια απορία, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Αλλά φροντίζουμε οτιδήποτε συμβαίνει να ενημερώσουμε, θα κάνουμε ανακοινώσεις. Έτσι κι αλλιώς. Γιατί οφείλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο που ενδιαφέρεται. Δεν το συζητάμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Αλλά, να είστε καλά
0: και να ενημερώσετε και τον κόσμο που ανησυχεί μέσα από εσάς, να ακουστεί ότι έχουμε άμεση επικοινωνία με την αιμοδοσία του Αττικού που βρίσκεται το παιδί. Οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το έχουμε αναλάβει όλοι εδώ. Είναι τακτοποιημένο. Το κομμάτι αυτό είναι τακτοποιημένο. Δεν χρειάζεται να υπάρχει αναστάτωση και στεναχώρια. Θα φροντίσουμε να πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν θα υπάρχει έλλειψη. Αυτό.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, όποιος μπορεί να δώσει αίμα είναι ευπρόσδεκτο. Καταλήγουμε σε αυτό συμπερασματικά. Λειτουργεί μέχρι τις 5 το απόγευμα, ειδικά σήμερα Τετάρτη. Είναι και το Σάββατο ανοιχτά. Την Παρασκευή όμως θα γίνει ούτως ή άλλως για την Παγκόσμια ημέρα του αιμοδότη μια εθελοντική δράση για άλλη μια φορά σε συνεργασία και με τον Εμπορικό Σύλλογο και με τον Ενιαίο Ενοποιητικό Συνεταιρισμό στο Καρλόβαση, στο Κέντρο Υγείας, ενώ τη Δευτέρα θα μπορεί όποιος θέλει να πάει να δώσει αίμα. Αυτό βέβαια όχι ότι μόνο τη Δευτέρα, είναι και αυτή την Παγκόσμια ημέρα που ήταν ούτως ή άλλως είχε οργανωθεί μια εθελοντική δράση, να πάει ο καθένας να δώσει αίμα για την Παγκόσμια ημέρα του αιμοδότη που είναι 14 του μήνα και πέφτει η μέρα Κυριακή. Παρασκευή λοιπόν στο Καρλόβαση, Δευτέρα εδώ στην πόλη της Σάμου. Και όποιοι θέλετε για να πάτε να δώσετε για τον 34χρονο που δίνει τη δική του μάχη στο Αττικό, μπορείτε να πάτε να δώσετε αίμα. Εμείς εδώ δεν έχουμε αυτό το μηχάνημα, το ειδικό που ξεχωρίζει τα αιμοπετάλια και επιστρέφει το υπόλοιπο, τα υπόλοιπα συστατικά τέλος πάντων στο αίμα. Το λέω όσο πιο απλοϊκά μπορώ. Δεν είμαι γιατρός, αυτό που έχω διαβάσει. Δεν υπάρχει αυτό το μηχάνημα τέλος πάντων, αλλά στέλνουν αίμα και εξυπηρετείται η κατάσταση. Οπότε λοιπόν ως προς αυτό, είπε και η κυρία Ευστρατείου, η διευθύντρια του τμήματος αιμοδοσίας, είναι συγκινητική. Πάνω από συγκινητική, από ό,τι κατάλαβα από τον τόνο της φωνής της και από αυτό που ήθελε να πει και να βγάλει έτσι όπως μας το περιέγραψε, συγκινητική η προσέλευση του κόσμου. Νομίζω ότι δεν ήταν ούτε καν αναμενόμενοι, δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο. Άσχετα με το πόσο αγαπητό μπορεί να είναι το συγκεκριμένο παιδί που κινδυνεύει κλπ, δείχνει ότι ο κόσμος τα δύσκολα ενεργοποιείται. Σε αυτό κάνει πολύ καλή δουλειά, κάνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέτοιες περιπτώσεις και όταν χρησιμοποιούνται σωστά είναι πάντα προς όφελος όλων. Πάμε τώρα λίγο σε κάποιες δηλώσεις που έγιναν από τον πρώην βουλευτή της ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Δημήτρη Σεβαστάκη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΟΑΝ με την Ηλιάνα Κουλαρμάνη. Η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, η εισήγηση Φάμελου υπέρ συμπεόρευσης με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η αντιδράση τελεχών, το μήνυμα του Παύλου Πολάκη και η διεργασία στην Κέντρο Αριστερά, είναι όλα αυτά που σε αυτά μάλλον που αναφέρθηκε ο κύριος Σεβαστάκης.
2: Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Δημήτρη Σεβαστάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Σεβαστάκη.
3: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε που παρίσταστε στο δελτίο μας. Να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο σας για τα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Υπάρχουν δύο στρατηγήματα. Το ένα της εισόδου, αλλά με διάλυση στο σχήμα που συγκροτεί ο Αλέξης Τσίπρας, της προσχώρησης, και το στρατήγημα του να μείνουμε ως ακέραιη πολιτική δύναμη που θα μπορεί ενδεχομένως με καλύτερους όρους να διαπραγματευτεί την συνεργασία με το σχήμα που χτίζει ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι δύο τακτικές στην πραγματικότητα, δεν είναι δύο στρατηγικές, είναι δύο τακτικές.
2: Ναι, αλλά τώρα πώς γίνεται συμπόρευση χωρίς να έχουν τοποθετηθεί και οι δύο πλευρές? Εννοώ ότι η μεριά του κύριου Τσίπρα δεν έχει δηλώσει καμία τέτοια πρόθεση.
3: Έχει τοποθετηθεί, τουλάχιστον αυτά που έχω ακούσει, περιγράφουν ότι δεν γίνεται συνεργασία κομμάτων, γίνεται ουσιαστικά είσοδος μοναχικών μελών ή προσωπικότητων. Περίπου η πλευρά Τσίπρα ρευστοποιεί, θέτει ως προϋπόθεση τη ρευστοποίηση κάθε οργανωτικής, κάθε οργανωτικού μηχανισμού διαφορετικού, δηλαδή κόμματος, ομάδας, φράξιας κλπ. Η άλλη πλευρά λέει ασαφώς και αντιφατικά ότι πρέπει να μην συγκρουστούμε με το εγχείρημα του Τσίπρα, αλλά πώς θα γίνει η σύμπραξη είναι ένα αναπάντητο και η συζήτηση στην Κεντρική Επιτροπή το άφησε αναπάντητο.
2: Ναι, και επίσης όλα αυτά τι μπορεί να σημαίνουν για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον υπάρχουν αυτά τα δύο μέτωπα, θα έλεγα εγώ, που αποκλίνουν μεταξύ τους?
3: Επεκτείνεται η αποδυνάμωση, θα διευρυνθεί η αποδυνάμωση. Το σήμα που έχουν πάρει τα μέλη, οι οργανώσεις, οι υπάρχουσες, τα υπολείμματα αν θέλετε των οργανώσεων που υπάρχουν ακόμα και που μετά από τις πολλές διασπάσεις έχουν και αυτές τρωθεί πάρα πολύ, έχουν πάρει ένα σήμα ότι παιδιά, το μέλλον είναι από εκείνη την πλευρά.
2: Ναι, περίπτωση να δούμε άλλη διάσπαση, υπάρχει?
3: Άλλη διάσπαση βεβαίως υπάρχει. Mm-hmm. Βεβαίως υπάρχει, γιατί είναι σίγουρο ότι κάποια από τα στελέχη είναι ευπρόσδεκτα, κάποια από τα στελέχη δεν είναι ευπρόσδεκτα, κάποια από τα στελέχη προσπαθούν να γίνουν αποδεκτά με διαπραγματεύσεις, με συνομιλίες από κάτω, δηλαδή υπάρχει αυτή η κατάσταση επικοινωνίας ανάμεσα στους χώρους, δεν είναι στεγανή η χώρη. Το αν όμως κάποιοι κρίνουν ότι δεν έχουν κανένα μέλλον, καμιά δυνατότητα ύπαρξης, αυτό είναι πιθανό να οδηγήσει σε μια νέα διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως περίπου αυτή η δομή έφερε τη διάσπαση στην Νέα Αριστερά. Δηλαδή η προσχώρηση με όρους διαφορετικούς από τις παλιές συνιστώσεις. Παλιές συνιστώσεις ήταν μικρά κόμματα μέσα στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι διάφορες συνιστώσεις, οι οποίες στις διάφορες φάσεις διασπάστηκαν και αποκολλήθηκαν. Τώρα η συζήτηση είναι, δεν υπάρχει συνιστώσα, δεν υπάρχει φράξια, δεν υπάρχει κόμμα διακριτό και σε ένα ρευστό περιβάλλον με όρους επανεγγραφής μπαίνουμε στο σχήμα Τσίπρα. Είναι δύσκολο, θα έχει βία. Έχει ανασφάλεια αυτή η διαδικασία και είναι σίγουρο ότι έχουμε να δούμε επεισόδια τα οποία στο τέλος δημιουργούν μια φθορά σε όλο το εγχείρημα. Και εκεί που υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι αυτό να αρχίζει να επηρεάζει και το ίδιο το εγχείρημα του Τσίπρα. Να μην βγαίνει δηλαδή αυτό που θέλει η πλευρά Τσίπρα, η επανίδρυση, επανεφεύρεση της μιας κομματικής ταυτότητας, αλλά να βγαίνει σαν ένα μέτωπο μέρος των υπόλοιπων υπόμετώπων, των υπόλοιπων δευτερευουσών μετώπων.
2: Μάλιστα, να έρθουμε.
3: Αν θέλετε, κατάστασης που οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ από το 32% του 19 στο 17,5% του 23.
2: Και λέγοντας το αυτό, ακούγονται και καμπάνες από πίσω, κύριε Σεβαστάκη, για να δώσουμε
3: χρόνο,
2: την καλύτερη
3: χρόνο, ρολόγια είναι.
2: Αν μου
3: είναι
2: επιτρέπετε
3: ρολόγια,
2: και το χιούμορ. Λοιπόν, ναι. Να πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, όπου σήμερα ο κύριος Ανδουλάκης δήλωσε ότι ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν. Και όλα αυτά την ώρα που η δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ είναι και αυτή αποδυναμωμένη, καθώς φαίνεται να είναι στην τρίτη ή ακόμα και στην τέταρτη θέση. Και έτσι όλη αυτή την εικόνα της αποδυνάμωσης την ενισχύει και η εσωτερική σύγκρουση που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ μεταξύ Ανδουλάκη και κύριου Δούκα. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά, πώς τα σχολιάζετε?
3: Είναι δύο στρατηγικές που τις είδαμε με κάποιο τρόπο να εκφράζονται και στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή προς πλεύση προς μια αυτονομία ή πλεύση προς μια, μην χρησιμοποιώ τον όρο γιατί μπορεί να μας μπερδέψουν με την κυρία Κωνσταντοπούλου, πορεία προς μια συνεργατική αριστεροκεντρική πορεία που εκφράζει ο κύριος Δούκας. Αυτό πια έχει αποκτήσει εντονότερα χαρακτηριστικά και θα αποκτήσει, γιατί αν το ΠΑΣΟΚ τυλιχθεί μέσα στην ανασφάλεια την που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, που δημιουργούν οι δημοσκοπήσεις, θα του κάνει κακό. Δεν είναι αξιόπιστος αυτή τη στιγμή ο χρόνος για να αποτιμήσεις την πραγματική δύναμη που έχεις. Τα δύο νέα σχήματα έχουν γοητεία. Ο καινούριος πάντα είναι γοητευτικός όταν έρχεται στο σχολείο και κάνει κατά κάποιο τρόπο, θαμπώνει την εικόνα του παλιού. Πρέπει να περιμένουμε μερικούς μήνες να δούμε το πώς εξελίσσονται τα κόμματα και πώς εξοικειώνεται το πολιτικό κοινό με τα νέα σχήματα, για να μπορούμε να πούμε πού κάθεται η μπύλια, πού είναι. Όμως είναι ένας ανακαθορισμός ιδεολογικός και πολιτικός της αντιπολίτευσης, υποδιαμόρφωση, αλλάζει ο αντιπολιτευτικός χώρος, αλλάζουν τα στρατηγήματα, όπως αλλάζουν και τα εσωτερικά, η εσωτερική αρχιτεκτονική της Νέας Δημοκρατίας. Η τελευταία φάση όπου γίνεται μια προσπάθεια φρεσκαρίσματος μέσα από την οργανωτική ανασυγκρότηση της Νέας Δημοκρατίας δηλώνει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια εκλογική μηχανή, ετοιμάζεται και δουλεύει με αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά, τις οργανώσεις βάσης, τις τοπικές οργανώσεις, οι οποίες θα δουλεύουν τοπικά με δίκτυα και με αυτού του τύπου την οργανωτική πειθαρχία. Η αντιπολίτευση συνολικά έχει μεγαλύτερα σχήματα να ρυθμίσει ιδεολογικά, φυσιογνωμικά, επικοινωνιακά, και νομίζω ότι αυτοί οι δύο πόλοι θα τροφοδοτήσουν την επικαιρότητα με πολύ ενδιαφέροντα φαινόμενα όσο προχωράμε και πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ιδίως από το φθινόπωρο και μετά.
2: Μάλιστα. Κύριε Σεβαστάκη, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή μας τη συζήτηση.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
5: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες.
6: υπηρεσίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Πάμε.
10: Θα πάμε στα γνωστά.
11: Θα πάμε στο δικό μας.
10: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
11: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
10: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
11: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
10: Εκεί θα πάμε.
11: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
10: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
11: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
12: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: 2000 FM.
15: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
16: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμης Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
17: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
17: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
17: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
17: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
17: Γευστική περιπλάνηση.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
18: Αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
19: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
18: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
19: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ το πιάσεις.
18: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985-75-57-72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
20: Energizers! Νιώθω άνετα!
21: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
20: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
21: Χαμογελώ μέσα τους!
22: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
18: Energizer Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
23: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
0: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
0: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
0: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
0: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,5.
3: Και οι προσφορές θυμίζουν καλοκαίρι. Ice Dream 2,89. Βεργίνα 3,59. Βόλιο Ελιά, Ισπάλα 12,90. Φέτα Δοδόνη 10,65. Τόνι Καλυμάνης 3,69. Διμέλο 2,95. Φέρι 2,49. Αριέν 8,90. Ράιντ 2,89. Σουπλίν 4,49. Πάμε μπαζάρ!
24: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
25: 2000 FM.
26: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
27: Εδώ επιστροφή, συγγνώμη για τα τελευταία λεπτά, της σημερινής μας εκπομπής. Μια εκπομπή που θα ακούσετε, όπως είπαμε, σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Πάμε να δούμε τι άλλες ειδήσεις υπάρχουν. Όπως είπαμε, έχουμε εκδήλωση την Δευτέρα. Είναι 15 του μήνα από την Ένωση Μικρασιατών Σάμου στις 8.30 το βράδυ στον χώρο εκεί, τον αύριο χώρο στην πλατεία του Δημαρχείου. Είναι λοιπόν 15 Ιουνίου, 8.30, το κοιτάω να μην κάνω και κάποιο λάθος, ας χαμήλωναν τα βουνά, να δω τη Σαλονίκη, Σμύρνη, Χίος, Μακεδονία, ένα αντάμωμα, το έκτο αντάμωμα, μικρασιατικής μνήμης και ιωνικού πολιτισμού στην Σάμο. Όπως είπαμε, ο ΕΟΣ Σάμου μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο Κάρλο Βάσου στηρίζουν την εθελοντική αιμοδοσία και την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα βρίσκονται στο Κέντρο Υγείας Κάρλο Βάσου για να δώσουν αίμα. Πάμε σε μία συναυλία Γιουκαλί, καθηγητές μουσικής σε συνεργασία με την ομάδα Σάμος Τάγκο Αργεντίνο. Την Κυριακή 14 Ιουνίου θα έχουν μια πολύ όμορφη παράσταση στις 8.30 ώρα το βράδυ, είσοδος ελεύθερη, όπως η ελεύθερη είναι είσοδος και στην εκδήλωση που σας προείπα της Ένωσης Μικρασιατών Σάμου. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Αμφιθέατρο της Περιφέρειας, 8.30 ώρα το βράδυ. Έχουμε επίσης μία επιστολή από την Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας χθες έτοιμα με αφορμή την κινητοποίηση για να βρεθούν εκεί συνδικαλιστικοί φορείς στο Υπουργείο. Θα αναφερθεί στο θέμα ο συνάδελφος που θα πάρει τη σκητάλη ευθύς αμέσως, ο Μανώλης, ο Ιπποκράτης Χατζημανώλης, συγγνώμη. Και για το θέμα που έχει προκύψει με τα βιβλία, τα διδακτικά βιβλία και το πολλαπλό βιβλίο, την ύλη από το πολλαπλό βιβλίο. Για όλα αυτά θα μιλήσουν στη συνέχεια. Όπως είπαμε, οι εκπρόσωποι από τον Σύλλογο, τα μέλη από τον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Ξεκινούν, όπως είπαμε, οι θερινές κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης και μπορείτε, όποιοι επιθυμείτε, να καλείτε στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους και συγκεκριμένα στον πατέρα Εμμανουήλ Γιαγουρτά, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 με 8 και για το Καρλόβαση μπορείτε να επικοινωνείτε με την ενορία του Ιερού Ναού Κίμης Θεοτόκου Καρλοβάσου. Έχει όμως μεταφερθεί όλο το τελετουργικό, γίνεται σε ένα κτίριο έναντι του Δημαρχιακού Μεγάρου. Εκεί μπορείτε να συνομιλείτε με τον πατέρα Δημήτριο Πλακιώτη καθημερινά 6 με 8 οι ώρες επικοινωνίες για να δείτε. Το πρώτο γκρουπ είναι από 29 Ιουνίου και λίγη 25 Ιουλίου. Είναι 4 η περίοδοι κατασκήνωσης. Δεν έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, να τα πούμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, κύριο Ευσέβιο. Είπαμε, είναι πολλές οι εκδηλώσεις που έχουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και καθ' όλη τη διάρκεια που έλειπα, τέλος πάντων της προηγούμενης εβδομάδας, είχαμε και κάποιες δράσεις από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου. Ήταν μία ουσιαστικά ένας μίξιμο παιδιών από το κέντρο Μέλισσα με τα μέλη του ΚΑΠΗ και όλοι μαζί συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα κινητικής ψυχοσωματικής απελευθέρωσης και αυτοεξέλιξης μέσα από τη γνωριμία με το σώμα που βασίζεται στη μέθοδο «Η δημιουργική ενσωμάτωση ενός νέου νου», το οποίο ανέπτυξε η χορογράφος δασκάλα κίνησης και κοινωνιολογίας Αλεξάνδρα Δανιήλ. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Ανατολικής Σάμου και του Επιστημονικού Σωματείου Συμμαχία για την Ολοκληρωμένη Φροντίδα από τις 11 έως τις 29 Μαΐου, με τη συμμετοχή μελών του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, ΚΑΠΗ, του Δήμου Ανατολικής Σάμου και εφήβων με ελαφρά νοητική υστέρηση και των εκπαιδευτικών τους του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπτυξιακή Υστέρηση Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, η Μέλισσα. Την Παρασκευή 29 Μαΐου, με την ολοκλήρωση των εργαστηρίων, πραγματοποιήθηκε παράσταση με τίτλο «Τελετουργικό ευχών» με τη συμμετοχή και των δύο τμήματων στο Μουσείο Ίνου. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χορηγία του Real Foundation, του κοινοφελούς ιδρύματος του ομίλου Real, μέλος του οποίου αποτελεί και η Υδρόγειος Ασφαλιστική, και υπάρχει ευχαριστήριο από τον Δήμο προς τον ΕΟ Σάμου για την παραχώρηση του Μουσείου Ίνου για την παράσταση και την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου για την παραχώρηση του Επικούριου Πολιτιστικού Κέντρου για τη διεξαγωγή των εργαστηρίων του προγράμματος. Και βέβαια ευχαρίστησαν όλους τους συμμετέχοντες. Είναι σαν γιόγκα όλο αυτό που βλέπω εδώ και στις φωτογραφίες. Μπράβο σε αυτή την πολύ καλή πρωτοβουλία που έγινε από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου και με μεγάλη συμβολή της άμυστης ειδικής συμβούλου της συνεργάτηδος, της κυρίας Μαρίκας Νιώτη. Αυτές είναι όμορφες δράσεις που έχουν τον ειδικό συμβολισμό τους. Τώρα, τι να πούμε, διάβαζα δηλαδή όλες αυτές τις ημέρες για τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν το τριήμερο από 30 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου στο υποανέγερση κτίριο του Αλετών του Σχολικού Συγκροτήματος Γυμνασίων Σάμου. Ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη και απαντά σε ένα χρόνιο αίτημα του σχολείου, άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές στην κεραμοσκεπή του κτηρίου. Αυτό τώρα δεν με ξεπερνά δηλαδή, πραγματικά. Ποιοι είναι αυτοί που θα ήθελαν να μην γίνει εκεί αυτό το κτίριο, οι τουαλέτες? Ποιοι είναι αυτοί που σκέφτηκαν να πάνε να βανδαλίσουν ένα τέτοιο χώρο? Δηλαδή, δεν υπάρχει λογική. Η διεύθυνση, λέει, του σχολείου εκφράζει με έγγραφό της προς τον Δήμο Ανατολικής Σάμου την έντονη αγανάκτησή της, την οποία και συμμεριζόμαστε, αναφέρει ο Δήμος, ο οποίος έχει καταθέσει μήνυση κατά γνώστων, ενώ απαντώντας σε σχετικό αίτημα της διεύθυνσης του σχολείου, διερευνά τη δυνατότητα τοποθέτησης καμερών ασφαλείας με καταγραφικό υλικό, κατά τις ώρες βέβαια μη λειτουργία του σχολείου, γιατί απαγορεύεται, σύμφωνα με τα όσα σχετικώς προβλέπονται από την νομοθεσία και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Είναι απαράδεκτο, αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, να προκαλούνται φθορές σε έργα απολύτως αναγκαία στις σχολικές μας μονάδες και μάλιστα σε νέες υποδομές, πριν καν ολοκληρωθούν οι εργασίες και παραδοθούν προς χρήση στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω για αυτά τα θέματα. Είναι τραγικό. Στο Άνω Βαθύ θα έχουμε αύριο την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, τον κύριο Γαλλιώτη. Εκεί αλλάζουν κάποιους λαμπτήρες, γίνονται τέλος πάντων εργασίες, προχωρούν και εργασίες καθαρισμού και το ασβέστομα σε δημοτικές κοινότητες όπως της χώρας του Παγόνθα. Τα συνεργεία του Δήμου εργάζονται εντατικά, αλλά απαιτείται ο σεβασμός στην εργασία τους από όλους. Αυτό είναι γεγονός. Δεν μπορεί από τη μια η Δήμη Ανατολικής Δυτικής με τους εργαζόμενους εκεί, τους εργάτες καθαριότητας, να ασβεστώνουν, να καθαρίζουν, να κάνουν τέλος πάντων ό,τι χρειάζεται για να υπάρχει έτσι μια βελτίωση του χώρου, ένας ευπρεπισμός, και εμείς να πηγαίνουμε και να τα κάνουμε λίμπα. Δεν ξέρω τι άλλο πια να πω. Και κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Παραδίδω τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Μας ακούτε, όπως είπαμε, σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Και επίσης αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, θα είμαστε και πάλι εδώ με ό,τι νεότερο υπάρχει από την τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Γεια σας.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρί τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Χοιρινή μπριζόλα με κόκαλο, μόνο 4,89 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης Pop, μόνο 12,90 το κιλό. Δέλτα γάλα μίλκ 1 λίτρου, μόνο 1,69 η συσκευασία. Τζιμόκα κάψουλες εσπρέσο, 10 επί 5,5 γραμμάρια, μόνο 2,49 η συσκευασία. Με την αγορά 2 σαμπουάν παντέν, δώρο μία μάσκα μαλλιών παντέν. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
6: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
5: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
6: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
7: Βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα. Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση.
10: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
11: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
10: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
11: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
10: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
11: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
10: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
11: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
10: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
11: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
10: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273-027-537.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα. Μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
15: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
16: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
15: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
16: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ το πιάσεις.
15: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
17: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
18: No habla español.
17: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
18: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
17: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Energizers! Νιώθω άνετα!
21: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
20: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
21: Χαμογελώ μέσα τους.
22: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
15: Energizer Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
23: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπύρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5

0: Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Εδώ συντονισμένοι στους 99,8 στον 2000 FM, μεσημέρι Τετάρτης, 10 του μηνός Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 12. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, χαλαρά και ενημερωτικά, με τα θέματα της επικαιρότητάς μας, παίρνοντας σκυτάλι από την Βιολέτα Τρυπόδη, με αυτά τα οποία μας απασχολούν και σήμερα εδώ στην τοπική μας και όχι μόνο επικαιρότητα. Τετάρτη 10 Ιουνίου, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή και γιορτάζετε σήμερα, γενέθλια, επέτειο ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, έτσι έχετε έναν λόγο να γιορτάζετε. Στους 32 αυτή την ώρα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στα νησιά μας, στην πόλη της Σάμου και στο Καρλόβαση, με έθριο καιρό και βορειοδυτικούς ανέμους έως 3 από 4. Το ίδιο σκηνικό του καιρού θα διατηρηθεί και αύριο, κυρίες και κύριοι, με υψηλές έτσι θερμοκρασίες, 32-33 βαθμούς Κελσίου, με έθριο καιρό και βορειοδυτικούς ανέμους, και το κρατάμε αυτό διότι από την ερχόμενη Παρασκευή και για περίπου 2 ημέρες, από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και από ό,τι διαβάζουμε εδώ και κάποια δημοσιεύματα σήμερα από τους μετεωρολόγους, θα έχουμε ένα κύμα αστάθειας που θα εξαπλωθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, γιατί την Παρασκευή περιμένουμε να κατηφορήσει προς τη χώρα μας ένα ψυχρό μέτωπο. Δηλαδή θα είναι ένας πιο ψυχρός αέρας από τα βόρεια βορειοδυτικά Βαλκάνια που θα φτάσει στην περιοχή μας, και η Παρασκευή θα είναι η πιο ασταθής ημέρα για την εβδομάδα που ήδη βέβαια διανύουμε. Και το Σαββατοκύριακο σιγά σιγά θα αρχίσει να εκτονώνεται αυτή η αστάθεια, το οποίο έτσι κύμα αστάθειας όπως λέμε θα συνοδεύεται από πτώση της θερμοκρασίας. Το Σαββατοκύριακο, από ό,τι φαίνεται, που όλοι προσπαθούμε αυτή την ημέρα, έτσι, αυτές τις δύο ημέρες μάλλον, να κάνουμε τα μπάνια μας, να βγούμε λίγο έξω, να δουλέψουν για τα καταστήματα, φαίνεται ότι ο καιρός το Σαββατοκύριακο πάντα μας τα χαλάει. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε ακόμη στο πού θα επικρατήσει αυτό το κύμα αστάθειας και η πτώση της θερμοκρασίας, ενώ σε ποιες περιοχές της χώρας. Ενδεχομένως, όσο πλησιάζουμε προς την ημέρα της Παρασκευής και περισσότερο αύριο βέβαια, να έχουμε και πιο αναλυτική έτσι, πρόγνωση του καιρού. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 22730 8880 και 89678 είναι οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, και 2000fm.samos@gmail.com ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Φυσικά τα λέμε και στις προσωπικές μας σελίδες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθ' όλη τη διάρκεια των εκπομπών μας, και πολλές είναι οι ερωτήσεις σας, κυρίως

0: για θέματα έτσι της καθημερινότητάς μας. Να πούμε πριν περάσουμε στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, θα αναφερθούμε βέβαια στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο θα έχουμε μια επικοινωνία με τον κύριο Κατσούλη σε 5 λεπτά από ό,τι μας ενημερώνει ο κύριος Κατσούλης για το Περιφερειακό Συμβούλιο. Πριν περάσουμε όμως σε αυτά τα θέματα, διότι μαθαίνουμε ότι δεν συζητήθηκαν κάποια θέματα τα οποία είχαν μπει στην λογοδοσία. Είχαμε θέματα για τον αυτοδιπηρετό, για το τι ενημέρωση έχει υπάρξει ή θα υπάρξει ενδεχομένως τις επόμενες ημέρες στα νησιά μας και κυρίως για τη Σάμο. Και φυσικά έχουμε και κάποιες ερωτήσεις για τα λίμματα, για τους βιολογικούς, τι γίνεται στα νησιά μας που αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα από την Περιφερειακή Σύμβουλο. Επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, την κυρία Αγλαία Κυρίτση, θα την έχουμε σε λίγο μαζί μας εδώ να τα συζητήσουμε αυτά και γενικώς να δούμε τι έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο χθες. Πριν περάσουμε όμως αυτά τα θέματα και γιατί λαμβάνουμε κάποια μηνύματα από το πρωί σχετικά με τον κοινωνικό τουρισμό, να πούμε ότι από σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου ξεκινούν και σε καταλήμματα της Σάμου και της Ικάριας τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΠΕΚΑ. Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του οργανισμού προκειμένου να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Οι κατάλογοι των συμβεβλημένων επιχειρήσεων και των παρόχων βέβαια είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του οργανισμού. Η διάρκεια των προαναφερόμενων προγραμμάτων που περιλαμβάνουν εκτός από κοινωνικό και ιαματικό τουρισμό, περιλαμβάνουν εκδρομικό πρόγραμμα και προγράμματα δωρεάν παροχής βιβλίων και εισιτήριων θεάτρου, όπως κάθε χρόνο βέβαια, έτσι και είναι από τις 10 Ιουνίου του 2026 μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου του 2027. Από την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα δελτία τους από οποιοδήποτε ΚΕΠ. Μπορείτε λοιπόν να απευθυνθείτε στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών και για το συγκεκριμένο έτσι θέμα που μας ρωτάτε, καθώς από σήμερα λοιπόν 10 του μηνός Ιουνίου ξεκινούν τα προγράμματα του κοινωνικού και του ιαματικού τουρισμού. Τώρα, όσον αφορά τις εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αναφερθήκαμε και τις προηγούμενες ημέρες σε αυτές τις ειδικές εκπτώσεις που θα έχουν όσοι επισκεφτούν τα νησιά μας, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μιλάμε, όσοι επισκεφτούν τα νησιά μας από 4 και παραπάνω ημέρες. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το αποδείξετε είτε στο πρακτορείο, είτε κατά την επιβίβασή σας μέσα στο πλοίο, στη ρεσεψιόν, με κάποιο τρόπο που να αποδεικνύει ότι εσείς θα μείνετε σε κάποιο κατάλημα στα νησιά της Σάμου, της Ικαρίας, των Φούρνων, εν πάση περιπτώσει μιλάμε για τα δικά μας νησιά εδώ, είτε να επιδείξετε την απόδειξη της κράτησης, είτε κάποιο βάουτσερ που έχετε, το οποίο να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι θα μείνετε 4 ημέρες και παραπάνω από 4 ημέρες σε ένα από τα κατάλημματα των νησιών μας, για να τύχετε της συγκεκριμένης έκπτωσης από τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια της Attica Group. Να πούμε όμως ότι έχουμε σημαντικές εκπτώσεις στις μετακινήσεις για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Σάμου με τη λήξη του διδακτικού έτους και να πούμε πως ειδικότερα προβλέπεται έκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των πλοίων της Attica Group που συνδέουν το νησί μας με τον Πειραιά, τη Βόρεια Ελλάδα, τις Κυκλάδες και άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου, καθώς και τις 12 Seaways, η οποία εξυπηρετεί τη Σάμου μέσω των συνδένσεών της με τα 12 και τα υπόλοιπα νησιά του νομού. Και επίσης να πούμε ότι παρέχεται έκπτωση 30% στα αεροπορικά εισιτήρια της Sky Express, διευκολύνοντας έτσι την επιστροφή των εκπαιδευτικών στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Αυτά λοιπόν και για τις διευκολύνσεις που θα έχουμε στους εκπαιδευτικούς σε σχέση βέβαια με τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Είναι κάτι το οποίο νομίζω γίνεται κάθε χρόνο και βλέπουμε και φέτος λοιπόν ότι θα γίνει από ό,τι μας ενημερώνει η Attica Group. Μας ρωτάτε επίσης, έχουμε πολλές ερωτήσεις για τα θέματα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και για τις προσφορές. Έχουμε και για την έκπτωση αυτή με την κάρτα μιλίων της Attica. Ενδεχομένως στις επόμενες ημέρες θα μιλήσουμε και με τον εκπρόσωπο της Attica να μας ενημερώσει για τα συγκεκριμένα έτσι θέματα. Μάλιστα, λοιπόν, διαβάζουμε εδώ λίγο να δούμε τις ερωτήσεις σας, για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο έτσι εικόνα για αυτά τα οποία μας ρωτάτε, να σας απαντήσουμε υπεύθυνα. Έχουμε αρκετές ερωτήσεις, γι' αυτό τώρα διαβάζω, για το χωροταξικό, για το ειδικό χωροταξικό τουρισμού. Προτού όμως περάσουμε και σε αυτό το θέμα, θα ήθελα να σας υπενθυμίσουμε λίγο για το θέμα με τον συντοπίτη μας που χρειάζεται αιμοπετάλια. Να κάνουμε μια μικρή επενθύμηση πάλι. Ακούσατε και προηγουμένως στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη την διευθύντρια, την κυρία Βασιλική Ευστρατίου, τη διευθύντρια της αιμοδοσίας στο νοσοκομείο της Σάμου, ότι υπήρξε πραγματικά μια μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών σε αυτό το επίγον κάλεσμα για προσφορά αιμοπεταλίων υπέρ του Ιωάννη Δήμα του Ιωακήμ, ο οποίος νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου και έχει ανάγκη από αιμοπετάλια. Κάνουμε και εμείς λοιπόν μια αναφορά. Όσοι μπορέσετε να δώσετε αίμα, πραγματικά είναι μεγάλη ανάγκη για τον συντοπίτη μας, ένα νέο παιδί, ο οποίος χρειάζεται την βοήθειά μας. Όσοι μπορούν ή όσοι επιθυμούν να δώσουν αίμα για τον Δήμα Ιωάννη του Ιωακήμ. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στα θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου και θέλω να πάμε στην συνεδρίαση λογοδοσίας, όπου εκεί είχαν κατατεθεί μία σειρά από ζητήματα από περιφερειακούς συμβούλους, ανάμεσά τους και το θέμα που είχε θέσει ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης Νέα Δυναμική, ο γιατρός, ο γυναικολόγος, ο κ. Γιάννης Κατσούλης, σχετικά με την προστασία των νησιών της Σάμου και της Ικαρίας από τον αυτόδη πυρετό των εγωπροβάτων. Ωστόσο, από ό,τι μαθαίνουμε, να μας πει βέβαια και ο κ. Κατσούλη, τα θέματα που είχαν κατατεθεί τελικά δεν συζητήθηκαν και αυτό έχει δημιουργήσει έτσι κάποια ερωτήματα, διότι παραμένουν ανοιχτά κάποια ζητήματα, κάποια θέματα και θέματα βέβαια τα οποία αφορούν την τοπική κοινωνία και τον πρωτογενή τομέα. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Κατσούλη. Κύριε Κατσούλη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Κύριε Κατσούλη, από ό,τι μαθαίνουμε δεν συζητήθηκαν τα θέματα αυτά της λογοδοσίας, όπως λέμε.
1: Δυστυχώς τα θέματα της συνεδρίας της λογοδοσίας δεν συζητήθηκαν. Οι συνεδρίες αυτοί θα ακολουθούσε την τακτική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως συνήθως γίνεται. Ήταν η συνεδρία της λογοδοσίας για το δεύτερο δίμηνο του έτους. Ήδη δηλαδή από τον Απρίλιο έπρεπε να έχει γίνει αυτή η συνεδρία. Τελικά έγινε, γιατί πάντα γίνεται με μια καθυστέρηση, για Ιούνιο. Όμως εξαντλήθηκε ο χρόνος ο οποίος είχε δοθεί και σε άλλα ζητήματα τα οποία αφορούσαν περισσότερο αιτήματα φορέων της Λίμνου, καθώς το Συμβούλιο γινόταν στην Λίμνο, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η συνεδρία της λογοδοσίας και μάλιστα δεν δόθηκε και κάποια ημερομηνία στην οποία θα γίνει εκ νέου συνεδρίαση γύρω από τα θέματα τα οποία είχαν τεθεί σαν ημερήσια διάταξη στην ειδική αυτή συνεδρίαση. Οπότε περιμένουμε τώρα πότε θα δοθεί αυτή από τη γραμματεία του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου η νέα ημερομηνία. Πάντως αυτή τη στιγμή είμαστε έτσι λίγο στον αέρα, καθώς δεν ξέρουμε περισσότερα γι' αυτό.
0: Το θέμα, κύριε Κατσούλη, που είχατε βάλει να συζητηθεί, εν πάση περιπτώσει, αφορούσε τον αυτόδη πυρετό των εγωπροβάτων. Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να το αναδείξετε, διότι ακούμε και από τους κτηνοτρόφους εδώ και από τους αγρότες γενικότερα από τον πρωτογενή τομέα στο νησί μας, ότι δεν υπάρχει μια ανάλογη έτσι, ενημέρωση, αν θέλετε να το πούμε έτσι, πώς μπορούν να προστατευτούν, να προφυλαχτούν.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται τώρα. Ξέρουμε όλοι και να το πούμε και για όσους δεν είναι τελείως ενήμεροι ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα στο νησί της Μυτιλίνης σε σχέση με τον αυτόδη πυρετό. Ήδη από τον Μάρτιο έχουν αναγνωριστεί περιστατικά αυτόδους πυρετού σε εγωπρόβατα του νησιού. Μία εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια, είναι ζωονόσος αυτή, δεν αφορά τον άνθρωπο, δεν νοσεί και δεν κινδυνεύει ο άνθρωπος, να είμαστε ξεκάθαροι γι' αυτό. Είναι όμως εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια ανάμεσα στα ζώα, ανάμεσα στα εγωπρόβατα. Έχει διάφορα συμπτώματα, έντονα για τα ζωάκια και τέλος πάντων το πρόβλημα είναι ότι επηρεάζει πάρα πολύ τη διαχείριση των εγωπροβάτων αλλά και των προϊόντων τους, τυριά, κρέας κλπ. Η ζημιά που έχει γίνει μέχρι τώρα στην Λέσβο είναι πάρα πολύ μεγάλη, καθώς μιλάμε για θανάτωση χιλιάδων ζώων. Τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί δεν έχουν μπορέσει μέχρι τώρα να φρενάρουν το πρόβλημα όπως έχει φανεί. Αν και έχουν παρθεί μέτρα τα οποία προβλέπονται αυτές τις περιπτώσεις, όμως λίγο η χρονική στιγμή που λήφθηκαν, καθώς φαίνεται ότι υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις σε αυτό. Ίσως η ένταση του φαινομένου, που και αυτό όμως είναι ένα θέμα, έχουν κάνει την κατάσταση εκεί να έχει φτάσει σε υπερβολικά επίπεδα. Αυτό λοιπόν, τώρα που η τουριστική περίοδος αυξάνει τις διαδρομές των δρομολογίων των πλοίων από και προς τη Σάμο, υπάρχει πάντοτε ο φόβος μήπως ξαφνικά το δούμε και στον τόπο μας. Έχουμε σχετικό πλεονέκτημα στο γεγονός ότι δεν έχουμε μετακίνηση φορτηγών και αυτοκινήτων από την γείτονα Τουρκία. Γιατί αυτό ήταν το κύριο ζήτημα που συνέβη με την Λέσβο. Εκεί δηλαδή κάποιοι έφεραν ζώα από την Τουρκία τα οποία ήταν ήδη μολυσμένα και μετάφεραν το πρόβλημα στη Λέσβο. Εμείς δεν έχουμε τέτοια ανάγκη, καθώς από την Τουρκία έρχονται μόνο ημερόπλια. Όμως μπορεί να έρθουν κάποια από την Λέσβο, την Βόρεια Ελλάδα και από άλλα μέρη της Ελλάδος πλοία και φορτικά με αυτά, ή ζώα, ή κάποιο τέλος πάντων τρόπο να βρεθεί, να εμφανιστεί και ο αυτόδης πυρετός στο νησί μας. Τώρα, το ερώτημα όμως έγινε για τον εξής λόγο. Στις 25 Μαΐου τέθηκε στις συνεδρίες της Περιφερειακής Επιτροπής ένα αίτημα της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειάς μας, εδώ, της Περιφερειακής Ανάτας Σάμου, για μια δαπάνη ύψους 22.185 ευρώ για ένα σύστημα πύλης ψεκασμού οχημάτων, το οποίο θα έπρεπε να τεθεί σε δύο σημεία στην Σάμο και σε ένα σημείο στην περιφερειακή ικανότητα της Ικαρίας. Αυτό είναι μια πύλη όπου περνάει το όχημα που φτάνει στο λιμάνι μέσα από αυτό πριν βγει έξω από το λιμάνι και με ένα κατεωνισμό ειδικών χημικών ψεκάζεται για την περίπτωση που υπάρχει ο συγκεκριμένος λιμογόνος παράγοντας στο όχημα αυτό. Ήδη από 14 Τετάρτου έχει υπάρξει ένα έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας προς τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου, Ικαρίας και Χίου, 14 Τετάρτου επαναλαμβάνω, όπου επισημαίνει τον αυξημένο κίνδυνο εισόδου και διασποράς του οφθόδους πυρετού και να ληφθούν μέτρα. Στη Χίου αυτό το πράγμα έτρεξε γρηγορότερα. Δόθηκαν χρήματα, ζητήθηκαν πιο μπροστά, δεν μπορώ να σας το πω. Στη Σάμου λοιπόν, δύο μήνες μετά ολόκληρους, έρχεται να ζητηθεί το ίδιο ζήτημα με μια κατεπίγουσα δεδομένος ότι αυτό μέχρι να προχωρήσει η διαδικασία συν την εγκατάσταση, εν τέλει την περίοδο του καλοκαιριού μάλλον θα τη χάσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτή την έννοια έγινε το ερώτημα και ήθελα απλά να ρωτήσω την Περιφερειακή Αρχή σε επίγουσες αυτές τις ενέργειες που στοιχείο ήδημα βέβαια όπως δεν είχαμε κι εμείς και κατά δεύτερο λόγο ποια είναι τα επόμενα βήματα των ενεργειών ώστε να τρέξει όσο μπορεί γρηγορότερα τέλος πάντων αυτή η διαδικασία.
0: Γιατί όλοι οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι φορείς, να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα, να μην φτάσουμε πάλι στο σημείο να λέμε ότι γιατί δεν κάναμε το ένα, γιατί δεν κάναμε το άλλο, καταλαβαίνετε πώς το λέμε.
1: Κοιτάξτε, η Διεύθυνση Κτηνιατρική Σάμου του τρέχει πάρα πολύ το θέμα, όπως έχω καταλάβει. Έχει ζητήσει γρήγορα όλα αυτά.
0: Απλά γιατί υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις σε εμάς.
1: Ενώ πάνω, κατά κάποιο τρόπο εντολές και διακίνηση των διαδικασιών, έχει γίνει με σχετική καθυστέρηση μέχρι τώρα και αυτή την έννοια έγινε και το ερώτημα.
0: Και απλά ζητάτε, για να καταλάβουμε καλύτερα, ζητάτε για ποιο λόγο έχουν επισπευστεί οι διαδικασίες στην Χίο και δεν έχουν επισπευθεί εδώ.
1: Ενώ το έγγραφο από 14 Τετάρτου αφορούσε Σάμο, Χίο, Ικαρία, στη Χίο έγινε αυτή η εγκατάσταση από καιρό, δόθηκαν τα χρήματα. Ενώ στη Σάμο και στην Ικαρία μείνουν πίσω όλα αυτά.
0: Κύριε Κατσούλη, αυτό μιλάμε θα είναι και στις τρεις πύλες εισόδου.
1: Θα είναι στο βαθύ και στο Καρλόβαση.
0: Βαθύ
1: και μεγάλο καράβι.
0: Μάλιστα.
1: Και μία πύλη εισόδου Ικαρίας, νομίζω στον Εύδηλο θα είναι, αλλά τώρα δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Ποιος είναι ο σχεδιασμός.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έγινε σε σχέση με το δικό μου ερώτημα. Υπήρχαν και άλλα ερωτήματα και το βασικό με τον αυτόδη πυρετό είναι ότι από εδώ και δύο μήνες η παράταξη δική μας, αλλά μαζί και η λαϊκή συσπήρωση και η παράταξη της κυρίας Κοχλάκα επίσης, έχουμε, που υποτελούμε πάνω από το 1 τρίτο των περιφερειακών συμβούλων, έχουμε ζητήσει έκτακτη ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την κατάσταση που επικρατεί στο θέμα της κτηνοτροφίας στο νησί της Λέσβου και για τον αυτόδη πυρετό. Αυτή λοιπόν, αυτό το αίτημα το κάναμε στο περιφερειακό συμβούλιο που έγινε στο Καρλόβαση πριν δύο μήνες. Τότε ο κύριος Περιφερειάρχης είχε δεχτεί φυσικά την αντίστοιχη πρόσκληση και υποσχέθηκε ότι θα γίνει αυτό. Εν τέλει, μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει καμία ενέργεια πάνω σε αυτή την ειδική συνεδρίαση που θεωρήθηκε ότι θα ήταν έκτακτη από 2 μήνες πριν. Και τώρα, μόλις χθες, μας είπαν ότι μάλλον θα γίνει 7 Ιουλίου.
0: Οπότε εκεί θα...
1: Οπότε πάμε στο τρίμηνο, δηλαδή.
0: Πάμε αυτό, αυτό ακριβώς. Πάμε στο τρίμηνο.
1: Εν τω μεταξύ, τα θέματα τρέχουν με τον αυτό διπυρετό.
0: Σίγουρα, βέβαια, εννοείται. Οπότε θα επαναφέρετε και το θέμα εκεί, κύριε Κατσούλη. Έτσι, πιστεύουμε ότι θα, στην επόμενη συνεδρίαση, το θέμα του αθώδους πυρετού θα το επαναφέρετε και εκεί, στην συγκεκριμένη συνεδρίαση, και από εκεί και έπειτα να δούμε τι...
1: Γίναμε ενημερώσεις μέχρι τώρα, να είμαι ειλικρινής. Γίναμε ενημερώσεις και από τη Διεύθυνση Δημητρικής της Λέσβου και από τους αντίστοιχους αντιπεριφερειάρχες. Όμως αυτό είναι ενημέρωση. Ναι. Είναι άλλο πράγμα ενημέρωση και άλλο η κοινή συζήτηση.
0: Σίγουρα.
1: Και απόφαση πραγμάτων.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Από ένα σώμα όπως το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Κύριε Κατζούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία, θα το βλέπουμε και το συγκεκριμένο θέμα και ελπίζουμε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις και το ευχόμαστε γενικότερα, γιατί ο χρόνος, όπως λέτε και εσείς, τρέχει να μην περάσει το καλοκαίρι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως στα πλαίσια αυτά, οι κτηνοτρόφοι μας και γενικά οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα έχουν δίκιο στο θέμα της ενημέρωσης. Θα πρέπει να υπάρξει μια δράση ενημέρωσης, τι πρέπει να προσέχουν και με ποιο τρόπο θα πρέπει να προστατεύσουν και οι ίδιοι τα κοπάδια τους, ώστε σε αντίστοιχη περίπτωση είτε να μην ξεκινήσουν περιστατικά, είτε αν ξεκινήσουν πώς δεν θα επεκταθούν. Το θέμα είναι ότι αν αυτό το πρόβλημα ξεκινήσει, μετά είναι κάπως αλυσιδωτή η αντίδραση. Θα πρέπει να μπει σε κάποια μορφή καραντίνα στο νησί σε ό,τι αφορά την διακίνηση κρεάτων και τυριών και γάλακτος. Εμείς βέβαια δεν έχουμε το βιλινικές, να το πω έτσι, προϊόντων που έχει Λέσβος, που έχει πολύ μεγάλη κτηνοτροφία, γύρω στα 450.000 ζώα.
0: Δεν μπορούμε να συγκριθούμε σε καμία περίπτωση. Ναι.
1: Ωστόσο, είναι όμως ένα κομμάτι της οικονομίας μας και δεν είναι μοναχά η Σάμος, είναι
0: σίγουρα
1: και η Καρία, που έχει πολύ μεγάλο ζωικό κεφάλαιο, και η Φούρνη μαζί.
0: Ναι. Σίγουρα. Κύριε Κατζούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι στα Κροάτρες και Κροάτρες σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν με το Περιφερειακό Συμβούλιο και με το θέμα το συγκεκριμένο του αθώδους πυρετού, το οποίο τελικά δεν συζητήθηκε στην συνεδρίαση της λογοδοσίας, βέβαια, διότι έγινε στη Λίμνο το Περιφερειακό Συμβούλιο και προείχαν να συζητηθούν κάποια άλλα θέματα, ενδεχομένως να συζητηθεί στις 7 Ιουλίου χωρίς κάποια ακόμη επίσημη ενημέρωση αν θα γίνει στις 7 Ιουλίου το Περιφερειακό Συμβούλιο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και θα το δούμε και αυτό το θέμα όσον αφορά τον αθώδη πυρετό. Σοβαρό θέμα, σοβαρό ζήτημα, κυρίως στο νησί της Λέσβου, γειτονικό νησί είμαστε, και για ποιο λόγο δεν έχει επισπευθεί αυτή η διαδικασία του να μπει αυτό το ειδικό μηχάνημα για να στις πύλες εισόδου, το οποίο μπήκε βέβαια στοιχείο, αλλά δεν έχει μπει ακόμη σε εμάς εδώ. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, με αφορμή αυτό το θέμα, και ο κύριος Κατζούλης στο Περιφερειακό Συμβούλιο θέλει να φέρει το συγκεκριμένο θέμα προς συζήτηση. Πάμε λίγο στους εκπαιδευτικούς μας, διότι έχουμε ένα θέμα που αφορά άμεσα την καθημερινότητα μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, καθώς οι σχολικές μονάδες της ΣΑΜΟ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στη λειτουργία τους εξαιτίας της καθυστέρησης στην καταβολή των πάγιων προκαταβολών. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, αφού σύμφωνα με τον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟ, τα σχολεία παραμένουν χωρίς τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για την κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε βέβαια πλέον στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους επισημαίνουν ότι μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών και την εφαρμογή του νέου συστήματος χρηματοδότησης μέσω της πάγιας προκαταβολής, έχουν δημιουργηθεί σημαντικά προβλήματα, ενώ θέτουν ευθέως ζητήματα υποχρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης. Πού οφείλεται τώρα αυτή η καθυστέρηση και φυσικά πώς επηρεάζει την καθημερινή λειτουργία των σχολείων? Τι σημαίνει λοιπόν στην πράξη για τους διευθυντές, για τους εκπαιδευτικούς και κυρίως για τους μαθητές, έτσι? Και ποια είναι τα αιτήματα του εκπαιδευτικού κόσμου για την επόμενη ημέρα? Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον γραμματέα του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Φώτη Ματζόρο, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Κύριε Ματζόρο, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Κύριε Ματζόρο, ποια είναι σήμερα η πραγματική εικόνα στα σχολεία του νησιού μας γενικότερα?
1: Κοιτάξτε, όπως καλά περιγράψατε, υπάρχει μία ένταση της υποχρηματοδότησης τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς τα σχολεία υποχρηματοδοτούνταν ακόμη και πριν την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Όμως, πρώτον, τα χρήματα που έρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών έχουν μειωθεί. Δεύτερον, η κατάργηση των σχολικών επιτροπών είχε ολέθριες συνέπειες. Πρώτον, γιατί κατάργησε ένα θεσμό ο οποίος εγγυούνταν τη διαφάνεια στη διαχείριση αυτών των κονδυλίων, γιατί κατανέμονταν τα χρήματα στα σχολεία ανάλογα με τη δυναμικότητά τους, με τον αριθμό μαθητών, με τον αριθμό αισθησών κλπ. Δηλαδή με απολύτως αντικειμενικά κριτήρια. Τρίτον, κατάργησε την αμεσότητα στη διαχείριση, διότι όταν κατανέμονταν αυτά τα κονδύλια στα σχολεία, το κάθε σχολείο είχε για το επόμενο χρονικό διάστημα των 3 μηνών, γιατί 4 είναι οι δόσεις των λειτουργικών δαπανών, κάποια χρήματα στη διάθεσή του και έκανε
0: να μπορούσε να λειτουργήσει.
1: Ναι. Η υπαγωγή στο καινούργιο καθεστώς δημιουργήσε τεράστια προβλήματα, διότι η διαχείριση από το Δήμο δεν έχει μια διαφάνεια. Δεν υπάρχουν επίσης παρόντες, όπως ήταν στις σχολικές επιτροπές, διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικοί, ώστε να γίνεται μια δημόσια συζήτηση για το πώς γίνεται η κατανομή και τι γίνεται με αυτά τα χρήματα. Επίσης, έβαλε τα σχολεία σε ένα ρόλο ζήτουλα απέναντι στους Δήμους, διότι για κάθε ανάγκη που έχουν πρέπει να υποβάλουν πρωτογενές αίτημα στον Δήμο, ο οποίος σε δεύτερη φάση το ικανοποιεί. Καταλαβαίνετε
0: και
1: ότι
0: μια χρονοβόρα διαδικασία, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Μια κατάσταση ασφυξία στα σχολεία, την
0: δίνει
1: σε τρομερό βαθμό. Αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε στους τελευταίους μήνες στην Ανατολική Σάμο είναι επιπλέον από όλα αυτά τα οποία σας περιέγραψα μέχρι τώρα. Δηλαδή, υπάρχει ένα μικρό κομμάτι της χρηματοδότησης, το οποίο δεν αφορά γραφικές ύλες, καθαριστικά κλπ. Και το οποίο αφορά, ας πούμε, ψιλοέκτακτες ανάγκες που δεν είναι σε κωδικούς του Δήμου, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι και για τους οποίους γίνονται πρωτογενή αιτήματα. Της τάξης των 500 ή 1.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος του σχολείου. Αυτό έχει ονομαστεί πάγια προκαταβολή. Αυτό ήταν στη διάθεση των διευθυντών των σχολείων, χωρίς να καλύπτει βέβαια τις ανάγκες, αλλά τέλος πάντων για να μπαλώνει κάποιες μικρές τρύπες. Από το Ιανουάριο του 26 δεν έχει δοθεί ούτε ευρώ στα σχολεία της Ανατολικής Σάμου, με τη δικαιολογία σε πρώτη φάση ότι δεν έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2026. Ο προϋπολογισμός, από όσο γνωρίζουμε, ψηφίστηκε με τρομερή καθυστέρηση βέβαια το Μάιο, το οποίο από μόνο του είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αλλά έχει ψηφιστεί εδώ και 1,5 μήνα.
0: Κύριε Ματζόρο, αναφέρατε ότι από τον Ιανουάριο δεν έχουν δοθεί αυτές οι προβλεπόμενες πιστώσεις. Τα σχολεία πώς κατάφεραν να λειτουργήσουν μέχρι σήμερα?
1: Έλαντε με ακροβασίες. Με ακροβασίες και με τεστέρια βερεσέρια σε κάποιους προμηθευτές, οι οποίοι δέχτηκαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Τον Απρίλιο που είχατε τη συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή, αν δεν κάνω λάθος, Απρίλιο μας είπατε, έτσι?
1: Ναι, την ημέρα της απεργίας της ΑΔΔΗ, όπου συζητήσαμε διάφορα ζητήματα.
0: Λάβατε κάποιες δεσμεύσεις από εκεί?
1: Ότι θα άμεσα θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός και θα δοθούν χρήματα.
0: Δεν υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση από εκεί και έπειτα?
1: Ο Δήμος είχε ήδη λάβει από το Υπουργείο Εσωτερικών 125.000 ευρώ, έτσι. Από τότε δεν έχει καταβληθεί ούτε ένα ευρώ ως πάγια προκαταβολή σε καμία σχολική μονάδα που ασχολείται, μέχρι χτες τουλάχιστον. Δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι σήμερα. Πέρα από τη λύση την οριστική στο πρόβλημα που περιλαμβάνει τα δύο σκέλη που έχουμε και στην ανακοίνωσή μας, δηλαδή την αύξηση της χρηματοδότησης για τα σχολεία με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες και την επαναφορά του καθεστώτος των σχολικών επιτροπών, υπάρχει το κατεπήγον αίτημα της καταβολής, της πάλιας προκαταβολής επιτέλους σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
2: Να επισημάνω εδώ ότι στο τέλος της προηγούμενης ημερολογιακής χρονιάς ο Δήμος ανάγκασε τα σχολεία που δεν είχαν καταναλώσει την παγιά προκαταβολή να την επιστρέψει. Δηλαδή τα σχολεία τα οποία είχαν κρατήσει αυτά τα χρήματα για πραγματική ώρα ανάγκης βρέθηκαν σε χειρότερη θέση. Αναγκάστηκαν να επιστρέψουν αυτό το πενιχρό ποσό και να περιμένουν πότε θα εγκριθεί το επόμενο.
0: Τώρα, επειδή λαμβάνω και κάποιες ερωτήσεις, κύριε Ματζόρα, από τη στιγμή που, όπως αναφέρετε, έχουν ήδη δοθεί δύο επιχορηγήσεις προς το Δήμο από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι.
0: Από εκεί και έπειτα, τι θεωρείτε, για τι ζήτημα πρόκειται και δεν έχουν δοθεί αυτά τα χρήματα προς εσάς?
2: Τι να σας πω, αυτό ρωτήστε το Δήμο. Δηλαδή
0: πρόκειται για διοικητική καθυστέρηση, ας πούμε?
2: Τι να σας πω, δηλαδή η περιγραφή που μπορώ να κάνω είναι αυτή που σας έκανα μέχρι τώρα και αυτή που αναγνώσατε και από την ανασκήνωσή μας. Δηλαδή υπάρχει μια υπόσχεση ότι θα δοθούν αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί από τον Ιανουάριο μετά την ψήφιση προϋπολογισμού, η οποία έγινε το Μάιο, τις πρώτες μέρες του Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, την πρώτη εβδομάδα, και έχουμε σήμερα 10 Ιουνίου.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το θέμα με την συνάντηση που είχατε στο Υπουργείο χθες. Νομίζω είχατε κάποια συνάντηση, θα είχατε κάποια...
2: Και το Διοικητικό Συμβούλιο της Δασκαλικής Ομοσπονδίας.
0: Μάλιστα, ναι. Αν θέλετε ένα μικρό σχόλιο, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, θα επικοινωνήσουμε και τις επόμενες ημέρες μαζί σας για να αναφερθούμε και στο συγκεκριμένο θέμα.
2: Ναι. Η χθεσινή συνάντηση είχε μια σειρά τεράστιων σε σημασία ζητημάτων. Τα οποία περιλαμβάνουν από την πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει τη μονιμότητα και να τη συνταγματοποιήσει μάλιστα, μέχρι τη δηλωμένη πρόθεσή της για μια τερατώδη περικοπή στους διορισμούς που θα κάνει, τη στιγμή που η ίδια έχει αναγνωρίσει ότι τα κενά είναι γύρω στις 55.000, ανακοίνωσε ότι θα διορίσει 5.000, 5.500 στην ακρίβεια. Μιλάμε για ούτε το 1% των αναγκών. Και μάλιστα με τις ανάγκες όπως τις υπολογίζει το Υπουργείο και τις πραγματικές όπως θα έπρεπε να τις υπολογίζει. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο είχε ανακύψει τις τελευταίες μέρες με μεγάλη έμφαση είναι μια εντελώς αντιπαιδαγωγική και αυταρχική εντολή με υπουργική απόφαση στις 4 Σεπτέμβρη. Ρετήστε το αυτό. Λίγες μέρες λοιπόν πριν κλείσουν τα σχολεία και ενώ όλα τα σχολεία είναι σε μια διαδικασία να στήσουν τις γιορτές αποχαιρετισμού των παιδιών.
0: Έπεσε η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάλι λίγο γρήγορα με τον κύριο Ματζόρο. Ελπίζουμε βασικά και με το πρώτο θέμα που αναφερθήκαμε για τις χρηματοδοτήσεις στα σχολεία. Ελπίζουμε να υπάρχουν σύντομα έτσι κάποιες εξελίξεις προς το όφελος. Προς όφελος των σχολείων, των εκπαιδευτικών και φυσικά των μαθητών του νησιού μας. Και όσον αφορά για την συνάντηση στο Υπουργείο, ναι, κύριε Ματζόρο, σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή πάλι.
2: Α, έπεσε η γραμμή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Συνέχισα να μιλάω, χωρίς να το καταλάβω. Πού έπεσε η γραμμή, περίπου?
0: Εκεί που μας είχατε πει σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις που είπαμε. Ένα λεπτάκι, γιατί διαβάζω και κάποια μηνύματα που μας έρχονται. Τι γίνεται από εκεί και έπειτα με τα θέματα του Υπουργείου που είχατε τη συνάντηση? Απλά επειδή διαβάζω τώρα τα μηνύματα, γι' αυτό δεν σας...
2: Ναι, ένα ζήτημα που έχει ανακύψει είναι σχετικά με την απαράδεκτη αντιπαιδαγωγική και αυταρχική υπουργική απόφαση στις 4 Σεπτέμβρη, σχετικά με το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο. Υπάρχει μια τεράστια κουβέντα από πίσω, η οποία αφορά την αντίθεση του κλάδου σε αυτό που λέει πολλαπλό βιβλίο το Υπουργείο. Το οποίο είναι ένα ακόμη εργαλείο στην επιχείρηση διάλυσης, κατηγοριοποίησης, εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης του δημόσιου σχολείου. Αν έχουμε λίγο χρόνο, θα ήθελα.
0: Δυστυχώς μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, κύριε Ματζόρο.
2: Μια πάνω σε αυτό. Πάντως, ακόμα και αν δεν προλάβουμε να κάνουμε την κουβέντα επί της ουσίας, επί της διαδικασίας, υπάρχει ένα ζήτημα. Ότι προσπαθώντας το Υπουργείο να προωθήσει ως εργαλείο κερδοφορίας εκδοτικών οίκων και μεγάλων φροντιστηρίων. Διότι είχε αναθέσει.
0: Γι' αυτό σας ήθελα να σας ρωτήσω. Γι' αυτό διάβαζα. Δεν ξέρω αν με ακούτε, κύριε Ματζόρο. Με ακούτε? Διάβαζα ένα μήνυμα αυτή την ώρα. Γι' αυτό δεν σας απαντούσα προηγουμένως. Συγκεκριμένα για το θέμα αυτό το οποίο μας μιλάτε και μας λέτε για τα φροντιστήρια κλπ. Αν θέλετε να μας αναλύσετε λίγο γρήγορα το συγκεκριμένο θέμα.
2: Φαίνεται λοιπόν ότι η κυβέρνηση, φοβούμενη προεκλογικά ότι μπορεί να μην βρεθεί στη διαχείριση αυτών των κονδυλίων και έχοντας πιθανόν δεσμεύσεις και συμφωνίες με τους εκδοτικούς οίκους και τα μεγάλα φροντιστήρια, πιέζει τους συλλόγους διδασκόντων να συνεδριάσουν μέσα σε 10 μέρες, τη στιγμή που όλα τα σχολεία, όπως ξέρετε, αυτή την περίοδο ασχολούνται με γραφειοκρατία και βαθμούς από τη μια μεριά για το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς και απ' την άλλη που το να στείλει τις γιορτές αποχαιρετισμού για το καλοκαίρι των μαθητών, και να επιλέξουν, προσέξτε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τα βιβλία τα οποία θα διδαχτούν τη σχολική χρονιά 27-28.
0: Ναι.
2: Από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι παρόντες στους τωρινούς συλλόγους διδασκόντων. Ένας συνάδελφος χαρακτηριστικά είπε μήπως θα πρέπει να δηλώσουμε στο Υπουργείο και πώς θα είναι η διάταξη των θρανίων στις τάξεις μετά από 2 χρόνια. Όλα αυτά είναι στα όρια του τραγελαφικού. Είναι παράλογη αυτή η εντολή και πρακτικά ανεφάρμοστη. Εμείς και ως σύλλογος και ομοσπονδία καλεί τους συλλόγους διδασκόντων να δηλώσουν αδυναμία επιλογής. Μάλιστα έχουμε ετοιμάσει και ένα σχέδιο πρακτικού και πράξεις διευθυντή και καλούμε και τους διευθυντές των σχολείων να συνταχθούν με τις αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων. Όσο αφορά το πολλαπλό βιβλίο, 2-3 σχόλια.
0: Κύριε Ματζόρο, δυστυχώς έχω πολύ περιορισμένο χρόνο. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες.
2: Ενδεχομένως
0: να τα πούμε βεβαίως. Θα τα πούμε, αν θέλετε, την Παρασκευή.
2: Εννοείται. Να μιλήσουμε λίγο για το τι είναι αυτό το πράγμα
0: βεβαίως
2: το οποίο αποκαλεί πολλαπλό βιβλίο το Υπουργείο.
0: Γι' αυτό, επειδή έχουμε λάβει αρκετά μηνύματα για αυτό το συγκεκριμένο θέμα και όση ώρα μιλούσαμε που έπεσε η γραμμή, λάβαμε για το συγκεκριμένο θέμα κάποιες ερωτήσεις. Αλλά επειδή θέλω να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο και στο χρόνο που έχουμε δεν θα μπορέσουμε, την Παρασκευή, αν είναι, θα ξαναμιλήσουμε μαζί σας για το συγκεκριμένο θέμα και να απαντήσουμε και στους φίλους ακροατές.
2: Καλώς. Ένα σχόλιο της τάξης των 3 δευτερολέπτων. Πάντως. Πολλαπλό βιβλίο υπήρχε για δεκαετίες στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, από το 1907 μέχρι το 1969-70, αν θυμάμαι καλά. Και το διδασκαλικό βήμα ήταν γεμάτο διαφημίσεις εκδοτικών οίκων που περιόδευαν ανά την Ελλάδα επιχειρώντας να προωθήσουν το εμπόρευμά τους με θεμητά και αθέμητα μέσα, τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν το δικό του βιβλίο. Και καμία βελτίωση δεν προσέφερε στην ιδιότητα της εκπαίδευσης. Πόσο μάλλον τα προωθούνται με τέτοιους τρόπους οι οποίοι μυρίζουν ως μη, να το πω έτσι, συμφωνιών κατά το τραπέζι, να το πω σκανδάλων. Πριν από λίγες μέρες είχαμε παρετήσεις στο ΙΕΠ εξαιτίας παρατυπιών στη διαδικασία επιλογής και αποκλεισμού κάποιων εκδοτικών οίκων από τη συμμετοχή στη διαδικασία αυτή.
0: Κύριε Ματζόρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Θα έχουμε μια επικοινωνία εκτός αέρα σε λίγο με τους συνεργάτες μας εδώ για να κανονίσουμε το ραντεβού μας την Παρασκευή να τα πούμε αναλυτικά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Περνάμε γρήγορα, διότι έχουμε βγει εκτός χρόνου και συνεχίζουμε με το θέμα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα έχουμε μια επικοινωνία ξανά με τον κύριο Ματζόρο την Παρασκευή να αναφερθούμε αναλυτικά στα θέματα της εκπαίδευσης και στο συγκεκριμένο θέμα το οποίο μας είπε ο κύριος Ματζόρος και με τη συνάντηση που είχαν στο Υπουργείο, διότι λάβαμε αρκετά μηνύματα καθ' όλη τη διάρκεια έτσι της συνομιλίας μας. Θα έχουμε λοιπόν την Παρασκευή, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, την επικοινωνία και πάλι με τον κύριο Ματζόρο, να αναφερθούμε αναλυτικά στο συγκεκριμένο θέμα. Πάμε λίγο γρήγορα ξανά στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Να δούμε τι έγινε εκεί, καθώς μιλήσαμε προηγουμένως και με τον κύριο Κατσούλη, με τον γιατρό, τον γυναικολόγο, τον κύριο Κατσούλη. Μας είπε ότι τελικά κάποια θέματα ή όλα τα θέματα της λογοδοσίας νομίζω δεν συζητήθηκαν εκεί. Θέλω να πάμε λίγο να καλωσορίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχουμε την Περιφερειακή Σύμβουλο Επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, την κυρία Αγλαία Κυρίτση. Κυρία Κυρίτση, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς αλλά και στους φίλους ακροατές. Όντως έχει δίκιο ο κύριος Κατσούλης και παίρνω κατευθείαν το λόγο.
0: Ναι,
3: γνωρίζω ότι και ο χρόνος ο οποίος έχετε είναι ελάχιστος. Δόθηκε μια αίσθηση κοσμικής τάξης όπου όλα βαίνουν καλώς και κατευχήν και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο νησί. Και αυτό βέβαια εν μέρη έπαιξε και ρόλο το γεγονός ότι στην ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν υπήρχε ούτε ένα θέμα που να αφορά το νησί της Λίμνου, παρότι η συνεδρίαση
0: ήταν στη Λίμνο.
3: Ωστόσο τα προβλήματα ξεδιπλώθηκαν και είναι πραγματικά πιστέψε με ουσιαστικά από τους φορείς οι οποίοι παρίστανται στην εντρίαση και βέβαια πήραν το λόγο και εξέθεσαν τα προβλήματα στο εύρος και στο βάθος που πραγματικά υπάρχουν.
0: Θα επανέλθουν τα θέματα αυτά, κυρία Γυρίτση, σε επόμενη συνεδρίαση? Έχετε κάποια ενημέρωση το πότε θα γίνει?
3: Και επειδή ακριβώς μίλησαν όλοι οι φορείς, δώσαμε το λόγο, δηλαδή έδωσε το Προεδρείο του Περιφερειακού το λόγο σε όλους τους φορείς και αναπτύχθηκαν. Μπορώ να σας πω ότι από τους φορείς και από τα ζητήματα που βάλανε πήραμε και αποφάσεις για συγκεκριμένα ζητήματα μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όπως κινήσεις και δράσεις του Περιφερειακού, κινήσεις και δράσεις λέω και πιέσεις προς την κυβέρνηση, γιατί γνωρίζετε ότι τα περισσότερα εξ αυτών των προβλημάτων δεν ανήκουν στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας, οπότε δεν μπορεί η ίδια η Περιφέρεια να δώσει λύση, εκτός από πράγματα τα οποία την αφορούν και άπτονται των αρμοδιοτήτων της, όπως καταλαβαίνετε. Και κουβεντιάσαμε και κάποια άλλα θέματα τα οποία ήταν στην ημερήσια διάταξη, γενικότερα το σχεδιασμό δράσης του πολιτισμού, που αν θέλετε μπορώ να σας πω έτσι δύο λόγια. Να επανέλθω παρενθετικά και να πω ότι ενώ είχε προγραμματιστεί και συνεδρία της Επιτροπής Λογοδοσίας, που εκεί μέσα η Επιτροπή Λογοδοσίας γνωρίζεται ότι έχει καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα, άρα είναι ερώτηση-απάντηση και τέλος. Εκεί δηλαδή δεν λαμβάνονται αποφάσεις. Δεν είχαμε χρόνο για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Λογοδοσίας.
0: Πραγματικά είχαμε σημαντικά θέματα και εκεί.
3: Εκεί υπήρχαν σημαντικά ζητήματα.
0: Και ένα σημαντικό θέμα το. Ναι, όχι, δεν θα αναφερθούμε.
3: Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, όταν και εφόσον πραγματοποιηθεί η Επιτροπή Λογοδοσίας.
0: Και ένα σημαντικό θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ ένα μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζει εδώ στο νησί μας, δεν θα αναφερθούμε βέβαια τώρα.
3: Και όχι μόνο στο νησί το δικό σας, και στο νησί της Ικαρίας και γενικότερα
0: βεβαίως,
3: σε όλα τα νησιά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εννοείται, εννοείται. Αλλά ας μην αναφερθούμε τώρα για να...
3: Βρισκόμαστε με τη δαμόκλειο σπάθη, τόσο εμείς ως περιφέρεια,
0: με
3: αλλά
0: πρόστιμα.
3: Και η Δήμη γενικότερα με τη δαμόκλειο σπάθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και με πρόστιμα, μπράβο.
3: Λοιπόν, ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία κουβεντιάσαμε ήταν το σχέδιο δράσης πολιτισμού. Γνωρίζετε ότι όλοι οι ερασιτεχνικοί σύλλογοι, η θίαση κτλ. Κάνουν αιτήσεις προκειμένου η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να χρηματοδοτήσει τις δράσεις τους. Εκεί όμως βάζουμε μια τελεία, έτσι. Εκεί βάζουμε μια τελεία, δηλαδή ο σχεδιασμός δράσης είναι αυτός της περιφέρειας και το είπαμε και ρωτήσαμε, όπως ρωτάμε κάθε χρόνο όταν έρχεται προς έγκριση ένας τέτοιος σχεδιασμός, ότι το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι για ποιον σχεδιάζεται ο πολιτισμός στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, για τους κατοίκους τους ή για τις ανάγκες μιας τουριστικής αγοράς και επιχειρηματικής δραστηριότητας η οποία αναπτύσσεται αυτό το τρίμηνο, τετράμηνο τουριστικό, εξαρτάται το νησί και εξαρτάται από την υποδοχή των επισκεπτών. Διαβάζοντας λοιπόν το σχέδιο δράσης, το οποίο αν σας πω ότι στο γενικότερο πνεύμα του είναι το ίδιο με το 25, διαπιστώνει κανείς ότι ο πολιτισμός αντιμετωπίζεται κυρίως σαν εργαλείο εξωστρέφειας, τουριστικής προβολής και οικονομικής αξιοποίησης. Δηλαδή για μια κατεύθυνση που δεν είναι για τη λαϊκή συσπήρωση τυχαία. Είναι, λέμε εμείς, αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής που αντιμετωπίζει τον πολιτισμό όχι ως κοινωνικό δικαίωμα, που θα πρέπει να είναι, αλλά σαν αναπτυξιακό πόρο συνδεδεμένο με την τουριστική βιομηχανία, αλλά και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
0: Συμφωνείτε ότι μπορεί να υπάρξει μια ισορροπία πάνω σε αυτό το κομμάτι?
3: Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Και στη Λέσβο και στη Χίο και στη Σάμο και στην Ικαρία και τη Λίμνο ο πολιτισμός παραμένει ζωντανός χάρη σε αυτήν την ανιδιοτελή προσφορά.
0: Σωστά.
3: Των πολιτιστικών συλλόγων και των ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων. Κάναμε και μια εκτενή κουβέντα για το φεστιβάλ που πρόκειται να γίνει εδώ στη Λίμνο τον Οκτώβρη και να μαζευτούν όλοι οι ερασιτεχνικοί θίαση από όλα τα νησιά. Αλλά και των μουσικών σχημάτων που υπάρχουν στα νησιά μας και των καλλιτεχνών και των ανθρώπων του πολιτισμού που καθημερινά δημιουργούν έτσι και δεν είναι αμφισβητήσιμο αυτό, παρά τις δυσκολίες και προσέξτε και παρά τα ελάχιστα χρήματα τα οποία αναλογούν στον πολιτισμό από πλευράς περιφέρειας. Δηλαδή να φανταστείτε ότι είναι μόλις 200 χιλιάρικα για όλα τα νησιά. Ενώ την ίδια στιγμή οι ελλείψεις είναι μεγάλες. Σύγχρονες πολιτιστικές υποδομές. Χώροι και όσες υπάρχουν, βλέπετε επικούριο, πόσο αξιοποιείται.
0: Κυρία
3: Κυρίτση,
0: επειδή μας ρωτούν αυτή την ώρα, υπήρξαν κάποιες περικοπές σε ό,τι είχε να κάνει με τον πολιτισμό, στις χρηματοδοτήσεις για τον πολιτισμό, να το πούμε.
3: Κοιτάξτε,
0: γενικότερα.
3: Υπήρξαν περικοπές
0: λόγω του αυτόδους πυρετού.
3: Από την κυβέρνηση. Γενικότερα από την κυβέρνηση και από τον κρατικό μηχανισμό.
0: Ναι.
3: Όταν έχεις να διαμορφώσεις έναν προϋπολογισμό, ο οποίος είναι ήδη πετσοκομμένος.
0: Ναι, σίγουρα, βέβαια. Ναι.
3: Άρα τα κονδύλια εκ των ενώντων θα είναι πολύ λιγότερα από τα περσινά. Δηλαδή, λέμε πάντα κάθε πέρσι και καλύτερα. Έτσι.
0: Ναι.
3: Και αυτό το γνωρίζουμε όχι μόνο στον πολιτισμό, αλλά σε όλους τους τομείς. Τους τομείς τους οποίους βέβαια χρηματοδοτεί η περιφέρεια ή χρηματοδοτούνται από
0: όχι, λέω απλά λόγω αυτού του και λοιπά, μήπως υπήρξε κάποιο πετσόκομα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, εντός εισαγωγικών, και στο συγκεκριμένο θέμα.
3: Πετσόκομα υπάρχει βεβαίως, όταν σας λέω υπάρχει ένας προϋπολογισμός, ο οποίος εξ αρχής είναι προσαρμοσμένος στα νέα δεδομένα, τα πετσοκομμένα δεδομένα.
0: Ναι, ναι.
3: Τα πετσακωμένα δεδομένα. Οι πολιτιστικοί φορείς λειτουργούν με πολύ ελάχιστα μέσα. Το γνωρίζουμε και το γνωρίζετε αυτό. Είναι οι αποστάσεις, είναι το υψηλό κόστος μετακίνησης, τα ακτοπλοϊκά, που δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των κατοίκων των νησιών στον πολιτισμό. Και αυτό είναι ένα γεγονός. Πόσες φορές έχουν αναβληθεί, και το γνωρίζετε, διοργανώσεις και εκδηλώσεις, γιατί ο τάδε σύλλογος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα μετακίνησης και διαμονής. Έτσι δεν είναι? Αντί λοιπόν να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανάγκες, ενισχύεται αυτή η λογική της εμπορευματοποίησης. Λέμε εμείς, η πολιτιστική κληρονομιά, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μνημεία που αξιοποιούνται, οι παραδόσεις των νησιών, αξιοποιούνται όλο ένα και περισσότερο σαν στοιχεία αυτού του τουριστικού προϊόντος. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι θα πρέπει ο πολιτισμός να είναι αντίστοιχα και να εκπληρεί τις ανάγκες τις κοινωνικές. Δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους ανταποδοτικότητας ο πολιτισμός. Ούτε χορηγιών, αλλά ούτε και αναζήτησης εσόδων. Δεν μπορεί να εξαρτάται δηλαδή από τη λογική, λέμε εμείς, του κόστους, ωφέλους, ούτε να αντιμετωπίζεται ο πολιτισμός σαν συμπλήρωμα της τουριστικής ανάπτυξης. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο πολιτισμός για τη λαϊκή συσπήρωση, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δεν είναι εμπόρευμα, δεν είναι διαφημιστικό συμπλήρωμα του τουριστικού προϊόντος, είναι δικαίωμα του λαού. Και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ανάγκη της κοινωνίας και προϋπόθεση για την ουσιαστική μόρφωση και τη δημιουργία και τη συλλογική πρόοδο. Αυτή είναι η θέση μας και έτσι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνονται και να δημιουργούμε τους σχεδιασμούς αυτούς που θα έχουν αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο.
0: Κύριε Κυρίτση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να έχουμε μία άμεση απάντηση για το πότε θα γίνει
3: κοιτάξτε,
0: το Περιφερειακό Συμβούλιο.
3: Στις 7 δηλαδή περίπου Ιουλίου, μάλλον θα είναι και η καταληκτική ημερομηνία για τις διημερεσίες, που θα έχουμε δηλαδή εκλογή προεδρίων, επιτροπών κτλ. Περιφερειακών επιτροπών. Εκεί ενδεχομένως να γίνουν και περιφερειακά συμβούλια, να γίνει και η Επιτροπή Λογοδοσίας και αυτή επιτέλους η έκτακτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον Οχθόδη Πυρετό.
0: Αυτό που είχατε ζητήσει, ναι.
3: Αυτό που είχαμε ζητήσει.
0: Το θυμόμαστε. Έγινε,
3: νομίζω ότι εκάλυψα το πλαίσιο
0: βεβαίως.
3: Των όσων κουβεντιάσαμε. Σας ευχαριστώ και εμένα για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από την επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, την κυρία Αγλαία Κυρίτση. Μας έδωσε έτσι λίγο το κλίμα, μαζί βέβαια και με τον κύριο Κατσούλη που μιλήσαμε προηγουμένως, για το τι ακριβώς έγινε στη Λίμνο εκεί με το Περιφερειακό Συμβούλιο και ενδεχομένως τον επόμενο μήνα, 7 Ιουλίου περίπου, που θα γίνει το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο και εκεί να συζητηθούν επιτέλους τα θέματα της λογοδοσίας και ένα θέμα που πραγματικά μας αφορά και εμάς εδώ στο νησί μας και όχι μόνο στο νησί μας, γενικότερα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αλλά εμείς το βάζουμε σε πιο τοπικά πλαίσια, Σάμο και Ικαρία. Να δούμε τι θα συζητηθεί εκεί και τι αποφάσεις θα ληφθούν και εν πάση περιπτώσει να ακούσουμε και τις απόψεις εκεί γενικότερα του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί όπως είπε και η κυρία Κυρίτση, η δαμόκλειος πάθη των προστήμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάνω από τα κεφάλια μας για το συγκεκριμένο θέμα και μιλάμε για θέματα αποβλήτων και του βιολογικού, να το πούμε έτσι, για να καταλαβαίνουμε λίγο και τι λέμε, γιατί μας ρωτάνε εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές για το τι θέμα εν πάση περιπτώσει συζητούσαμε. Γιατί δεν ήθελε να αναφερθεί η κυρία Κυρίτση περαιτέρω, το κατανοούμε, διότι δεν συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα και γι' αυτό το λόγο δεν είχαμε και κάτι καινούριο να αναφέρουμε. Έχουμε βγει εκτός χρόνου. Ολοκληρώνουμε γρήγορα την σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σε επανάληψη, εκπομπές μας 6 ώρα το απόγευμα, 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη. 8 με 9, εδώ το Samos Update. Και φυσικά 9 ώρα το βράδυ, Κοσμάς Κατραμάδος με Βιβαλή, με πολλή μουσική και πολλά θέματα έτσι της Showbiz. 2 η ώρα το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στις 10 η ώρα το βράδυ. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια σε όλους.
4: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
5: 2000 FM. 2000 FM.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές.
6: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
6: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
6: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο. Καλώς ορίσατε. Τετάρτη στο μέσο της εβδομάδας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τσακ εδώ, Τετάρτη 10 του μήνα, κυρίες και κύριοι.
1: 10 Ιουνίου.
0: Να και το πρώτο δεκαήμερο του καλοκαιριού.
1: Καμέ, το καβατζώσαμε.
0: Έτσι. Αυτό,
1: έβιβαλή. Κόσμάσκα δραμάδος.
0: Εδώ, με τα πράσινα σήμερα.
1: Δες, δεν σου φέρνω έτσι μια ευεξία, μια ανάταση, μια χαρά, έτσι
0: Πασόκ,
1: που με βλέπεις.
0: Πασόκ.
1: Κάμπια.
0: Καλύτερα κάμπια παρά Πασόκ.
1: Δεν σου θυμίζω κάμπια, συγγνώμη.
0: Όχι μωρέ, γιατί μου θυμίζεις.
1: Έχω με αυτό το πράσινο, ωραίο το πράσινο φωσφοριζέ της κάμπιας.
0: Όχι μωρέ, όχι, μπορώ να σου δείξω πράσινο φωσφοριζέ που είναι στα πλατάνια όταν πέφτει ο ήλιος. Πάμε στα πλατάνια και είναι, και είναι και φρέσκο το φύλλο, δεν είναι ξέρεις
1: με
0: παλιακό.
1: Με βλέπει φρέσκο φύλλο πλατανιού.
0: Έτσι δεν είναι, γιατί ωραίο δεν είναι αυτό.
1: Από κάποια καλύτερα. Εγώ και τα φρέσκα τα πλατανόφυλλα.
0: Ωραία είναι, μα έχω και φωτογραφία τέτοια. Μια χαρά. Λοιπόν, 10 του μήνα σήμερα και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έτσι.
1: Κοσμά, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εραλδικής.
0: Τι.
1: Διεθνής ημέρα εραλδικής.
0: Δεν το ξέρω το άθλημα.
1: Ούτε εγώ το ξεβρά. Και έκατσα και το διάβασα να δω τι είναι. Λοιπόν, είναι μέρα αφιερωμένη στην τέχνη και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικόσημων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών.
0: Δεν κουράστηκες.
1: Εντελώς.
0: Αγαπημένο μου πλατάνη.
1: Πλατανόφυλλο.
0: Πλατανόφυλλο.
1: Όχι πλατάνη ολόκληρο.
0: Πλατανόφυλλο, ναι. Δεν κουράστηκες.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιατί, τι σου φταίξαμε κι εμείς οι ακροατές.
1: Είναι πολύ. Είναι πολύ για μένα.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, ένας 58χρονος Ολλανδός, ο οποίος έκανε διακοπές, έγινε τύφλα, λέει, στο Μεθύσι και η γυναίκα του τον έκλεψε και τον παράτησε.
1: Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα το κόνσεπτ. Δηλαδή, πρώτα μέθησε αυτός.
0: Ναι.
1: Είχε γυναίκα όμως.
0: Ναι. Με τη γυναίκα του είχε πάει διακοπές.
1: Τον
0: τώρα,
1: έκλεψε, τι εννοεί.
0: Τον έκλεψε. Στο
1: δηλαδή, τον άρπαξε και έφυγε.
0: Όχι.
1: Με τον άντρα της.
0: Του τι πήρε τον... τα λεφτά.
1: Α, του πήρε τα λεφτά και έφυγε. Για πάντα.
0: Προσπάθησε.
1: Για πάντα πήγαινε, τέλος πάντων.
0: Ναι, μάλλον.
1: Α, εντάξει, τι καλή σύντροφος.
0: Ναι, αλλά...
1: Έτσι, έκρυβε στον κόρφο του φίδι.
0: Υπάρχει λόγος όμως που το
1: κάνει. Α, εντάξει, για πες, τι, τον είχε πιάσει πιο πριν.
0: Ο τουρίστας την παράτησε και πήγε και τάπινε και έφτασε σε σημείο από το ποτό, από το πιωτή, να μην μπορεί να θυμηθεί ούτε το ξενοδοχείο στο οποίο έμενε, ούτε με ποιον είχε πάει εκεί.
1: Καλά, μεθυσμένος είναι ο άνθρωπος, ρε εσύ.
0: Μα συγγνώμη, άμα αφήνει τη γυναίκα σου και γίνεσαι τόσο χάλια, γίνεσαι στουπί.
1: Δηλαδή, άμα δεν γίνεσαι στουπί, είσαι οκ. Okay. Αφήνει τη γυναίκα σου και πα και δεν πίνει τόσο.
0: Όχι, βρε παιδί.
1: Είναι
0: μου,
1: όλα καλά, δηλαδή. Για να ξέρω τι γίνεται.
0: Δεν είναι όλα καλά, αλλά άμα φτάνει εσύ σε αυτό το σημείο, πόσο να αντέξει κι άλλη.
1: Ενώ προηγουμένως, ας πούμε, αν δεν είχες πει πολύ, το άντεχε.
0: Βρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να δούμε το όριο. Δεν καταλαβαίνω το όριο.
0: Στα ποιο όρια είναι. Της,
1: αυτό λέω, βρω και εγώ. Πες μου το όριό της που εσύ το κατάλαβες. Το όριό της είναι ότι πιε πολύ. Δηλαδή, αν έπινε λιγότερο, ξαναλέω, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Δεν θα τον έκλειβε, ούτε θα έφευγε. Εσύ τι καταλαβαίνεις. Ποια είναι τα όρια της.
0: Το αλκοόλ και το σηκώνομαι και φεύγω.
1: Ναι.
0: Ποια είναι τα όρια της.
1: Αυτό λέω, ότι μέθησε πολύ.
0: Καλέ, δε αυτός δεν θυμόταν τίποτα, σου
1: αυτό
0: λέει.
1: Λέω, αυτό είναι το όριό της. Δηλαδή, άμα έπινε, αλλά θυμότανε.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, να σου πω κάτι. Είδες, να πιεις ένα-δύο ποτά. Δεν το καταλάβω.
1: Αυτό λέω, αυτό είναι το όριο. Μπορείς να βγεις μόνος σου έξω, να την παρατήσεις. Να βγεις, να πίνεις, απλά να μην μεθάς.
0: Μπορεί, βρε,
1: να θυμάσαι ποια έχεις.
0: Μπορεί, βρε παιδί μου, να είσαι, να είσαι στα διακοπές. Να έχει κουραστεί η άλλη να σου πει ότι να σου πω, επειδή με άρπαξε λίγο παραπάνω ο ήλιος, θέλω να κάτσω να κάνω ένα μπάνιο με την ησυχία μου αυτό. Εκείνο, α, εντάξει, εγώ θα κατέβω, ας πούμε, ή θα πάω απέναντι να πιω μια μπύρα. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι φυσιολογικό. Άμα όμως το θα πιω μια μπύρα είναι. Έχουν περάσει 10 ώρες. Δεν ξέρω ποιος είμαι. Δεν ξέρω πού πάω. Δεν ξέρω πού μου πάνε τα 4 και έχω πέσει στα 4 και κάνω και το σκύλο. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Για 10 ώρες δεν λέει, αλλά μπορεί και σε μία ώρα στην Κρήτη να γίνεις.
0: Γκολ.
1: Βέβαια, τι, δεν χρειάζονται 10 ώρες σε μία ώρα. Άρα δεν, μην το πάμε στις ώρες τώρα. Προσθέσαμε και τις ώρες.
0: Ωραία, άρα είμαστε όμως στο... άλλος από το ένα ποτό, λοιπόν, να έχει πιει 20 και να έχει γίνει χάλια.
1: Κορίτσια και αγόρια, χωρίζουμε. Τα όρια μας είναι όταν ο άλλος έχει γίνει γκολ. Όταν πίνει. Όταν δεν έχει γίνει, δεν χωρίζουμε.
0: Πρέπει
1: δεν
0: το
1: μπλεύουμε και δεν φεύγουμε.
0: Συνείδηση του εαυτού σου.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Ανοίγουμε άλλη κατάσταση.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, με σαν σήμερα, με πολλή μουσική, τραγούδι, χορό και διάφορα άλλα.
1: Έχουμε να συζητήσουμε έτσι πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, μέχρι τότε όμως να σας πω κάτι το οποίο παραλίγο να πάθω κι εγώ, ευτυχώς δεν το έπαθα, μικρότερος βέβαια. Εδώ γράφει ότι στη Λάρισα τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε ένας ο οποίος, ενώ έτρωγε σουβλάκι καλαμάκι, του κάθισε στο λαιμό την ώρα που περπατούσε και βρέθηκε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος, γιατί δεν μπορούσε
1: το
0: να...
1: Το καλαμάκι.
0: Του κάθισε κομμάτι κρέας από το καλαμάκι.
1: Α, το κρέας, όχι το ξύλο.
0: Έτρωγε σουβλάκι καλαμάκι και του κάθισε το κρέας στο λαιμό και βρέθηκε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος. Και θυμήθηκα κάτι που... Δεν ήμουν 18, ήμουν 17, 16, κάπου εκεί. Περπατούσα έτσι, καλή ώρα, Μάιος, μήνας ήταν, τελείωναν τα σχολεία και ήμουνα με τους φίλους μου και την ώρα που περπατούσαμε τρώγαμε και ένα καλαμάκι στο δρόμο, όταν υπάρχει ένα πεζοδρόμιο με μια έτσι λακκουβίτσα μικρή σχετικά, πέφτεις μέσα το βράδυ γιατί δεν το βλέπεις, το πόδι σου δηλαδή πάει λίγο διαφορετικά από ό,τι πιστεύεις ότι θα πάει και κάθεται εκεί το κρέας στο λαιμό και δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Ευτυχώς, λέω, που είχα φίλους δίπλα μου και μάλιστα φίλους οι οποίοι ξέραν τις κινήσεις, τις βασικές τέλος πάντων, τις πρώτες βοήθειες, ας το πούμε, να σε χτυπήσουν την πλάτη σε ειδικό σημείο δυνατά, έτσι ώστε να φύγει το κρέας. Φαντάσου τώρα να είσαι μόνος σου και να σου τύχει αυτό ή να τύχεις με φίλους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
1: Έχεις τελειώσει.
0: Τώρα πρέπει να πεις στους ανθρώπους, πολλούς από αυτούς, ποιο είναι το διάφραγμα καταρχήν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι είναι επικίνδυνο, μην τρώτε ειδικά τέτοιο φαγητό την ώρα που περπατάτε. Ας πούμε προσοχή, προσοχή. Όπως μου έχει τύχει με μια κοπέλα παλιότερα σε διακοπές πριν από 10 χρόνια να παίζει με το παγάκι στο στόμα της, καθισμένη κανονικά στο τραπέζι με τους γονείς της, και να της κάτσει το παγάκι στο λαιμό και να σπαρταράει μπροστά μας. Τη γυρίσανε ανάποδα, ολόκληρη κοπέλα 20 χρονών ήταν, τη γυρίσανε ανάποδα, τα πόδια ψηλά. Εκείνη τη στιγμή την άρπαξαν, δηλαδή για δευτερόλεπτα κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν, λίγο προσοχή σε ό,τι κάνετε. Δεν είναι μόνο τα μικρά παιδιά, είναι μικρά παιδιά και οι μεγαλύτεροι. Για κάποιο λόγο προσοχή λοιπόν.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Στο Interveter Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις για το δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη, είναι 10 του μήνα.
1: Βεβαίως. 10 Ιουνίου.
0: Κυρίες και κύριοι, εγώ περιμένω αύριο πώς και πώς την ταινία του Spielberg.
1: Έχεις κλείσει εισιτήρια, θα πας να τη δεις.
0: Ναι, παιδί μου, πρέπει να τα κλείσω. Άμα πάω, δηλαδή δεν θα βρω.
1: Κάτω στην ουρά.
0: Κάτω στην ουρά, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, η ματιά μας στο παρελθόν, 10 Ιουνίου λοιπόν, το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα μετανομάζεται σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. 1942 οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρντ Χάιντριχ. 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. 1956 η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. 1967 λήγει ο πόλεμος των 6 ημερών με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα υψίπεδα του Γκολάν. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 10 Ιουνίου.

0: Κόσμα, ήξερες εσύ ότι υπάρχουν αρκετά ιδιωτικά νησιά στην Ελλάδα τα οποία έχουν βγει προς πώληση?
1: Είναι συνήθες αυτό. Μάλιστα άκουσα για τον Bill Gates ότι είναι
0: ότι
1: να αγοράσει
0: αυτό το λόγο ήρθε
1: ένα νησί, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, είναι αρκετά τα νησιά. Έχω βρει μια λίστα στην Καζέτα με 5 νησιά που, ξέρεις, είναι από τα φιλέτα γενικότερα. Ένα είναι η νήσος Πάτροκλος ή Γαϊδουρονήσι. Σαν Γαϊδουρονήσι σίγουρα το έχεις ακούσει. Στο Σαρωνικό κόλπο, ανάμεσα σε Θυμάρι και Λεγρενά απέναντι από το Σούνιο, σκέψου περίπου. Δεν έχει τιμή. Η τιμή τη μαθαίνεις αναλογώντας το αίτημα που θα κάνεις.
1: Ανάλογα, ποιος είσαι. Πάμε εμείς να ζητήσουμε με λίγα λεφτά να μας το δώσει.
0: Το επόμενο νησί είναι επίσης στον Αργοσαρονικό, ο Άγιος Θωμάς, βορειοδυτικά της Αίγινας. Νήσος Σοφία είναι στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Εχινάδων στο Ιόνιο Πέλαγος. Νήσος Μάκρη, πάλι στο Ιόνιο, πάλι στις Εχινάδες. Άγιος Αθανάσιος, στον κόλπο της Ιταίας του Κορινθιακού. Και τώρα έτσι, στο περίπου, για κάποια από αυτά, να σου πω έτσι τώρα μία τιμή. Ευτάμιση εκατομμύρια ευρώ.
1: Έλα μωρέ, εντάξει, τίποτα δεν είναι, τσάμπα είναι. Τι 7,5, εδώ 11 εκατομμύρια παίρνει ο Τζόνι Ντέπις.
0: Ο Τζόνι Ντέπις. Λοιπόν, για τον Άγιο Αθανάσιο, για τον νησί του Αγίου Αθανασίου, βλέπω εδώ πέρα μια αγγελία που λέει ότι το κόστος αγοράς είναι 2.200.000 ευρώ.
1: Τσάμπα πράγμα.
0: Ναι, δεν είναι ακριβά. Να αγοράσει ένα ολόκληρο νησί.
1: Σκέψου το, δεν ξέρεις. Να πας να αγοράσει ένα νησί, να αποσυρθείς.
0: Σκέψου ότι με 2.200.000 ευρώ αγοράζεις ολόκληρο νησί και με 200.000 ευρώ ενδεχομένως να μην σου φτάνουν να αγοράσεις ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι, μια χαρά, τέλεια. Να το προσέξεις γιατί σε λίγο ούτε αυτό θα συμβεί.
0: Το 1/5, ας πούμε.

0: Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλίν, με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Τα πόνερα από τα ζώδια.
1: Ναι.
0: Ήθελα να σας τα πω γιατί τα είχα βρει αυτά. Πριν από τη Δευτέρα που τα λέγαμε. Mm-hmm. Αλλά τα ξέχασα, οπότε να στα πω τώρα. Γιατί μου ήρθε κατευθείαν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο σε αυτό το. Ή τα τρία ζώδια λέει που είναι πιο αρνητικά. Έχουν αρνητική ενέργεια. Είναι τα πιο. Πώς να το πω,
1: γκρινιάρικα.
0: Δεν είναι γκρινιάρικα απλά. Είναι αρνητική ενέργεια. Τα τρία ζώδια σου λέει. Έτσι. Mm-hmm. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο πραγματικά, γιατί τα διάβασα και σοκαρίστηκα λίγο. Ίσως να σου πάει το μυαλό εσένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σας αφορά μόνο για τα ζώδια. Τώρα για το προσωπικό κομμάτι δεν σας αφορά. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι πρώτα ο Παρθένος.
1: Ο οροσκόπος μου.
0: Ναι, είναι τα τρία που εκπέμπουν την περισσότερη αρνητική ενέργεια από όλα τα ζώδια.
1: Ναι.
0: Είναι λοιπόν ο Παρθένος.
1: Ναι.
0: Ο Σκορπιός.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Εγώκερος.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Έτσι, περιττώ να σας πω ότι εμένα πήγε κατευθείαν σε ένα πρόσωπο που τα μαζεύει και τα τρία αυτά. Και το μόνο που έμενε είναι να μας πει Αφροδίτη στον τοξότη και τελειώσαμε, ας πούμε. Έτσι, τα τρία ζώδια τα οποία είναι πιο αρνητικά, εκπέμπουν αρνητική ενέργεια, παιδιά, μακριά.
1: Μάλιστα.
0: Και αγαπημένοι. Λοιπόν, και έτσι πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στις φοιτητικές εστίες στο Καρλόβασε, αναφερθήκε μιλώντας στον 2000 FM ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας ΣΑΜΟΥ Γιώργος Μιαούλης. Όπως δήλωσε, στο σημείο σπεύσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα με προσωπικό της υπηρεσίας. Ωστόσο, πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, φοιτητές και υπεύθυνοι των εστίων είχαν ήδη παρέμβει χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες, καταφέροντας να περιορίσουν την πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον κύριο Μιαούλη, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εξωτερικό χώρο των φοιτητικών εστίων και συγκεκριμένα σε δίκυκλα οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στο χώρο. Για τα αίτια του περιστατικού είχε επιληφθεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε φωτιά. Ο διοικητής επίσης αναφέρθηκε στο ζήτημα των ακαθάριστων οικοπαίδων, επισημένοντας ότι παρατηρείται σημαντικός βαθμός συμμόρφωσης από τους πολίτες εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων λήγει στις 15 Ιουνίου. Όπως τόνισε, μετά την ημερομηνία αυτή και σε περίπτωση καταγγελιών για καθάριστους χώρους, η πυροσβεστική υπηρεσία θα επιλαμβάνεται των υποθέσεων και θα προχωρά στις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου και επιβολής προστίμων στους παραβάτες. Ο κ. Μιαούλης κάλεσε τους πολίτες να ολοκληρώσουν εγκαίρως τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, συμβάλλοντας την πρόληψη και τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη απέστειλε ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Γιάννης Καλτάκης, ζητώντας την εξέταση ειδικής ρύθμισης σχετικά με τα επιτρεπόμενα όρια μουσικής στις τουριστικές παραθαλάσσιες περιοχές της Σάμου και της Ικαρίας κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Όπως ανέφερε μιλώντας το 2000, το πρόβλημα υπάρχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με στόχο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής στις παραλιακές ζώνες των δύο νησιών. Ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης υποστήριξε ότι αντί να προηγούνται συστάσεις και ενημερωτικές παρεμβάσεις από τις αρμόδιες αρχές, σε αρκετές περιπτώσεις ακολουθούνται απευθείας διαδικασίες σύλληψης για παραβάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία μουσικής σε καταστήματα κατά την τουριστική περίοδο. Επίσης, σημείωσε πως παρά τις συνεχόμενες επικοινωνίες με τους συλλόγους εστίασης, δεν έλαβε ανάλογη ανταπόκριση έτσι ώστε να υπάρξει μια πιο συνολική συνεργασία για την επίλυση του ζητήματος. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην εξισορρόπηση της προστασίας της δημόσιας τάξης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και του τουρισμού που αποτελεί βασικό πυλόν ανάπτυξης για τη Σάμο και την Ικάρια. Την ανάγκη να υπάρξει μια συνολική και πανελλαδική αντιμετώπιση του ζητήματος που αφορά τα επιτρεπόμενα όρια μουσικής στις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης στην πόλη της Σάμου, Παναγιώτης Μπαντούνας, μιλώντας σήμερα στον 2000. Με αφορμή την επιστολή του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για ειδική ρύθμιση στις τουριστικές παραθαλάσσιες περιοχές της Σάμου και της Ικαρίας, ο κ. Μπαντούνας απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε αντίδραση από την πλευρά των επαγγελματικών συλλόγων της εστίασης. Όπως τόνισε, οι σύλλογοι έχουν επανειλημμένα αναδείξει το ζήτημα και καταθέτουν κάθε χρόνο σχετικά αιτήματα και επίσημα έγγραφα προς τους αρμόδιους φορείς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ουσιαστική ανταπόκριση. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης πόλης Σάμου σημείωσε ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αλλά πολλές τουριστικές περιοχές της χώρας, γι' αυτό και απαιτείται μια ενιαία νομοθετική ρύθμιση σε πανελλαδικό επίπεδο. Όπως υποστήριξε, η θέσπιση σαφών κανόνων που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των τουριστικών περιοχών θα μπορούσε να συμβάλλει τόσο στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων, όσο και στην αποφυγή προβλημάτων και κυρώσεων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημάνολης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω εξαστιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε,
3: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σε φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Μας καταρμάδες εδώ, καθημερινά μαζί σας για 2 ώρες, καλοκαιρινότατη. Σήμερα
1: πιο καλοκαίρι δεν γίνεται.
0: Έτσι, όσο πιο καλοκαίρι προχωράμε, τόσο τα πράγματα χειροτερεύουν, τα μυαλά είναι αλλού, γυαλού. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει τώρα αυτό.
1: Το αλλού γυαλού.
0: Τα μυαλά Συνάμε. Αλλού γυαλού, δηλαδή αν αρχίζεις και το νιώθεις αυτό το πράγμα, δηλαδή. Από την άνοιξη νομίζω ότι το ένιωθα, από τον Μάιο εγώ. Να σου πω, από τέλος Απριλίου, αρχίζει Μαΐου. Ίσως εγώ. Έχω αρχίσει και σκέφτομαι διακοπές εδώ και καιρό. Το μυαλό μου δεν μαζεύεται. Λες κάτσε μην κάνω κανένα λάθος δουλειά. Ξέρω εγώ. Και διάφορα τέτοια.
1: Να σου πω κάτι. Και κάπου αλλού φαίνεται ότι τα μυαλά τους δεν μαζεύονται.
0: Α, εντάξει. Εκεί μπορεί να μην είναι θέμα εποχής. Να μην μαζεύονται γενικά. Πάντοτε.
1: Στη Βρετανία θα σε πάω. Και στον πανικό που επικράτησε σε ένα αεροδρόμιο που χρειάστηκε να καλέσουν την αστυνομία για να απεγκλωβίσει επιβάτες που τους είχαν ξεχάσει. Mm-hmm. Πώς φαίνεται αυτό?
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: 3 ώρες περιμέναν οι έρμοι επιβάτες μέσα στο ακινητοποιημένο και ζεστό αεροπλάνο μέχρι να πάει κάποιος να ανοίξει για να αποβιβαστούν.
0: Τι να πει κανείς.
1: Τίποτα.
0: Ίσως άλλοι ξεχνάνε τα παιδιά τους, ξέρω κι εγώ.
1: Ξέρεις ποιος ήταν εκείνος που πήρε τηλέφωνο την αστυνομία για να έρθουν οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου να γίνει η αποβίβαση?
0: Ποιος?
1: Ο πιλότος.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Φαντάσου.
0: Τι να πω, συμβαίνουν και αυτά, αλλά δεν είναι φυσιολογικά. Πρέπει να προσέχουμε γενικότερα. Τώρα μου πεις από τι, από όλα να προσέχουμε.
1: Τι να προσέχουμε, μπορείς να το προβλέψεις αυτό? Κάνεις ένα ταξίδι. Φτάνεις στο αεροδρόμιο, λες τι ωραία, φτάσαμε, προσγειωθήκαμε, όλα καλά. Και περιμένεις να αποβιβαστείς. 3 ώρες και δεν έχεις αποβιβαστεί.
0: Εντάξει, μου είχε τύχει.
1: 3 ώρες.
0: Αρκετή ώρα, όχι 3 ώρες, αλλά νομίζω ότι μου είχε τύχει 3/4. Πρέπει να μου έχει τύχει.

0: δημογραφικό.
1: Oh.
0: Και γάμοι και διαζύγια.
1: Μάλιστα.
0: Σε πολύ γενικές γραμμές για την Ελλάδα με φρέσκα νούμερα. Mm-hmm. Ένα νούμερο το οποίο μου έκανε εντύπωση. Καταρχήν ακόμα στην Ελλάδα παντρεύονται σε ποσοστό περισσότεροι από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Για εσάς τις γυναίκες έβλεπα ότι στην Ευρώπη οι μισές δεν παντρεύονται καθόλου. Mm-hmm. Και οι μισές που παντρεύονται από τις μισές χωρίζουν.
1: Το ένα
0: καταρχήν,
1: τέταρτο.
0: Ναι. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Δεύτερον, το πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, καλά, εννοείται ότι πλέον οι γάμοι έχουν μειωθεί πάρα πολύ, έχουν αυξηθεί τα σύμφωνα συμβίωσης. Πριν από λίγο καιρό είχαμε 1,000 σύμφωνα συμβίωσης ανά έτος, τώρα είναι 12,000. Το χρόνο είναι μεγάλο νούμερο. Μέχρι το 2050 θα έχουμε 1.200.000 λιγότερο πληθυσμό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και καλός ή κακός, από ό,τι διαβάζω εδώ, λέει αν δεν μπουν και αν δεν βγουν μετανάστες. Δηλαδή, μετράς και το μετανάστες πλέον για να είσαι όσο είσαι.
1: Έτσι. Κοίτα, να σου πω κάτι, υπάρχουν είναι και μετανάστες οι οποίοι έχουν ελληνοποιηθεί,
0: ναι,
1: που έχουν παντρευτεί Έλληνες,
0: που έχουν κάνει παιδιά, τέλος πάντων, ναι. Τώρα οι γεννήσεις είναι στις 84.000, ενώ ήταν κάποτε 100 πριν από λίγα χρόνια, και οι θάνατοι είναι 45.000 περισσότεροι. Πάντως το εντυπωσιακό είναι, ξαναλέω, ότι ακόμα μέχρι σήμερα ο κόσμος παντρεύεται περισσότερο από ό,τι στην Ευρώπη και χωρίζει λιγότερο από ό,τι στην Ευρώπη. Έτσι, γιατί αυτό που σου είπαμε τα ποσοστά αφορά την Ευρώπη, δεν αφορά την Ελλάδα. Ακόμα δηλαδή οι γυναίκες παντρεύονται περισσότερο από το 50% και χωρίζουν λιγότερο από το 50%.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Αυτό έχω να σας πω. Ποιο είναι το Hollywood της καρδιάς μας?
1: Ποιο είναι?
0: Έλα μωρί, σκέψου λίγο. Στο δευτερόλεπτο αμέσως ρωτάς, βάλε να σκεφτεί λίγο.
1: Το Hollywood της καρδιάς μας.
0: Ναι.
1: Σαν τοποθεσία.
0: Ναι, σαν μέρος, ναι. Σκέψου με παχιό το Λάμδα.
1: Η Θεσσαλονίκη.
0: Μα δεν είναι. Λοιπόν, διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά.
0: Σας περιμένουμε, εννοείται στην Ελλάδα. Ξέρω ότι είναι κάποιοι οι οποίοι σχεδιάζουν να έρθουν μετά από 2 χρόνια απουσίας. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σε φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: τελευταίο ημίωρο Τετάρτης.
1: Λοιπόν, Κοσμά.
0: Έτσι, τα σχέδια για διακοπές έχουν ξεκινήσει.
1: Έλα τώρα διακοπές.
0: Καλέ. Χαμός θα γίνει φέτος. Το βλέπω εδώ, γίνεται χαμός, λέει. Τις κρατήσεις, γίνεται χαμός, πραγματικά.
1: Λοιπόν, χαμός μου τις ξαναπεί πώς θα βγούμε στις παραλίες, τι θα κάνουμε, τι
0: αυτό. Και αυτό είναι μέσα στα σχέδια.
1: Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Ποια είναι η ιδανική ώρα να γυμναστείς, αναλόγως το φύλλο σου, το φύλλο με ύψιλο.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι η ιδανική ώρα για να γυμναστείς είναι την ώρα που κοιμάσαι. Άμα βρεις τρόπο να γυμνάζεις την ώρα που κοιμάσαι, είναι η καλύτερη ώρα. Κουράστηκα που το άκουσα έτσι αυτό, παρετώ να σου το πω. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να γυμνάζεσαι τώρα το καλοκαίρι είναι το κολυμπητήριο. Έτσι,
1: ποια είναι η καλύτερη
0: μέσα.
1: Ώρα να, να κάνεις, να πας.
0: Η καλύτερη ώρα την ώρα που κοιμάσαι. Να το βλέπεις τον ύπνο σου. Να καις θερμίδες
1: δεν
0: την ώρα που κοιμάσαι.
1: Δεν με βοηθάει αυτός
0: ο άνθρωπος. Τι να σου πω, είπα τον ύπνο σου, το βράδυ δηλαδή.
1: Λοιπόν, οι γυναίκες σου λέει, για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα από την άθλησή τους, πρέπει να ασκούνται το πρωί. Ενώ οι άντρες, για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα, πρέπει να ασκούνται το βράδυ.
0: Μια χαρά το βρίσκω.
1: Εξαιρετικό.
0: Σεξ και άσκηση μαζί.
1: Εμείς στα γυμναστήρια το πρωί και εσείς στα γυμναστήρια το βράδυ.
0: Όχι, γυμναστήριο εγώ δεν πάω, αλλά σεξ μπορείς να κάνεις και να θεωρήσεις ότι, ας πούμε, άνετα έκανες και τη γυμναστική σου ταυτόχρονα το βράδυ.
1: Ωραία, οπότε εμείς να κάνουμε το πρωί και εσείς να κάνετε το βράδυ είναι λίγο.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Κοιτάτε την εικόνα σας, μια χαρά είσαστε. Τρώτε και τα περιτώνα που λέει εδώ η κυρία Καρδάσιαν. Έτσι και νομίζω ότι η εικόνα σας θα πάει καλύτερα. Από το καλό στο καλύτερο.
1: Εξαιρετικό.
0: Πηγαίνει.
1: Όχι, εντάξει, το να γυμναστείς είναι καλό για την υγεία σου συνολικά.
0: Αλίμονο, ναι.
1: Για τον τρόπο που λειτουργεί ο οργανισμός σου.
0: Εγώ γυμνάζω και τις κάτω και άνω
1: γνάθος. Την κάτω γνάθο και την άνω, ναι, εντάξει.
0: Έτσι με κάτι σουβλάκια το οποίο λέει θα φτάσουν τα 4 ευρώ, αλλά δεν μας ενδιαφέρει κυρίες και κύριοι. Και 4 ευρώ να πάει το σουβλάκι θα το φάμε. Έτσι.
1: Εσύ
0: και
1: εκεί θα
0: και
1: το
0: και τα
1: πέλνεις.
0: Τελευταία 4 ευρώ μου σε σουβλάκι θα τα πάω.
1: Σε πιστεύω.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εγώ σε πιστεύω.
0: Αχ, Παναγία μου. Πρώτα τρώω κοινόα για τη δίαιτα και μετά τρώω ένα σουβλάκι έτσι για τη
1: λιγούρα.

0: Και επειδή είναι καλοκαίρι, θα τα πούμε για το αντιλιακό.
1: Α.
0: Έτσι, λοιπόν, εκτός όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε μάθει, γιατί μας έχουν έτσι πείσει διαφημίσεις, μας το δείχνουν, ξέρω και εγώ, ή δεν μας το διευκρινίσαν από την αρχή ότι βάζουμε πολύ. Πολύ, ας πούμε, με τέτοιο, πώς το λένε, σαπούνι στο πλυντήριο των ρούχων. Mm. Άμα πας και ρωτήσεις, θα σου πούνε οι άνθρωποι ειδικοί ότι πρέπει να βάζεις τη μισή ποσότητα από τη μεζούρα. Αυτό το έχουν κάνει οι εταιρείες για να καταναλώνεις περισσότερο σαπούνι, αλλά το πλυντήριο χαλάει άμα βάζεις ολόκληρο σαπούνι, οπότε δεν πρέπει να προσέξεις. Αν οι ειδικοί θα σου πούνε, ας πούμε, για την οδοντόπαστα, δεν πρέπει να γεμίζεις ολόκληρο το βουρτσάκι οδοντόπαστα, πρέπει να γεμίζεις περίπου το μισό, ούτε καν το μισό. Μπορείς δηλαδή και με το 1 τρίτο να κάνεις την ίδια δουλειά.
1: Ναι.
0: Αλλά σου δείχνουν ολόκληρη την οδοντόβουρτσα για να σπαταλάς οδοντόκρεμα. Λοιπόν, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση λέω ότι με 6 κουταλιάκια του γλυκού καλύπτεται όλο το σώμα με το αντιλιακό που έχεις αγοράσει για το καλοκαίρι. Δεν χρειάζεσαι άλλο. Αν βάλεις περισσότερο, κακό κάνεις στο δέρμα σου, καλό δεν κάνεις.
1: Ότι δεν χρειάζεται να παστώνεσαι δηλαδή.
0: Από αυτό που κάνετε εσείς, σου λέει όσο πιο πολύ αντιλιακό βάλω, τόσο το καλύτερο. Τη βλέπεις την άλλη, με την προστασία είχε ένα θέμα. Σου λέει τώρα που βάζω πολύ, άρα προστατεύομαι περισσότερο. Λάθος. Οι ειδικοί λένε ότι χρειάζεται 6 κουταλάκια αντιλιακό όλο το σώμα. Τέλος. Βγάλε τα πέρα εσύ τώρα. Θέλεις να ρίξεις ένα κιλό πάνω σου, καλή όρεξη.
1: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι χρειάζεται συχνή ανανέωση.
0: Κάθε 2 ώρες. Αλλά αυτό που βάζεις μπόλικο αντιλιακό κάθε 2 ώρες δεν είναι σωστό, σου λέει. Είναι λάθος. Θέλει 6 κουταλάκια. Ενδεχομένως πάρε κουταλάκια πλαστικά, μικρά, του γλυκού. Να το έχεις μαζί στην τσάντα, μαζί με το αντιλιακό. Να βάζεις 1 κουταλάκι, 2 κουταλάκια, 3. Να μετράς.
1: Το 6 όμως είναι μέσος όρος. Γιατί άμα
0: όχι,
1: ο άλλος...
0: δεν έχει μέσο όρος, σου είπε 6 κουταλάκια. Τέλος.
1: Βρει το ίδιο θα βάλεις άμα είσαι 1-10 με τα χέρια στην ανάταση. Το ίδιο θα βάλεις άμα είσαι 2 μέτρα.
0: Δεν έχει εδώ πέρα ανάλυση. Σου λέει το μέσο όρο. Είσαι 1,60 με ανάταση. Τέλος. Με ξάπλωμα, όχι με ανάταση. 1,60 ξέρω και εγώ. Ποιο είναι το μέσο ύψος της γυναίκας και ανάλογα το άντρα. Αυτό πάει. Τέλος. 6 κουταλάκια. Καλή όρεξη.

0: Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Έτσι, αλλά αύριο εδώ θα είμαστε.
1: Πιστή στο ραντεβού.
0: Αυτό
1: μας
0: με τα κουταλάκια, να ξέρεις ότι η οικονομία θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μας από εδώ και πέρα. Και στο φως. Και στο φως και στο αντιλιακό και στο φαΐ. Και δεν ξέρω κι εγώ πού άλλο σου έρθει. Έτσι, είμαστε πολύ πάνω στον πλανήτη, οι πόροι είναι συγκεκριμένοι και άρα πρέπει να προσέχουμε αυτή τη σπατάλη που ζούμε μέχρι σήμερα, πρέπει να σταματήσει παντού όμως. Mm-hmm. Ακόμα και στην ενέργεια, δηλαδή σκέφτομαι εγώ που δεν έχω να βάλω και γκάζι να μαγειρεύω.
1: Πάμε.
0: Θα πάρω εστίες γκαζιού, το έχω αποφασίσει τέλος. Καταλάβεις, άλλοι ευτυχώς έχουν γκάζι και αέριο τέλος πάντων και βάζουν κατευθείαν. Εγώ δεν έχω. Τέλος πάντων, λοιπόν, αύριο και πάλι εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Με σεξ, πολύ σεξ.
1: Από όλα
0: πάρα πολύ. Έτσι, μείνετε εδώ.
1: Μέχρι αύριο που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, σε 22 ώρες από τώρα, πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα.
0: Γεια χαρά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
5: Περίμενε, μπάστα.
6: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
5: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
5: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο.

0: 2000 FM.
1: Late August, feet start to shake, heart starts to ache.

0: 92.000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση. Στη

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

γύρος από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.